Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέζονταν από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:04 το μεσημέρι. Και όπως σας υποσχέθηκα, στη Δούκισσα είναι αφιερωμένη μια πολύ μικρή αναφορά σε αυτή την ξεχωριστή Ελληνίδα τραγουδίστρια που γεννήθηκε στον Πειραιά 7 Φεβρουαρίου του 1941, ενώ έφυγε από τη ζωή 30 Σεπτεμβρίου του 2010. Δούκισσα Φώταρα, καλλιτεχνικά γνωστή ως Δούκισσα, τραγουδίστρια και ηθοποιός με καταγωγή από τη Σίμη της Δωδεκανήσου. Από πολύ μικρή ασχολήθηκε με το χορό και στη συνέχεια με το τραγούδι, ενώ συνεργάστηκε με τους κορυφαίους μουσικούς και συνθέτες της εποχής της, όπως ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Θεόδωρος Δερβενιώτης, Γιώργος Ζαμπέτας, Τάκης Μουσαφίρης και ακόμη πολλοί. Εμείς ακούσαμε ένα ιδιαίτερο τραγούδι εδώ με τη Δούκισσα, ηχογραφημένο το 1978, Μιχάλης Νικολούδης, Μάρο Μπιζάνη και Σάντα Λουλούδια. Μια μεγάλη επιτυχία της για τη συνέχεια του Γιώργου Κινούση, 1970, και άνθρωποι είμαστε.

υπέροχη δούκισσα Γιάννης Καραμπεσίνης και σε καρτερό. Όπως διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο sansimera.gr, η δούκισσα υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού, με μεγάλο σουξέ στο ενεργητικό της, με καριέρα στο Πεντάγραμμο και στο Πάλκο που διήρκησε πάνω από 40 χρόνια. Όπως είπαμε, γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1941 στον Πειραιά. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως χορεύτρια σε ηλικία 12 ετών, ενώ το 1956 μπήκε στη δισκογραφία με τη βοήθεια του πατριού της και γνωστού στην εποχή μπουζουξή Γιάννη Λαουτάρη. Πρωτοτραγούδησε σε δίσκο 78 στροφών το τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη «Με την κοπέλα που αγαπώ». Το έχω φέρει μαζί μου. Ελπίζω να προλάβουμε να τα ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Και σταδιακά πέρασε στον κόσμο το πιο μεγάλο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας για να συνδέσει τη φωνή της με μεγάλες επιτυχίες, όπως «Δεν ήσουν κύριος», «Ατάκα και Επιτόπου», «Άνθρωποι είμαστε», «Που πας χωρίς αγάπη», «Θέλω τα όπα μου». Οι δίσκοι της «Ατάκα και Επιτόπου» 1975 και «Λαϊκά για τη Δούκισσα» 1984 έγιναν χρυσή. Ενώ φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και τις αναμνήσεις. Τόλης Βοσκόπουλος, Μίμης Θεόπουλος, Δούκισσα.

Και εδώ το Έλλης Βασκόπουλος, το 1967 η Δούκισσα, και έχω μια κρυφή αγάπη να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από την Βαρσοβία. Επίσης ευχαριστούμε το φίλο ακροατή από το Πολύδεντρο Γραβενών ή τη φίλη ακροάτρια. Ναι, Κόκοτας, Δούκισσα, τόλες πολύ αγαπημένα όλα αυτά. Επίσης το Βαγγέλη που μας ακούει και το Γιώργο με την παρέα του από την Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία και για την, συγγνώμη, για την όμορφη ιστορία που μοιράστηκε μαζί μου σε σχέση με το Σταμάτη Κόκοτα. Εμείς όμως παραμένουμε στη Δούκισσα. Παράλληλα με τη μουσική και το τραγούδι ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο. Έπαιξε συνολικά σε 10 ταινίες την περίοδο 1966 με 1970, με πιο γνωστές τις ταινίες «Ένας χίπης με φιλότιμο», «Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου», «Τα αδέλφια μου» και «Συντρίμια τα όνειρά μας». Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Θα το μοιραστώ μαζί σας πως σε λιγάκι. Εμείς προς το παρόν να ακούσουμε πολύ αγαπημένο τραγούδι 1967, Γιώργος Ζαμπέτας, Κώστας Πρετεντέρης και «Που πας χωρίς αγάπη».

Ακόμη ένα διαμαντάκι του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Γιάννη Παπα-Νικολόπουλου. Τον συναντήσαμε αυτό το στιχουργό και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε να τα γράφετε και να τα στέλνετε στην εφαρμογή Viber και WhatsApp της Ελλάδας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283, επαναλαμβάνω 69 300 78 283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο Γιώργο που διαβάζω τώρα μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber. Ομορφαίνουν τις δύσκολες μέρες μας οι μουσικές. Ευχαριστώ πολύ. Από τη Σύρο λοιπόν μας γράφει ο Γιώργος και εμείς παραμένουμε στη Δούκισσα, η οποία είχε παρουσία και στο έντεχνο εντός εισαγωγικών τραγούδι. Δεν ήταν μεγάλη, ωστόσο συνεργάστηκε και με τον Γιάννη Σπανό και τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Γιώργο Κατσαρό, αλλά και τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Τα παλικάρια, το τι να πω και τι να κάνω και στα μάτια σου γεννήθηκαν και τα τρία σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου ηχογραφήθηκαν από τη Δούκισσα το 1965, ενώ πρωτοακούστηκαν στην ταινία No Mr. Johnson σε σενάριο του Μιχάλη Γρηγορίου και σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου από την Βούλα Ζουμπουλάκη. Κυκλοφόρησαν λοιπόν, ερμηνεύτηκαν από τη Δούκισσα και κυκλοφόρησαν τόσο στο μεγάλο δίσκο 12 λαϊκά σχήματα όσο και σε δίσκους 45 στροφών Fidelity. Διαβάζουμε από το άρθρο του Θανάση Γιόγλου μέσα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr, ενώ υπάρχει φυσικά και το τραγούδι «Κόκκινα χείλη φίλησα» του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Είναι το πρώτο τραγούδι αυτή τη σειρά. Ηχογραφήθηκε το 1965, ακούστηκε στην ταινία «Η Εχθρή» σε σενάριο του Νίκου Φόσκολου και σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών στο Μπουζούκι ο Χάρης Λεμονόπουλος. Να ακούσουμε για αρχή τα παλικάρια και μετά κόκκινα χείλη.

Υπέροχη Δούκισσα, Γιάννης Μακόπουλος, Βαγγέλης Γκούφας, Κόκκινα Χείλη, 1966, για να ακούσουμε τη Δούκισσα. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Αλέκου Σακελάριου. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι.

Υπέροχο τραγούδι του Τόλου Βοσκόπουλου και η μουσική και η στίχη και τα δεύτερα φωνητικά μαζί με τη Δούκισσα. Το 1967 με έμαθες να αγαπώ. Παραμένουμε στο 1967, θα ακούσουμε τη Δούκισσα μαζί με τον Τόλου Βοσκόπουλο και εδώ, αυτή τη φορά σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, Ανηφόρες, Κατηφόρες.

Υπέροχο τραγούδι και αυτό του Βασίλη Καρπατάκη και τη βασανίζει. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο τώρα για να ακούσουμε τη Δούκισσα μαζί με τον Μανώλη Χιώτη στην κιθάρα τον Πάνο Πετσά και ένα πολύ γνωστό μας τραγούδι 1958 «Απότομα».

Και ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, τέλη της δεκαετίας του 50, 1958 με 1960, στα δεύτερα φωνητικά ακούσαμε τον Αντώνη Κλειδονιάρη. Ενώ για τη συνέχεια ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία, Γιάννης Πανός, Αλέκος Σακελάριος και Θέλω τα όπα μου.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής «Λαϊκοί δρόμοι», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 ώρα το μεσημέρι και όπως σας προείπα και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, μία πολύ μικρή αναφορά και όσα προλάβουμε φυσικά, τραγούδια που αναφέρονται στα ζωάκια. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε στην Ήλια, την ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια, την Μάτα, και Σταμάτης Κόκοτας για την πρώτη ώρα της εκπομπής, Δούκισσα Φωταρά για τη δεύτερη ώρα, και θα προλάβουμε τελικά να ακούσουμε τουλάχιστον το πρώτο τραγούδι που καταγράφει η Δούκισσα με τη φωνή της, που ακούγεται στα γραμμόφωνα της εποχής από ένα δίσκο 78 στροφών. Είναι ένα τσιφτετέλι του Στέλιου Χρυσίνη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη που λέγεται «Με την κοπέλα που αγαπώ», ενώ μαζί της συμμετέχει και το τρίο Γκρέκο. Το 1957 λοιπόν, ενώ όπως είπαμε η Δούκισσα γεννήθηκε το 1941, άρα η είσοδος της στη δισκογραφία γίνεται σε πολύ μικρή ηλικία, 16 χρονών, όπως είπαμε έφυγε από τη ζωή 30 Σεπτεμβρίου του 2010. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη «Με την κοπέλα που αγαπώ».

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι η Μαριλένα Κατσίνου στο μικρόφωνο και η Μάρια Θωτακοπούλου στην επιμέλεια των ήχων.

0: Αν υπάρχει ένα ζώο που έχουμε ταυτίσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με την ελευθερία, αυτό είναι το άλογο. Ένα άλογο που καλπάζει ελεύθερο, χωρίς χαλινάρι, χωρίς αναβάτη, σε ένα ανοιχτό τοπίο. Αυτή ακριβώς την εικόνα έκανε πρωταγωνιστή το 2002 μία από τις ωραιότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, το Spirit. Ο ήρωας, ένα άγριο Mustang της Αμερικανικής Δύσης, εχμαλωτίζεται από τους ανθρώπους και αγωνίζεται να ξανακερδίσει την ελευθερία του και να επιστρέψει στο κοπάδι και στον τόπο του. Στην ταινία που έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες στον Όσκαρ, ο Spirit δεν μιλά με ανθρώπινη φωνή, αλλά μέσα από τις κινήσεις, τα βλέμματα, τους ήχους και τη μουσική. Ακούμε το Run Free, τρέξε ελεύθερος, από το αγαπημένο soundtrack του Hans Zimmer, που έγραψε την ορχιστρική μουσική, ενώ ο Brian Adams έγραψε και ερμήνευσε τα τραγούδια του δίσκου. Μόνο που στην πραγματική ζωή τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Με αυτή τη σκέψη ξεκινά ο σημερινός μας ιστορικός περίπατος, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ζώων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου από το 1931. Εμπνευστής της ήταν ο γερμανός συγγραφέας και ακτιβιστής για την προστασία των ζώων Heinrich Zimmermann. Σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στα ζώα μέσα από μια ιδιαίτερη οικογένεια, αυτή των υποειδών, δηλαδή τα άλογα, τα γαϊδούρια και τα μουλάρια. Ζώα που βρίσκονται δίπλα στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια και που το καθένα κουβαλά τους δικούς του πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Τα υποειδή έπαψαν σιγά σιγά να είναι απαραίτητα για τη δουλειά μας. Δεν έπαψαν όμως να εξαρτώνται από εμάς. Και κάπου εδώ αρχίζει η σημερινή μας συζήτηση. Τι χρειάζεται πραγματικά ένα άλογο, ένα γαϊδούρι ή ένα μουλάρι για να ζει καλά? Τι σημαίνει ευζωία και πού αρχίζει η κακοποίηση? Ακόμη και όταν εκείνος που έχει το ζώο μπορεί να πιστεύει ότι το φροντίζει. Και τελικά πόσο έτοιμοι είμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη ενός ζώου, όσο και αν γενικά αγαπάμε τα ζώα. Για να μιλήσουμε για όλα αυτά και πολλά ακόμη, έχουμε σήμερα μαζί μας τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα υποειδή και την πραγματικότητά τους στην Ελλάδα. Καλωσορίζουμε την Νίνα Ζησοπούλου και τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, υπιάτρους, και τον Θανάση Χελιώτη, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Θέλω πρώτα να μας πείτε για ποιο λόγο ασχολείστε με τα μεγάλα ζώα και συγκεκριμένα με τα υποειδή. Νίνα.
1: Είμαι κτηνίατρος με ειδίκευση στα άλογα, οπότε η τερμινολογία είναι υπίατρος. Μου άρεσαν από πολύ μικρή ηλικία τα ζώα, οπότε όταν ξεκίνησα να πηγαίνω σε σχολείο, από την αρχή ο προορισμός μου ήταν να γίνω κτηνίατρος. Και αργότερα όταν ξεκίνησα να έρχομαι σε επαφή με τα άλογα, αποφάσισα ότι θέλω να γίνω υπίατρος.
0: Βασίλη.
2: Εγώ μεγάλωσα σε μια φάρμα με αρκετά ζώα. Είχαμε κατσικές, σκύλους, πουλερικά και άλογα. Οπότε η αγάπη για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Για τα άλογα στη συνέχεια, καθώς ασχολήθηκα και αθλητικά με το κομμάτι της υπασίας, και είχα αποφασίσει ήδη από μικρή ηλικία ότι θα γίνω κτηνίατρος.
0: Θανάση, εσύ ούτε κτηνίατρος είσαι, ούτε υπασία έκανες. Οπότε, πώς βρέθηκες στη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, ΕΣΠΗ, που έκλεισε εσύ ως τα 20 χρόνια.
3: Ακριβώς. Εγώ ουσιαστικά δεν μπορούσα να καταλάβω και να υπολογίσω ποτέ ότι μπορεί ένα άλογο να κακοποιείται με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, ενώ είχα μία εμπειρία με άλογα σε μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας κάποια στιγμή το 2004

0: ήμουν εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο κομμάτι των Σταύλων που μου άρεσε πάρα πολύ και αμέσως μετά κάποια χρόνια σε μια συνάντηση τυχαία γνώρισα τον Έσπη σε ένα μπαζάρ, οπότε ενθουσιάστηκα και όσο ασχολιόμουν περισσότερο τόσο περισσότερο ήθελα να εισχωρήσω πιο βαθιά. Ο ΕΣΠΗ είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ανάγκη πάντα από εθελοντές και είμαι μέχρι σήμερα, κλείνω 14 χρόνια από τα 20 συνολικά του συλλόγου.
1: Και συνεργάζεστε με εκτινιάτρους και έτσι υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ σας.
2: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί με το Θανάση για κάποια αρκετά δύσκολα περιστατικά που έχει ο ΕΣΠΗ αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάτε για ευζωία των ζώων. Εμείς τώρα ακούμε ευζωία που δεν έχουμε σχέση τουλάχιστον με τα μεγάλα ζώα. Ποτέ δεν μας έρχεται στο μυαλό ευζωία των ζώων. Τι σημαίνει ευζωία των ζώων?
3: Στην ουσία όταν λέμε ευζωία εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ένα ζώο ανταπεξέρχεται στις συνθήκες στις οποίες ζει. Για να έχει λοιπόν ένα ζώο ένα καλό επίπεδο ευζωίας πρέπει με αντικειμενικές και επιστημονικές αποδείξεις να είναι υγιές, να διαβεί σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για αυτό το ζώο, να ασιτίζεται σωστά, να είναι ασφαλές, πολύ βασικό να μπορεί να εκφράσει τη φυσιολογική συμπεριφορά που πρέπει να εκφράσει ένα ζώο για το είδος του και προφανώς να μην υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις όπως είναι πόνος, φόβος, αγωνία κτλ.
1: Άρα υπάρχουν πολλά ζώα στην Ελλάδα που δεν ζουν σε συνθήκες ευζωίας.
3: Η απάντηση είναι σαφώς ναι. Το βλέπουμε συχνά, όχι μόνο στην επαρχία, αλλά ακόμα και στην Αθήνα. Ακόμα και σε μεγάλους πύργους ομίλους μπορούμε να βλέπουμε ζώα τα οποία δεν ζουν στο κατάλληλο περιβάλλον και πολλές φορές ξεκινάει από απλή έλλειψη γνώσης που πραγματικά τη χρειάζεται ένα άλογο.
1: Ποιος έχει άλογα, ήθελα να ήξερα. Δηλαδή, εντάξει, στο μυαλό μου είναι ότι έχουν οι υπηκοί όμιλοι, πρέπει να έχεις χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω για να αγοράσεις δικό σου άλογο και να το έχεις στον υπηκό όμιλο. Σε κάποια ράντσα που κάνουν η πασία, τα παιδιά ή και οι μεγάλοι, υπήρχαν στον υπόδρομο, ο υπόδρομος έκλεισε, άρα πού υπάρχουν άλογα και μουλάρια και γαϊδουράκια, γιατί σε κάποια στιγμή υπήρχε και αυτή η φήμη ότι πια γαϊδουράκια δεν υπάρχουν.
3: Σίγουρα ο αριθμός από τα γαϊδουράκια έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί τα γαϊδουράκια ήταν κυρίως ζώα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για δουλειές πιο παλιά. Αυτή τη στιγμή άλογα έχουν οι υπηκοί όμιλοι, όπου κάνουν αθλητική πασία, τουριστική πασία κυρίως στην επαρχία, αμαξάδες που τους έχουμε δει σε διάφορα νησιά, διάφοροι επαγγελματίες που τα χρησιμοποιούν για κάποιο σκοπό και υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες που μπορούν να έχουν ατομικά ένα μικρό στάβλο ή κοντά στο σπίτι τους ένα-δύο άλογα, καθαρά σαν συντροφιά και να κάνουν ελεύθερη πασία.
2: Στην ουσία, όντως πρέπει να έχεις κάποια χρήματα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα ζώο σαν το άλογο υπό καλές συνθήκες όπως έχουμε περιγράψει. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται το ζώο σου να είναι σε έναν πικό όμιλο. Πλέον όλο και περισσότερος κόσμος μπορεί να έχει ένα ζώο κοντά στο σπίτι του. Εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε για την Αθήνα, αλλά εντός Αττικής για παράδειγμα, ακόμα και στην επαρχία. Οπότε βλέπουμε πάρα πολλά υποειδή, για να μην μιλήσω μόνο για άλογα, μιλάμε ακόμα και για τα γαϊδουράκια, για τα μουλάρια, τα οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητα, αλλά να είναι κάποιος ο οποίος μπορεί και τους προσφέρει τις βασικές ανάγκες που έχουν και να ζουν υπό καλές συνθήκες για την ευζωία, όπως είπαμε και πριν, χωρίς αυτό το άτομο να χρειάζεται να ξοδεύει ένα τεράστιο αριθμό χρημάτων. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνονται για τα υποειδή. Από το κτηνιατρικό κομμάτι, αλλά μετά και από το κομμάτι της φροντίδας.
1: Και ποια είναι αυτά τα πράγματα?
3: Ένα από τα βασικά κομμάτια που γίνεται εύκολα μια παρανόηση είναι ότι το άλογο ή ένα ζώο γενικότερα, αν το βλέπουμε ότι είναι παχουλό, είναι υγιές και είναι και χαρούμενο. Το να του δώσουμε μόνο φαγητό δεν αρκεί. Πρέπει να ζει, αυτά που είπαμε και πριν, σε ένα χώρο που να το επιτρέπει να βγει, να αθληθεί, να είναι χαρούμενο, να ασχίσει τη συμπεριφορά του, να έχει κάποια παρέα, να μην περνάει όλη τη μέρα μέσα σε ένα στάβλο που είναι κάτι συχνό, να υπάρχει μια ιατρική παρακολούθηση, δηλαδή μια φορά το χρόνο να έρθει κτηνίατρος για να κάνει ένα βασικό έλεγχο, να κάνει τα εμβόλια. Δεν είναι ότι το αφήνουμε σε ένα χωράφι ή σε ένα box με φαγητό, νερό και όλα είναι καλά.

0: «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» ήταν ο ελληνικός τίτλος της εμβληματικής ταινίας του Sidney Pollack «They shoot horses, don't they?». Μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές ταινίες του τέλους της δεκαετίας του 60 με την Jane Fonda, που χρησιμοποίησε το εξαντλημένο άλογο ως μεταφορά για τον άνθρωπο που δεν αντέχει πια. Διαδραματίζεται στην Αμερική της Μεγάλης Ύφεσης τη δεκαετία του 30, όταν φτωχοί άνθρωποι και απελπισμένοι έπαιρναν μέρος στους λεγόμενους μαραθώνιους χορού. Χόρευαν μπροστά σε κοινό που πλήρωνε για να τους παρακολουθεί, ελπίζοντας ότι αν αντέξουν μέχρι το τέλος θα κερδίσουν ένα χρηματικό έπαθλο. Θανάση, σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν? Μια μεταφορική αλλά και κυριολεκτική ερώτηση.
1: Τα υποειδή σε γενικό πλάνο είναι πραγματικά τα πιο κακοποιημένα ζώα στον πλανήτη, ακριβώς γιατί χρησιμοποιούνται. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και με βάση την ευζοία που αναφέραμε και ο Βασίλης με την Ίνα, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ένα άλογο για να πληρεί τους κανόνες ευζοίας θα πρέπει να έχει έναν καλό ιδιοκτήτη, έναν καλό κηδεμόνα, ο οποίος θα μπορεί να το στηρίξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εκεί πάσχει, αν θέλετε, και η ελληνική κοινωνία, αλλά γενικότερα και η παιδεία όσο αφορά τα υποειδή, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν την σωστή μεταχείριση στα γεράματά τους. Είναι η γνωστή φράση που λένε τι γίνονται τα άλογα όταν γεράσουν. Μέσα από αυτή την κουβέντα μας σήμερα νομίζω ότι αυτό θα απαντηθεί. Θα απαντηθεί με το πιο σωστό τρόπο.
0: Εσείς ως σύλλογος, αλλά και ως υπίατροι, Νίνα και ο Βασίλης, τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που θέλουν ένα μεγάλο ζώο συντροφιάς? Σίγουρα να το σκεφτούν πολύ καλά πριν τελικά αποφασίσουν να γίνουν ιδιοκτήτες, και αυτό ισχύει και για όλα τα ζώα, αλλά νομίζω ότι στα μεγάλα ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται.
2: Θεωρώ, για να απαντήσω γενικά πριν πει και ο Θανάσης, ότι οποιοδήποτε ζώο αποφασίσουμε να έχουμε, είτε είναι γάτα, είτε είναι σκύλος, είτε είναι άλογο, επειδή είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή τους και την υγεία τους, πρέπει να το έχουμε σκεφτεί πριν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε επειδή ενθουσιαστήκαμε μια μέρα και θέλουμε ένα πουλαράκι να πάρουμε κάπου και να το έχουμε να το βλέπουμε. Ναι, και στην επαρχία μπορεί κάποιος, εννοείται, να έχει κάποιο άλογο, να έχει συνοηθεί πρώτα με έναν υπίατρο, να ξέρει κάποια πράγματα για τη διατροφή του, για τις ανάγκες του, και απλά να μην προχωρήσει στην λογική που την έχουμε δει ξανά και ξανά. Θέλουν ένα λογάκι στην επαρχία να το έχει ο παππούς, να πηγαίνουμε το καλοκαίρι να ανεβαίνουν τα εγγόνια. Αυτό είναι η λάθος προσέγγιση. Ότι θέλω ένα άλογο γιατί μου αρέσουν και κάθομαι και το ψάχνω σοβαρά και το κάνω υπευθυνότητα, ναι, εννοείται. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Τι περιπτώσεις κακοποίησης έχετε συνήθως?
1: Οι περιπτώσεις κακοποίησης είναι πάρα πολλές και διάφορες. Δεν μπορείς εύκολα να τις εξειδικεύσεις. Σίγουρα από τις κατηγορίες μπορείς να πεις ότι τα περισσότερα άλογα στην Ελλάδα είναι δεμένα και εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες, που για εμάς είναι 2-1, δηλαδή είναι και δεμένο και εκτεθειμένο. Από εκεί και πέρα πλέον ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το 60-70% των αλόγων είναι κατά αυτόν τον τρόπο στη μέση των χωραφιών, δεξιά και αριστερά. Πριν ασχοληθώ με το σύλλογο, πραγματικά άλογα δεν έβλεπα στη ζωή μου. Όταν ασχολήθηκα, πέρναγα από επαρχιακούς δρόμους και έβλεπα μία σκιά και έλεγα «αμάν, άλογο». Οπότε γύριζα το κεφάλι και όντως ήταν άλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν παντού. Είναι πάρα πολλά. Όσο και αν δεν τα βλέπουμε, γιατί η πλειοψηφία είναι στο αστικό κομμάτι στην Αττική. Οπότε η βασική κατηγορία των καταγγελιών είναι αυτή. Από εκεί και πέρα μετά είναι το παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ποδιών, που στις Κυκλάδες και σε πάρα πολλά άλλα μέρη συνεχίζει και γίνεται μέχρι σήμερα. Μετά έχουμε ζώα με αφρόντιστες πληγές και πληγές, αλλά και οπλές, νύχια. Γενικότερα από ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία, δεν καταλαβαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες του, αυτά που έλεγε ο Βασίλης και η Νίνα πριν. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει και να στοχεύσουμε και στο μέλλον. Δηλαδή στο να υπάρχουν σωστοί ιδιοκτήτες, ιδιοκτήτες οι οποίοι ξέρουν τις υποχρεώσεις τους. Τι λέγαμε και πριν, η ζωή δεν έχει μόνο απαιτήσεις, έχει και υποχρεώσεις. Και πρέπει τις υποχρεώσεις να τις βλέπουμε πολύ πιο επισταμένα. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ψυχές.

0: Here I am, εδώ είμαι, τραγουδά ο Brian Adams από το soundtrack της ταινίας Spirit και αυτό. Τα περισσότερα υποειδή δεν βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα που λένε, αλλά εκτός του οπτικού μας πεδίου. Δεν είναι δηλαδή σαν τα μικρά αδέσποτα που τα βλέπεις στο δρόμο παντού. Οπότε πώς και ποιοι κάνουν τις καταγγελίες?
1: Απλός κόσμος, και εμείς πλέον επειδή τα τρία τελευταία χρόνια κάνουμε και μαθήματα στην ελληνική αστυνομία, σεμινάρια μέσω του Zero Stray Project, μας παίρνει και η αστυνομική πλέον. Οπότε από όλη την Ελλάδα είμαστε ένα σωματείο πανελλήνιες εμβέλειας.
0: Άρα σας λένε ότι στο τάδε χωράφι, στο τάδε μέρος είδα ένα άλογο πολύ αδύνατο, ξέρω εγώ, σκελετωμένο, για να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει ότι κάτι πάει λάθος.
1: Ακριβώς έτσι. Εμείς τους ζητάμε κάποια περισσότερα στοιχεία, όπως το σημείο που βρίσκεται το ζώο μέσω Google Map, το οποίο είναι κάτι εύκολο και γρήγορο, 2-3 φωτογραφίες, και αν είναι πιο εξειδικευμένη η καταγγελία, γιατί μπορεί να είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά συρροή, θα θέλαμε και ένα μικρό κείμενο για να μπορούμε να έχουμε λίγο μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει ανάλογα με την καταγγελία. Τελευταία χρόνια και πολλοί εισαγγελείς κάνουν αφαιρέσεις. Το πρόβλημα είναι όταν αφαιρείς ζώα, πού θα πάνε, γιατί...
0: Σε εσάς έρχονται.
1: Ακριβώς. Και τα σωματεία είμαστε όπως ακριβώς είναι τα ιδρύματα για τα παιδιά. Δεν μπορείς να ιδρυματοποιείς ζώα. Τα κόστη μας είναι τεράστια. Άρα η διαχείριση γενικότερα των υποειδών, στην Ελλάδα τουλάχιστον, στη χώρα μας, είναι ανέφικτη να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε νομίζω όλοι στα όρια μας σαν φιλοζωικά σωματεία πλέον εδώ.
0: Τα φιλοζωικά σωματεία που φυσικά δεν παίρνουν επιχορηγήσεις, τίποτα. Κάνετε απλώς κάποιες συναυλίες ή μπαζάρ για να μαζέψετε χρήματα, γιατί έχετε πάρα πολλά έξοδα.
1: Κάνουμε δυστυχώς ό,τι θα είχε υποχρέωση να κάνει το ίδιο το κράτος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο έγινε με τη βοήθεια της συνόησης της Ψαρουδάκη, της κτηνιάτρου που είχαμε πάει στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο έχουμε τα άλογα του Πεταλά. Ένα λοιπόν αλογάκι ήταν σε τροχαίο και είχε σπάσει το πόδι. Το πόδι του κρεμόταν. Από τα βίντεο τουλάχιστον που μας είχαν στείλει. Για αυτό το ζώο, για παράδειγμα, η πολιτεία το χαρακτηρίζει σαν αδέσποτο, ανεπιτήρητο, και δεν έχει δικαιοδοσία κανείς να επέμβει και την υποχρέωση να μπορεί αυτό το ζώο να το γιατροπορέψει, δει αν όντως γίνεται καλά, αν μπορεί να γίνει καλά, αν σηκώνει θεραπεία, αν όχι, ή στο τέλος της ημέρας να το λυτρώσει με την σωστή απόφαση ενός κτηνιάτρου. Φανταστείτε λοιπόν ότι φύγαμε από την Αθήνα, πήγαμε στο σημείο, το ζώο δεν πλησιαζόταν, έπρεπε να γίνει προσέγγιση για να μπορέσει να ηρεμήσει και να το εξετάσει ο κτηνίατρος. Οπότε αναλάβαμε όλο αυτό το κόστος και ζητήσαμε ουσιαστικά από την περιφέρεια να μας βοηθήσει στην καύση του ζώου, εάν και εφόσον χρειαστεί να κάνουμε ευθανασία. Και ακόμα και αυτό από μεριάς κρατικής μέρημνας δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή έπρεπε να γίνει με πίεση. Και δεν καταλαβαίνω πια γιατί σε αυτή τη χώρα όλα πρέπει να γίνονται με τέτοια πίεση. Για πράγματα αυτονόητα. Για πράγματα που το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να είχε την μέρημνα.
2: Απλώς θα ήθελα να πω και εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που λέει ο Θανάσης. Πριν από μερικούς μήνες με φώναξαν για ένα ατύχημα που έγινε σε ένα πολύ μεγάλο δρόμο της Αγγλίας, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή κάνω 2 εβδομάδες εφημερία το μήνα στην Αγγλία, οπότε πηγαίνω έρχομαι και βλέπω αρκετά επίγοντα περιστατικά και συνεργάζομαι αρκετά και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική στην Αγγλία. Με το που έγινε το ατύχημα, μέσα σε 15 λεπτά είχαμε το τηλεφώνημα το οποίο έγινε στο νοσοκομείο, ώστε εφημερεύουν γιατρός να μπορεί να πάει στον αυτοκινητόδρομο. Όταν έφτασα με οδηγίες και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, είχαν ήδη αποκλείσει και τα 2 κομμάτια του δρόμου και με συνόδεψε περιπολικό από το αντίθετο ρεύμα με το αυτοκίνητό μου, γιατί ένας υπίατος πρέπει να έχει στην ουσία ένα μικρό νοσοκομείο μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες. Με συνόδεψαν στο σημείο του περιστατικού. Εκεί ήταν ήδη 2 οχήματα της πυροσβεστικής και ξεκινήσαμε μία διαδικασία στην οποία είχε να αποδογυρίσει ένα τρέιλερ με το άλογο να είναι εγκλωβισμένο μέσα στο τρέιλερ, χωρίς το άλογο να μπορεί να βγει έξω, και ήμασταν όλοι καθυλωμένοι στην ουσία σε εκείνο το σημείο. Μείναμε σε εκείνο το περιστατικό γύρω στις 3 με 4 ώρες. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήρθε άλλη μία ομάδα της πυροσβεστικής, η οποία είχε κάνει επιπλέον εξειδίκευση στη διάσωση μεγάλων ζώων. Οπότε ήρθαν με ημάντες, ήρθαν με πριόνια να σπάσουν στην ουσία το τρέιλερ, ώστε να βγει το ζώο με ασφάλεια. Και μετά υπήρχαν και διάφορα τηλέφωνα που έπρεπε να κάνουμε για να έρθει ένα τρέιλερ, δηλαδή ένα νοσοκομείο, ένα νοσοκομιακό τρέιλερ στην ουσία, με κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί σκεφτείτε ότι ένα ζώο το οποίο μόλις το έχεις βγάλει από κάποια συντρίμια, μετά από μεγάλη αναισθησία, μεγάλο σοκ, δεν είναι απλό να μεταφερθεί μέσα στον αυτοκινητόδρομο σε ένα επόμενο χώρο. Και σκεφτείτε έναν αυτοκινητόδρομο τεράστιο, όπως θα έλεγα, τη Αττική Οδός, και όλοι να περιμένουμε πώς θα γίνει αυτό με μεγάλη ασφάλεια. Γιατί δεν μπορεί να βγει το ζώο και να το χάσουμε, να πάει στο αντίθετο ρεύμα, να αρχίσει να τρέχει. Οπότε θέλω να πω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία που βλέπω εκεί, αλλά και ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχουν βήματα.
0: Δηλαδή, αντίστοιχα, Νίνα, στην Ελλάδα θα τα είχατε αναλάβει πάλι όλα εσείς ως εθελοντές.
2: Ναι, και στην ουσία δεν θα ξέραμε ούτε πώς να κατευθυνθούμε, έτσι δεν είναι? Εκείνη τη στιγμή θα είχαμε αρκετές δυσκολίες άμα είχε συμβεί κάτι εδώ πέρα στην Ελλάδα ή στην Αθήνα.
3: Να προσθέσω ότι επειδή έχει συμβεί πολλές φορές να έχουν χτυπηθεί άλογα ή τα δεσποζόμενα που έχουν βγει στον δρόμο, το σενάριο είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Έχουμε ένα άλογο το οποίο έχει τραυματιστεί, έχει πιθανότητα σπάσει κάποιο πόδι και περνάνε μέρες μέχρι να μπορέσει να πάρθει μια απόφαση. Όχι μόνο για το αν θα πάει κάπου το ζώο να γιατρευτεί, αλλά απλά να γίνει μια παυσίπονη ένεση. Δηλαδή το ζώο απλά να μην υποφέρει.
0: Από ποιον πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση?
3: Αυτό, από ποιον? Αυτό είναι το ερώτημα. Ότι δεν υπάρχει κάποιος ή μια διαδικασία η οποία κατευθείαν να μπορέσει να δράσει ούτως ώστε το ζώο και για την ασφαλειά του και για την ασφάλεια των οχημάτων, αλλά και για την ίδια την ιατρική του κατάσταση να γίνει μια παρέμβαση. Και το χειμώνα, μάλιστα, είχαμε περιπτώσεις που μπορεί να έβρεχε, μπορεί να περνούσαν 5-6 μέρες.
0: Οπότε πάλι ο κλήρος έπεφτε
3: σε ιδιώτες, οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία να κάνουν κάτι, χωρίς όμως και αυτοί να είναι από κάπου νομικά κατοχυρωμένοι για να το κάνουν.
0: Αναρωτιέστε ποτέ αν αξίζει που κάνατε τόσα χρόνια σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό, διδακτορικά, πρακτικές σε νοσοκομεία κτλ., για να γίνετε υπίατροι και να δουλεύετε χωρίς τις αντίστοιχες αμοιβές που θα παίρνατε ως γιατροί άλλης ειδικότητας και να κάνετε και τόση εθελοντική εργασία και σε τομείς που δεν σας αναλόγουν με ένα κράτος που, όπως μας είπατε, είναι παντελώς απών.
3: Σίγουρα στο κομμάτι της αμοιβής στην Ελλάδα εννοείται ότι δεν έχουμε αυτό το οποίο έχουν οι συνάδελφοι στο εξωτερικό, παρόλο που τα έξοδά μας τις περισσότερες φορές είναι περισσότερα. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το κομμάτι εθελοντικό, υπάρχει το κομμάτι του ελεύθερου επαγγελματία, δουλεύοντας κυρίως με αθλητικά άλογα. Το εθελοντικό του κομμάτι έχει να κάνει πιο πολύ με την αγάπη μας για τα ζώα, έτσι. Οπότε, ναι, θυσιάζουμε κυρίως προσωπικό ελεύθερο χρόνο, γιατί η δουλειά μας ως ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχει ελεύθερο χρόνο. Είναι μια δουλειά η οποία ακόμα και το βράδυ θα σε φωνάξουν για ένα τραυματισμένο άλογο, θα πρέπει να πας. Είμαστε πολύ λίγοι πίατροι στην Ελλάδα, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι επίγον υπάρχει θα πρέπει μια χούφτα άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν. Αν δεν μπορεί ένας, είσαι εσύ στη σειρά που θα πάρουμε τηλέφωνο. Οπότε ναι, το να πρέπει να θυσιάζεις προσωπικό ελεύθερο χρόνο που δεν έχεις για κάτι που δεν θα ήταν κανονικά δική σου δουλειά, είναι λάθος.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι δεν πάει άλλο? Αυτό ισχύει και για σένα, Θανάση.
1: Καλά, εγώ το έχω σκεφτεί πρώτος από όλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όταν βλέπεις πράγματα που δεν αλλάζουν. Η φιλοσοφία στην Ελλάδα είναι λίγο σαν ένα πηγάδι που ρίχνεις και δεν γεμίζει. Δεν γίνονται πράγματα. Εάν στέκομαι για τις μικρές καθημερινές χαρές, για τα ζώα τα οποία έρχονται σε εμάς και τα βλέπεις μετά τη θεραπεία, όταν αλλάζουν χέρια, όταν πηγαίνουν για υιοθεσία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό οι υιοθεσίες που κάνουμε να είναι οι σωστές και να πηγαίνουν σε σωστά χέρια. Και τα βλέπεις αυτά τα ζώα πραγματικά να ανθίζουν, ενώ έχουν φύγει από μια άσχημη κατάσταση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που συνεχίζουμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Διαφορετικά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ούτε τα οικονομικά, ούτε σαν εθελοντές, να μπορείς να συνεχίζεις να στηρίζεις ένα σωματείο. Το γεγονός ότι είμαστε 20 χρόνια, πολλές φορές κάθομαι και τα μετράω και λέω πώς έχει γίνει όλο αυτό. Και πραγματικά απορούμε.
0: Στο εξωτερικό υπάρχουν και ολόκληρες κλινικές για μεγάλα ζώα. Εδώ υπάρχουν?
3: Η γρήγορη απάντηση είναι όχι. Στην Αθήνα δεν υπάρχει κάτι για μεγάλα ζώα, ούτε για άλογα προφανώς. Ουσιαστικά η μοναδική κλινική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Πανεπιστημιακή Κλινική της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τα περισσότερα άλογα βρίσκονται, ειδικά τα αθλητικά, βρίσκονται στην Αθήνα. Επίσης, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αλόγων βρίσκεται Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα. Και σε ένα επίγον περιστατικό ή σε μια νοσηλεία ή σε μια ιατρική κατάσταση που χρειάζεται νοσοκομείο και κλινική, αυτά τα άλογα δεν μπορούν προφανώς να πάνε κάπου και να αντιμετωπιστούν.
2: Και τι γίνεται? Ευθανασία. Τις περισσότερες φορές γίνεται ευθανασία, δυστυχώς.
3: Γίνονται θεραπείες στο στάβλο, γίνονται θεραπείες από τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή, ειδικά στην επαρχία, ξέρουν από μόνοι τους να κάνουν κάποιες ιατρικές πράξεις, να κάνουν ενέσεις, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να κάνουν κάποια φάρμακα. Και η αλήθεια είναι ότι, παρόλο που είναι λάθος, γιατί υπάρχει λόγος γιατί εκπαιδεύεσαι να κάνεις κάτι, δεν έχουν άλλη επιλογή. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα αλλάξει εύκολα και γρήγορα, προφανώς. Και το αντιμετωπίζουμε δυστυχώς πολύ, πολύ, πολύ συχνά, κάθε μέρα.
2: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνίατες στην Ελλάδα, όπως είπε ο Βασίλης, είναι μικρός ο αριθμός των υπιάτρων. Και όντως, για να μπορείς να λες ότι είσαι εξειδικευτή σε αυτό το τομέα, πρέπει να έχεις ή πάρα πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία, που δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα τεράστιο αριθμό αλόγων, ειδικά όταν θα θέλουμε να πούμε για εμπειρία στο κομμάτι του νοσοκομείου που περιέγραψες πριν. Ή θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό για να μπορέσεις να πάρεις αυτή την εξειδίκευση, να δουλέψεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις με κάποιες γνώσεις, ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις και την Αθήνα και την επαρχία. Αλλά να μπορείς να υποστηρίξεις και τους υπόλοιπους συναδέλφους, οι οποίοι κάνουν μίξ ιατρική. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οι κτηνίατροι στην επαρχία πρέπει να έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις, γενικευμένες μεν, αλλά πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν μικρά ζώα, σκυλιά, γατιά, αγελάδες, πρόβατα, και πολλές φορές έρχονται και τα υποειδή. Τα υποειδή όμως έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες ανάγκες και είναι και αρκετά δύσκολη η ιατρική των υποειδών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που γυρνάνε από το εξωτερικό να μπορούν να δίνουν αυτές τις γνώσεις και να βοηθάνε όχι μόνο τους ιδιοκτήτες της φυλοζωικής οργανώσης, αλλά και τους υπόλοιπους κτηνιάτρους, είτε παλαιάς γενιάς είτε νέας γενιάς, με τη νέα γνώση, με την εξειδίκευση. Ο χρόνος που έχουμε περάσει για να σπουδάσουμε και να εξειδικευτούμε είναι αρκετά μεγάλος για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και να κάνουμε αυτή τη δουλειά σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, αντίστοιχο του εξωτερικού.

0: Wild Horses από τους Rolling Stones από το 1971. Τα άγρια άλογα εδώ είναι μια μεταφορά της δύναμης και κάπως έτσι υπάρχουν και στο δικό μας φαντασιακό. Το άλογο είναι ένα μεγάλο, δυνατό, ανθεκτικό ζώο που πολύ δύσκολα φανταζόμαστε ότι υποφέρει όταν δεν υπάρχει κάποιο τραύμα έτσι που να είναι εμφανές. Όμως θέλω να μας πείτε, όταν τα υποειδή δεν μπορούν να μας πούν ότι πονάνε, ότι κάτι δεν πάει καλά, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε, ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε?
1: Κάποιες φορές είναι προφανές. Ναι. Έχεις ένα ζώο το οποίο είναι τρομερά αδύνατο, έχεις ένα ζώο το οποίο έχει κάποια πληγή, απεριπίτη. Αλλά θα φέρω ως παράδειγμα τα ζώα τα οποία ανεβοκατεβαίνουν στη Σαντορίνη. Αυτά είναι ζώα τα οποία ανεβαίνουν με φορτίο πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο ορίζεται για την αναλογία σε σχέση με το βάρος τους και το μέγεθός τους. Είναι ζώα που δουλεύουν μεσημέρι, είναι ζώα που κάνουν μια δύσκολη δουλειά για ώρες συνεχόμενες που δεν ελέγχεται από κανέναν. Άρα αυτά, ναι, αυτά ακόμη και αν είναι παχουλά ζώα και δεν έχουν πληγές και έχουν κάνει ίσως τα εμβόλια τους ή έχουν κάποια περιποίηση, η δουλειά αυτή που κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται είναι κακοποίηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, στην Αγγλία αυτό να μπορούσε να το επιτρέψουν ούτε για μισή μέρα να γίνει. Άρα ο κόσμος που πηγαίνει και ανεβαίνει και βλέπει αυτά τα ζώα δεν το καταλαβαίνει ότι αυτά τα ζώα στην πραγματικότητα ταλαιπωρούνται.
0: Άρα τι μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να σου δοθεί και ο Θανάσης εδώ πέρα. Νομίζω το θέμα είναι πιο πολύ νομικό. Ότι πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να ορίζει σαφώς το τι επιτρέπει και το τι όχι.
2: Στην Ελλάδα δυστυχώς, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, εμείς τα φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις πιέζουν για άμεσες λύσεις. Έτσι λοιπόν έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών τελευταία και βγάζει εγκυκλίους. Οι εγκύκλοι δεν είναι νόμοι. Είναι εγκύκλοι. Τις παίρνει η αστυνομία, τις παίρνουν οι θεσμικοί παράγοντες, αλλά δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή στο 100%. Όταν, για παράδειγμα, λέμε ένα υποειδές πρέπει να σηκώνει το 20% του βάρους του. Ποιο είναι το βάρος του? Ερωτηματικό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ζυγαριά σε κάθε περιοχή που τα υποειδή είναι ζώα εργασίας και σηκώνουν βάρος, όπου θα ζυγίζεται το ζώο. Εάν το ζώο λοιπόν είναι 250 με 300 κιλά, το βάρος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα
1: 60 κιλά.
2: 60 κιλά. Mm. Είναι ακριβώς αυτό. Άρα, αυτός ο οποίος σε εισαγωγικά είναι μέρος του προβλήματος, είναι αυτός που μπορεί να λύσει και το πρόβλημα. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τα ζώα αυτά, άρα ο τουρίστας, για παράδειγμα, στη Σαντορίνη. Εάν ο τουρίστας σταματήσει να τα χρηματοδοτεί και να ανεβαίνει, θα σταματήσουν και αυτά να υπάρχουν και θα αλλάξουν χρήση στην πορεία. Ήδη νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα, ήδη είναι λιγότερα πλέον τα μουλάρια τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να εκλείψει από τη μία μέρα στην άλλη. Και όταν μιλάμε για να σταματήσει όλο αυτό, μένουν και κάποια ζώα τα οποία τι θα απογίνουν ακριβώς. Γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσει και την επόμενη μέρα. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι και πολύ, πολύ θεσμικό. Άρα δεν μπορεί, πιστεύω, να απαντηθεί στο 100%. Γι' αυτό και υπάρχει τόσα χρόνια σαν πρόβλημα.
0: Να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Ωραία, το παίρνεις το άλογο, το μουλαράκι, το γαϊδουράκι. Πόσα χρόνια ζουνε?
2: Τα άλογα 30-35, μπορεί και περισσότερο. Η αυγή, μια φοράδα που πέθανε σε εμάς πρόπερση, πέθανε 38. Τα γαϊδουράκια έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο, είναι γύρω στα 40-45. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Αν υπάρχει καλή περιποίηση, βλέπουμε πολύ συχνά και γαϊδουράκια και άλογα να περνάνε τα 30. Τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά και εγώ ως ιδιοκτήτης χαζό πεθάνω μετά τα 30 και στον ΕΣΠΗ έχουμε δει και έχετε δει και τώρα άλογα πάνω από 30.

0: Οι Birds κυκλοφόρησαν το 1970 το Chestnut Mare, δηλαδή καστανή φοράδα. Αφηγείται την προσπάθεια ενός άντρα να πιάσει και να δαμάσει μια άγρια φοράδα. Και αυτό μας φέρνει στη σχέση του ανθρώπου με το άλογο, αλλά και γενικότερα τα μεγάλα ζώα. Για αιώνες ήταν απαραίτητα για τη δουλειά, τις μετακινήσεις, για την ίδια μας την επιβίωση δηλαδή. Σήμερα που η ανάγκη αυτή έχει σε μεγάλο βαθμό εκλείψει και πολλά από αυτά τα ζώα έχουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στη ζωή μας. Πώς έχει αλλάξει η σχέση μας μαζί τους?
1: Είναι βασικό να πούμε ότι, γιατί έχουμε πολλά αρνητικά που βλέπουμε στην Ελλάδα και είναι λογικό γιατί εστιάζουμε στα αρνητικά. Η παλιότερη γενιά, ναι, έμαθε με ένα διαφορετικό τρόπο. Μεγάλωσε με πόλεμο, μεγάλωσε με κακουχίες. Τα άλογα και γενικότερα τα ζώα ήταν κομμάτι καθαρά επιβίωσης. Αυτό πλέον αλλάζει. Το βλέπουμε και στα άλογα, το βλέπουμε και στα άλλα ζώα συντροφιάς, που πλέον στο δρόμο βλέπεις κόσμο να περπατάει με το σκύλο του. Βλέπεις ότι πλέον έχουν και το ειδικό σακουλάκι να καθαρίσουν τις ακαθαρσίες, που αυτό δεν υπήρχε πριν 15-20 χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι και με τα άλογα, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε παιδιά σε υπηκούς ομίλους που θέλουν να σπουδάσουν πάνω στο κομμάτι των αλόγων, είτε ως υπείς, είτε ως προπονητές, είτε ως κτηνίατροι. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά τα άτομα με την καινούργια νοοτροπία, με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν πολύ πηγαίνοντας στο εξωτερικό, με την αλλαγή της νοοτροπίας και της παιδείας πλέον που έχουμε πάνω στο κομμάτι της φιλοζωίας, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ότι και η Ελλάδα θα ακολουθεί σιγά σιγά το παράδειγμα των άλλων δυτικών ευρωπαϊκών χωρών.
0: Θανάση, εσύ θέλω να μας πεις λίγο τη σχέση με το παρελθόν, το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι τότε για τα ζώα, παρόλο που ήταν εργαλεία, μήπως τα σέβονταν περισσότερο?
2: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η κακοποίηση υπήρχε πάντα. Όπως και σήμερα, όπως και στους ανθρώπους, όπως και στην ενδοοικογενειακή βία, είναι ακριβώς το ίδιο και δεν αλλάζει. Αυτό που νομίζω ότι γινόταν καλύτερα παλιά είναι το γεγονός ότι αυτοί που είχαν ζώα, ακριβώς επειδή τα χρησιμοποιούσαν, τα είχαν σαν εργαλεία, τα φρόντιζαν και περισσότερο πολλές φορές, ασχέτως γύρατος ή όχι, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε τα ζώα δουλεύανε σε πάρα πολλές διαφορετικές δουλειές, σκληρή εργασία, αγροτιά ως επιτοπλίστων. Θυμάμαι δηλαδή περιόδους στο Κοροπή που υπήρχαν ζώα και δεν τα δάνειζαν. Αν ζητούσες σε κάποιον να σου δανείσει το ζώο του, δεν υπήρχε περίπτωση. Τα είχαν πάντα κάτω από το σπίτι τους, τα είχαν υπό καθημερινή επίβλεψη. Που σήμερα, ας πούμε, αυτοί που έχουν ζώα πολλές φορές τα έχουν κλεισμένα σε ένα στάβλο και δεν τα βλέπουν καθόλου. Μπορεί να πηγαίνουν μια φορά τη μέρα, τους πετάνε μια μπάλα σανό και να σηκώνονται να φεύγουν. Εγώ νομίζω ότι αλλάξανε τα δεδομένα, αλλάξαν οι καταστάσεις. Και αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε και για τα επόμενα χρόνια είναι να έχουμε αυτό που είπαμε και πριν, σωστή κηδεμονία. Όσο υπάρχει η σωστή κηδεμονία, οι σωστοί ιδιοκτήτες, τόσο οι κανόνες ευζωίας θα τηρούνται, τόσο τα ζώα δεν θα κακοποιούνται, τόσο τα φιλοζωικά σωματεία δεν θα υπάρχουν, γιατί δεν μπορώ άλλο και να δουλεύω και εθελοντικά να είμαι εθελοντής παιδιά. Εντάξει, κάπου φτάνει, μεγαλώνουμε. Και νομίζω το είπαμε και πριν ότι νέα παιδιά εύκολα δεν μπορούν να κάνουν αυτά που καταφέραμε εμείς. Και δεν το λέω εγωιστικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Οπότε έστω και για το Θανάση, προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε πει πολλά αρνητικά, θα ήθελα να μας πείτε και κάποιες θετικές εμπειρίες που έχετε εσείς.
1: Εγώ θα πω κάτι όταν ήμουν μικρός, που ήταν μια από τις πρώτες επαφές που είχα με άλογο. Που ήταν ένα λογάκι σε ένα χωριό στη Βόρεια Εύβοια, όπου το άλογο ζούσε σε ένα χωράφι και η μόνη δουλειά που έκανε ήταν να φέρει το φθινόπωρο, τα μπέλια από το χωράφι, τα σταφύλια και τις ελιές, οι οποίες ήταν και σχετικά λίγες, και αυτό ήταν η δουλειά που έκανε όλο τον χρόνο. Μια χαρά χαρούμενο ήτανε, παχουλό ήτανε, πηγαίναμε, το καβαλούσαμε όποτε θέλαμε και μια πολύ ωραία ευχάριστη ανάμνηση πριν 35 χρόνια περίπου.
0: Εσύ θα ήθελες να έχεις ένα γαϊδουράκι?
1: Ποιο σα είπε ότι δεν έχω?
0: Α, έχει γαϊδουράκι.
1: Έχω και γαϊδουράκι, έχω και άλογο.
0: Και πού μένετε?
1: Μένω Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι στην φάρμα στη Βόρεια Εύβοια, όπου μεγάλωσα.
0: Και ποιο τα φροντίζει?
1: Είναι εκεί πέρα η οικογένειά μου, η αδερφή μου συγκεκριμένα.
0: Γιατί αυτό είναι το όνειρο πολλών ανθρώπων, να ζουν σε μία μεγάλη φάρμα με ζώα, πόσο μάλλον το δικό σας είναι το δικό σας όνειρο, Νίνα.
3: Εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι να επιστρέψω στην Ελλάδα ή τουλάχιστον να περνάω περισσότερο χρόνο εδώ. Οπότε έχω ήδη συζητήσει με τον ΕΣΠΗ τι θα έρθει στη φροντίδα μου. Και δυστυχώς αυτό που θέλω το ζωάκι είναι ήδη υιοθετημένο, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλες πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Οπότε ναι, ένας από τους στόχους είναι αυτός, να μπορώ και εγώ να υιοθετήσω ένα αλογάκι ή ένα γαϊδουράκι και να μπορώ να του προσφέρω αυτές τις συνθήκες καλής διαβίωσης.
0: Άρα,
3: ή ευζωίας.
0: Πού θα το πας το γαϊδουράκι?
3: Υπάρχουν διάφοροι επικοί όμιλοι οι οποίοι παρέχουν πολύ καλές συνθήκες ευζωίας. Μία φίλη μου μένει αρκετά κοντά και έχει το δικό της μικρό όμιλο και νομίζω ότι εκεί θα πάει. Όποιο ζωάκι έρθει υπό τη φροντίδα μου θα πάει εκεί, για να μπορώ να το επισκέπτομαι συχνά και να μπορώ και εγώ να είμαι μέρος αυτής της καθημερινότητας και της επαφής που πρέπει να έχουμε με τα ζώα. Γιατί μου φαίνεται ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα ζώο και δεν το επισκέπτεται ή δεν ζει με το ζώο, χάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της σχέσης.
0: Πόσα υποειδή υπάρχουν στην Ελλάδα, περίπου?
1: Δεν υπάρχουν επίσημα νούμερα τα οποία να είναι αξιόπιστα. Υπήρχαν κάποιοι πίνακες πιο παλιά, οι οποίοι ήταν γύρω στο 2010, όπου λέγανε συνολικά υποειδή στην Ελλάδα μπορεί να είναι και μέχρι 30.000. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι για τα αθλητικά άλογα, ότι είναι αυτή τη στιγμή γεγραμμένα ενεργά περίπου 1.000, και ότι συνολικά τα άλογα, χωρίς να βάλουμε γαϊδούρια και μουλάρια, είναι γύρω στις 10-15.000. Αλλά δεν έχω δει ποτέ μια λίστα η οποία να είναι επίσημη και τα νούμερα να είναι σωστά.

0: Η Αμέρικα κυκλοφόρησαν το A Horse With No Name, ένα άλογο χωρίς όνομα, το 1971. Στο τραγούδι αυτό που έγινε τεράστια επιτυχία, ένας άνθρωπος διασχίζει την έρημο πάνω σε ένα άλογο χωρίς όνομα και στο τέλος το αφήνει ελεύθερο. Υπάρχουν όμως και στην Ελλάδα άλογα που ζουν ελεύθερα και η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Τι γίνεται, Θανάση, με αυτά τα άλογα? Αρχικά έχουν καταγραφεί?
1: Η καταγραφή και η σήμανση των υποειδών σαν υποχρέωση του κράτους ξεκίνησε να εφαρμόζεται μόλις το 2022. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, όπου καταγραφές δεν υπάρχουν και από όσο έχω καταλάβει δεν υπάρχουν και καταγραφές των αδέσποτων ανεπιτήρητων αυτή τη στιγμή που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, τα οποία κάποια από αυτά είναι πρώην επιδοτούμενα μέσα από τα προγράμματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτόχθονες ελληνικές φυλές. Γενικότερα δεν υπήρχε έλεγχος με βάση πολλές φορές τις καταγγελίες από τις επαρχίες από τα τμήματα γενετικής βελτίωσης κατά τόπους, και πολλά από αυτά τα άλογα τα οποία ήταν πρώην επιδοτούμενα αφέθησαν ελεύθερα, όπως και πάρα πολλά άλογα τα οποία όταν πλέον η βιομηχανία άρχισε να ανεβαίνει και η εκμηχάνηση της γεωργίας ήρθε, πολλοί αγρότες τότε άφησαν και τα ζώα τους ελεύθερα. Το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση των ανεπιτήρητων υποειδών είναι το γεγονός ότι δεν έχουν φυσικούς εχθρούς στον ελλαδικό χώρο. Μπορούν να αναπαράγονται, εάν βρουν τις συνθήκες, φαγητό και νερό ασταμάτητα, και πάρα πολύ εύκολα από 10-20 μέσα σε λίγα χρόνια να γίνουν 50-60-100, όπως και το παράδειγμα των αλόγων του ημιτού, τα οποία ήταν 100 στην Αττική, έτσι και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πλέον το άλογο από φίλος και σύντροφος του ανθρώπου γίνεται πλέον εχθρός και είναι κρίμα.
0: Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τρώμε άλογα. Όμως και στη γειτονική Ιταλία και σε πάρα πολλές χώρες τρώνε. Υπάρχουν άλογα που στέλνονται για σφαγή, που υπάρχει εμπόριο εδώ στην Ελλάδα?
2: Πλέον αυτό το εμπόριο έχει περιοριστεί πάρα πολύ και ό,τι συμβαίνει παράνομα. Κάποτε ναι, κάποτε σαφώς ήταν ένα κομμάτι που υπήρχε εμπορία λόγων που πηγαίνουν σε σφαγεία σε γειτονικές χώρες. Ήταν κάτι που γινόταν σχετικά εύκολα. Πλέον όχι.
0: Και με τον υπόδρομο καλύτερα που έκλεισε?
2: Αυτό δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι η απάντηση. Εγώ θα πω ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα σαν Ελλάδα δεν μπορούσε να το στήριξει αυτό και δεν το είχε ο Έλληνας, να το πω έτσι απλά, στο DNA του, όπως το έχει ο Άγγλος, να πάει και να στοιχηματίσει τον υπόδρομο. Άρα με τη λογική ότι ήταν μια επιχείρηση που πλέον για πολλά χρόνια δεν ήταν κερδοφόρα, ναι, μάλλον καλά έκανε και έκλεισε. Από την άλλη, είναι πολλά τα ερωτηματικά, κατά πόσο βοηθήθηκε ή όχι από το κράτος να λειτουργήσει σωστά, κατά πόσο η κλινική που υπήρχε στον υπόδρομο θα έπρεπε να έχει παραμείνει ανοιχτή και να έχει στηριχθεί η λειτουργία της και να μην έχει κλείσει. Οπότε είναι ένα μεγάλο πολυπαραγοντικό θέμα ο υπόδρομος.
0: Πάντως υπάρχει μια τάση οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα άλογα, περισσότερα υποειδή ή όχι? Ή υπάρχει πτωτική τάση?
2: Όχι. Ως άλογα υπασίας και ακόμα και ελεύθερης υπασίας, ειδικά ελεύθερης υπασίας, τα άλογα στην επαρχία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν άτομα, ιδιώτες, που έχουν μικρούς στάβλους δικούς τους και έχουν 1, 2, 3 άλογα για να κάνουν το κέφι τους. Απλά αυξάνεται αυτό και το ατομικό το κομμάτι, ότι υπάρχουν άτομα που έχουν πάρει ένα άλογο σπίτι τους.
0: Για τους ίδιους, ως ζώος συντροφιάς,
2: ναι.
0: Που λέτε.
2: Το υπεύουνε, αλλά ναι, ως ζώος συντροφιάς. Αλλά στην επαρχία έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Και ως... και για τους τουρίστες και για να...
2: Ναι, και τουριστικά εννοείται. Πλέον δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που άμα πας το καλοκαίρι δεν μπορείς να κάνεις υπασία. Κάπου κοντά θα υπάρχει μια τουριστική εγκατάσταση με κάποια άλογα.
0: Αυτό το θεωρείτε θετικό?
2: Σίγουρα είναι θετικό. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει έλεγχος, κατά πόσο υπάρχουν γνώσεις. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά ναι, το να αυξάνεται το κομμάτι της υπασίας, το να έρχεται σε επαφή ο Έλληνας με ένα καινούριο άθλημα, χόμπι κτλ. Που δεν είχε παλιότερα. Το να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με ζώα που στην πόλη το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι θετικό.
0: Για τη θεραπεία με άλογα δεν μιλήσαμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ συχνά με τα υποειδή, να μην πω μόνο με τα άλογα, γιατί και τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια είναι ζώα πολύ καλά σαν χαρακτήρες, ότι μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα. και να ζει μια καθημερινότητα πολύ πιο όμορφη από κάποιον που κάνει ένα ατομικό άθλημα ή ένα άθλημα το οποίο είναι μόνο με ανθρώπους. Εκτός από τα πράγματα που μπορεί να πάρει κάποιος, δηλαδή την ηρεμία, την επαφή με το ζώο, σε βοηθάει να μαθαίνεις προτεραιότητες, σε μαθαίνει να είσαι καλός, να μην θέλεις να χτυπήσεις το ζώο, ότι πρέπει να έχεις υπομονή. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Επίσης, αυτά τα ζώα σίγουρα πρέπει να περάσουν από κάποια εκπαίδευση, να είναι κομμάτι του χαρακτήρα τους, αλλά βλέπεις ότι και εκείνα με ένα άτομο το οποίο έχει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες ή συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως χρησιμοποιείται η θεραπευτική επασία, έχουν τρομερή υπομονή, θα δεχτούν πράγματα από αυτό το άτομο που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα τα δεχόντουσαν, γιατί καταλαβαίνουν με έναν τρόπο ότι αυτό το παιδί συνήθως δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Έρχεται κοντά του υπό αυτές τις συνθήκες και προσπαθούν με ένα τρομερό τρόπο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες και αυτών των παιδιών και αυτών των ατόμων. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και όταν γίνεται υπό τις σωστές συνθήκες και προϋποθέσεις νομίζω ότι έχουν και απίστευτα αποτελέσματα.
3: Κλείνοντας, θα θέλατε να πείτε κάτι στους ακροατές και τις ακροατριές μας που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο?
2: Θα ήθελα να πω ότι είπαμε πολλά αρνητικά και είναι και λογικό γιατί αυτά είναι τα οποία μας ενοχλούν και θέλουμε να τα εξωτερικεύσουμε. Οπότε πολύ δύσκολα θα βγάλεις μόνο τα θετικά. Αλλά θα πω ότι σε σχέση με όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με άλογα, που ήταν το τέλος της δεκαετίας του 90, σίγουρα υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Και θεωρώ ότι το επόμενο μεγάλο βήμα, πέρα από τους ιδιώτες, που σιγά σιγά η νέα γενιά διαφέρει από την παλιά γενιά, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι το κράτος επιτέλους να στηρίξει νομικά και αυτά τα ζώα.
3: Όπως έκανε με τα μικρότερα.
2: Όπως έκανε με τα μικρά, ναι, ακριβώς. Νομίζω αυτό θα δώσει πολλές ευκαιρίες και θα βοηθήσει πάρα πολλά προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν. Δηλαδή, να πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες που τους έχουν πάρει από την κατοχή τους τα ζώα και μετά μπορούσαν και ξαναπήραν καινούργια άλογα, το οποίο είναι αδιανόητο. Αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, στην Αγγλία, για παράδειγμα, που έχουμε γνώση του τι γίνεται, αν κάποιος κριθεί ακατάλληλος να έχει ζώα, δεν θα μπορέσει την επόμενη μέρα να πάει και να αγοράσει άλλα δύο και να έχει. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Οπότε θέλω να κρατήσω το γεγονός ότι η νέα γενιά έχει κάνει τεράστια βήματα σε σχέση με το τι υπήρχε πριν 20-30 χρόνια.
1: Και εμείς κινούμαστε σαν σωματείο στο ίδιο μήκος κύματος. Βλέπουμε κάποια πράγματα να αλλάζουν, αλλά απλά εμείς επειδή έχουμε αυτό το feedback, το αρνητικό που παίρνουμε κάθε φορά, γιατί οι κακοποιήσεις είναι πολλές, δεν βλέπουμε εύκολα πώς αυτό όλο το πράγμα θα αλλάξει. Αυτό το που περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι είναι αυτό που είπα και άλλες φορές, είναι η σωστή και καλή κυδαιμονία. Να μπορείς στο ζώο σου να του δώσεις αυτά που πρέπει να του δώσεις και να έχεις την υποχρέωση μέχρι το τέλος της ζωής του να το συντηρήσεις σωστά. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Διαφορετικά, ας μην ασχοληθούν με τα ζώα, ας κάνουν κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε ζώα. Είναι πάρα πολύ απλό.
3: Νίνα,
0: εγώ θα ήθελα να πω ίσως για τους φιλόζωους της Ελλάδας αλλά και για τους φιλόζωους του εξωτερικού να συνεχίσουν, να μην τα παρατάνε, να παραμένουν οργανωμένοι, να είναι σε ομάδες και να υποστηρίζει ένας τον άλλον, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν και τα ζώα που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν τεράστιες ανάγκες. Να μην απελπίζονται.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Και τους τρεις.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο σημερινός μας ιστορικός περίπατος με τη μουσική του John Williams από το War Horse του Steven Spielberg. Από τα άλογα που για αιώνες πολέμησαν, μετέφεραν, όργωσαν και δούλεψαν σκληρά δίπλα στον άνθρωπο, φτάσαμε στα υποειδή του σήμερα, που ο ρόλος τους στη ζωή μας έχει αλλάξει. Μέσα από τη δύναμη και την αφοσίωση των ανθρώπων που εθελοντικά τα προστατεύουν, τα περιθάλπουν και τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, μάθαμε ότι όσο κι αν μας αρέσουν τα ζώα, από τη στιγμή που τα παίρνουμε είτε για δουλειά είτε για συντροφιά, πρέπει να τα φροντίζουμε μέχρι τα γεράματά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ελπίζουμε να σας δώσαμε τροφή για σκέψη. Από τη Μαρία Φωτακοπούλου που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Η Μαρία Κεχαγιόγλου είναι ηθοποιός με μακρά διαδρομή στο θέατρο και στον ελληνικό κινηματογράφο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δημότιχο, σπούδασε φιλολογία στα Ιωάννινα και στη συνέχεια αποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, εκεί όπου επέστρεψε αργότερα για να διδάξει. Η θεατρική της πορεία πέρασε μέσα από το Εθνικό, το Κουθουβουέ, το Θέατρο Τέχνης και στη νέα σκηνή του Λευτέρη Βογιατζή, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας Κανιγκούντα. Στο σινεμά τη συναντήσαμε μεταξύ άλλων στο Μπραζιλέρο του Σωτήρη Γκορίτσα, στον Κύριο Μεταγκρή του Περικλή Χούρσογλου και στην Ψυχή στο Στόμα του Γιάννη Οικονομίδη. Με τον Γιάννη Οικονομίδη συναντήθηκε ξανά, πολύ πρόσφατα, στη Σπασμένη Φλέβα, ερμηνεύοντας τη Στέλλα, μια γυναίκα που βλέπει την οικογενειακή της ζωή να κλονίζεται. Σήμερα θα μας πει τα πάντα, για από όταν ξεκίνησε να σπουδάσει, μέχρι τους ανθρώπους που κλήθηκε να καταλάβει και να ζωντανέψει στη σκηνή και στην οθόνη, για τις συναντήσεις που την άλλαξαν, για όσα της έχει μάθει υποκριτική και για τη ζωή που συνεχίζεται όταν τελειώνει η παράσταση. Μαρία, καλώς ήρθες στο Μύθο της Αριάδνης.
1: Γεια σου, Αριάδνη.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Κι εγώ χαίρομαι.
0: Μαρία, πώς σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο? Τι γεμίζει τις μέρες σου?
1: Μια πολύ ευχάριστη αναμονή πριν ξεκινήσουν οι πρόβες για τον Ειδίποδα του Ρόμπερτ Ντάικ, που θα ανέβει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 12 Νοεμβρίου. Η παράσταση επαναλαμβάνεται. Πέρυσι το ρόλο της Ιωκάστης τον ερμήνευε η Καριοφιλιά Καραμπέτη, φέτος δεν μπορούσε και θα πάρω εγώ τη σκυτάλη και περιμένω. Είναι μια φοβερή διασκευή και παράσταση σε μια σύγχρονη εκδοχή του Ειδίποδα. Είναι καταπληκτικό το πώς, ενώ ακολουθεί όλα τα βήματα μέχρι να αποκαλυφθούν τα πάντα, μέχρι να τυφλωθεί από το φως του ποιος είναι, είναι στο τώρα, είναι σε ένα πολιτικό γραφείο λίγο πριν τα exit polls των εκλογών.
0: Σύγχρονο και σε σχέση με τις επόμενες εκλογές. Απ' την άλλη είναι και δύσκολο, είναι και απαιτητικό τον ακροβατής ανάμεσα σε δύο εποχές, δύο πραγματικότητες.
1: Όχι, μία είναι η εποχή. Η εποχή είναι στο τώρα.
0: Σε σχέση, εννοούσα, με το πρωτότυπο κείμενο.
1: Μα είναι διασκευή, το έχει γράψει, είναι σύγχρονη η εκδοχή. Δεν υπάρχουν αναφορές, μόνο τα ονόματα παραμένουν ίδια και μπορεί να θυμίζουν Ακούς Λάιος, Ιωκάστη, Κρέων, Ειδίπους. Αλλά κατά τα άλλα είναι στο τώρα, στο 2026.
0: Σαν προσέγγιση είναι κάτι που σ' αρέσει ή σε δυσκόλεψε, πώς το αντιμετώπισες?
1: Γι' αυτό σου πω ότι ανυπομονώ να ξεκινήσει η περίοδος των προβών. Δεν έχω ιδέα, εγώ μελετώ στο σπίτι μου και περιμένω πότε θα βρεθώ με το θείασο.
0: Μία παράσταση θα είναι ή θα έχει και άλλες σειρές?
1: Είναι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου νομίζω.
0: Και όταν δεν έχεις πρόβα ή παράσταση, πώς είναι μια συνηθισμένη μέρα?
1: Κοίτα, διαβάζω πολύ.
0: Αρχαία κείμενα ή...
1: Όχι αρχαία, τα πάντα. Όχι, ποικίλα βιβλία. Τι άλλο κάνω? Βλέπω ταινίες, βλέπω φίλους και εργάζομαι.
0: Στην εκπαίδευση?
1: Στην εκπαίδευση, τι εννοείς, ηθοποιός είμαι.
0: Όπως...
1: Αλλά ναι, έχω κάνει κάποιες διδασκαλίες υποκριτική σε δραματικές σχολές και αυτή την περίοδο ανεβοκατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα θεάτρου και διδάσκω εκεί υποκριτική.
0: Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο έξω από το χώρο ή που δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως ακόμα, ή φοιτητές ή από κάπου αλλού, πιάνεις εύκολα κουβέντα για το θέατρο ή χαίρεσαι να μιλάς και για τελείως άλλα πράγματα?
1: Αν ο άλλος είναι άσχετος, πώς θα μιλήσω για το θέατρο? Φυσικά το θέατρο καταλαμβάνει μεγάλο μερίδιο, μεγάλο χώρο σε αυτά που σκέφτομαι και μοιράζομαι, και οι περισσότεροι φίλοι μου είναι από το χώρο, αλλά και αυτοί που δεν είναι τους ενδιαφέρει η δουλειά μου. Είναι ανακουφιστικό πάντως όταν μιλάς για άλλα θέματα. Ναι. Όταν ξεφύγει.

0: Φεύγεις.
1: Ήταν μια κατάθεση αυτό. Ναι. Αν σε γνωρίζαμε πριν γίνεις ηθοποιός, τι κορίτσι θα συναντούσαμε?
0: Πού να ξέρω.
1: Τι ήθελες, ήθελες πάντα να γίνεις ηθοποιός?
0: Ήταν πολύ ασυνείδητο. Δεν θυμάμαι πότε εμφανίστηκε. Θυμάμαι πότε πήρα την απόφαση να δοκιμάσω τη τύχη μου στις δραματικές σχολές. Αυτό το θυμάμαι. Να πω ότι δεν μου φαινόταν καθόλου καλή η ιδέα να κάνω αυτό το οποίο σπούδαζα.
1: Τη φιλολογία.
0: Τη φιλολογία, να γίνω καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης. Δεν μου άρεσε αυτή η προοπτική. Απ' την άλλη, δεν ήξερα τι να ξέρεις τώρα 20 χρονών. Νομίζεις μπορώ να γυρίσω πίσω και να θυμηθώ πως ένιωθα? Είναι σχεδόν σαν να είναι άλλος άνθρωπος η Μαρία του πριν από 40 χρόνια. Υπήρχε μία ανησυχία, έτσι γενικώς και αορίστως, όχι τίποτα φοβερό. Μία ανησυχία για το τι θα κάνω εγώ, πώς θα... Ωραία, δεν μ' αρέσει αυτή η προοπτική του να είμαι καθηγήτρια φιλόλογος. Τι θα κάνω? Και βρέθηκε δηλαδή σε μια φοιτητική θεατρική ομάδα. Με έμπλεξε ουσιαστικά ένας φίλος. Δεν είχα αναζητήσει κάτι. Δεν τους είχα αναζητήσει. Και όταν δοκιμάστηκα σε κάτι, είδα ότι υπήρχε καλή ανταπόκριση από τους ανθρώπους της ομάδας, τους φοιτητές, και εγώ ένιωσα κάτι να ξεκλειδώνει μέσα μου, γιατί αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο κλειδωμένο νιώθουμε τον εαυτό μας, και η υποκριτική σε σπρώχνει προς τα εκεί, στην απελευθέρωση, στο κάτι να ελευθερωθεί, να ξεκλειδώσει. Γιατί στη ζωή, τουλάχιστον εγώ, ομολογώ ότι υπάρχουν πολλά μπλοκαρίσματα. Οπότε εκεί είναι μία εκτόνωση, ένα καταφύγιο.

0: Το να λες ότι έχεις πολλά μπλοκαρίσματα έχοντας σε δει στις ταινίες το πώς παίζεις, μου φαίνεται δεν είναι πραγματικότητα, αλλά σίγουρα καθένας κουβαλάει τα μπαγκάζια του και μάλιστα πολλοί κόσμος έχει ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία με τη δική σου. Ασχολήθηκε στα φοιτητικά του χρόνια με μια ομάδα.
1: Είναι κοινό. Είναι
0: πολύ συνηθισμένος τρόπος και πολύ όμορφος τρόπος. Εκεί που δεν το έχεις καθόλου στο πανόραμα των εμπειριών σου, ξαφνικά να ανοίγεται αυτός ο δρόμος μπροστά σου. Τη στιγμή που είπες θέλω να το κάνω επάγγελμα, τι θυμάσαι? Όταν κατάλαβες ότι αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και σε βιοπορισμό.
1: Δεν έχεις άγνοια κινδύνου. 20 χρονών και 21 δεν σκέφτεσαι το βιοπορισμό. Δεν σκέφτεσαι, λειτουργείς πιο παρορμητικά. Τουλάχιστον στα χρόνια που εγώ ήμουνα νέα δεν υπήρχε πολύ σκέψη. Το λέω γιατί πιθανόν υποψιάζομαι ότι τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί είναι άλλες οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν οι νέοι άνθρωποι. Αλλά δεν νομίζω ότι... μπορεί να έλεγα και ψέματα στον εαυτό μου, ξέρεις. Ναι, τώρα είναι πολύ μπερδεμένα αυτά μέσα μου. Νομίζω ότι από άμυνα είπα, έλα μωρέ, εντάξει, θα δώσω και θα δω τι θα γίνει. Άμα δεν τα καταφέρω, θα δω. Δεν θα ξαναδώσω. Πάντως θυμάμαι αυτό που είχα πει, ότι αν δεν περάσω, δεν θα το παλέψω άλλο. Κάτι θα το πάρω το μήνυμα, οπότε εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Λίγο ελαφριά. Να σου πω ότι με τρόμαζε και η Αθήνα. Γι' αυτό το λέω, γιατί όταν ήρθα εδώ, εγώ από την επαρχία είχα κατέβει μόνο οικογενειακώς όταν ήμουν 12-13 χρονών, που κάναμε αυτές τις επισκέψεις στην Ακρόπολη και ως τουρίστες. Δεν είχα επαφή με την Αθήνα, καμία εξοικείωση και μου φάνηκε πάρα πολύ άγρια, πολύ τρομακτική, φαντάσου, το 87 που κατέβηκα. Οπότε ήταν και αυτό ένα εμπόδιο μέσα μου, στο να πω ναι, εδώ θα ξαναδώσω και θα μείνω στην Αθήνα. Ήταν κάτι που έπρεπε να το καταπιώ.
0: Βρήκες ισορροπία κάποια στιγμή με την αθηναϊκή ζωή ή πάντα ονειρεύεσαι κάποια στιγμή να φύγεις?
1: Αυτό θα ήταν μια ωραία προοπτική, ναι. Αλλά επειδή αυτή η δουλειά, η τέχνη έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της ζωής μου και τα πράγματα γίνονται εδώ, ακόμα είναι... Θα ήθελα να συνεχίσω να... είμαι ακόμα ενεργή, είμαι ζωντανή. Θέλω να... Δεν θέλω να αποσυρθώ.
0: Ναι. Και με μικρές δόσεις από εκδρομές και από δράσεις σύντομες, ναι, μπορείς κάπως να το εξισορροπείς μέσα σου.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις όμως και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί είναι μια δουλειά που δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα, δεν έχεις Σαββατοκύριακα, δεν έχεις Χριστούγεννα, γιορτές κλπ. Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, αλλά όταν συμβαίνει, εγώ θα επιμείνω.
1: Όταν συμβαίνει, είναι...
0: Θεού έργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχής έργων.
1: Συσσωρεύονται, με τα χρόνια συσσωρεύονται στοιχεία, γνώση, εμπειρία, οι άνθρωποι που συναντάς, αλλά είναι κάτι που ρέει. Δεν έχει... Είναι εν εξελίξη. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ανοιχτή στο να πηγαίνω παρακάτω με μικρά βήματα, αλλά είμαι μεγαλύτερα, δεν ξέρω, είναι απρόβλεπτη η θεατρική ζωή, δεν ξέρεις από πού θα ανοίξει κάτι, ένα πεδίο να σου ελευθερωθεί, ένα σκηνοθέτης, ένα έργο. Είναι μια ρευστή διαδικασία, τέλος πάντων.
0: Σε ποιους σταθμούς θα μπορούσαμε να εστιάσουμε για να δούμε το πώς διαμορφώθηκε η σημερινή σου άποψη για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό,
1: ναι,
0: το επάγγελμα?
1: Καταρχήν είναι, αν ζητάς να σου πω ποιοι άνθρωποι με επηρέασαν, ποιοι σκηνοθέτες, θα αναφερθώ, είναι αρκετοί, αλλά ναι, θα αναφερθώ από την αρχή της πορείας μου στο Μίνο Βολανάκη, ο οποίος ήταν ένας φοβερά πνευματικός, ένα πνεύμα πολύ, δεν ξέρω, δεν μπορώ τώρα να, δεν μου έρχονται λόγια, ήταν ένα φωτεινό μυαλό και σκηνοθέτης. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι που λες είναι δάσκαλος άμα τη εμφανίσει, είναι, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που μου λέει, αλλά το μυαλό μου πετάει σπίθες, κάτι γίνεται μέσα μου και θέλω να τον ακούω, κάπου με οδηγεί. Μετά θα αναφερθώ στο Λευτέρη Βογιατζή, φυσικά αυτός μου άνοιξε, παρόλο που ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ήταν δύσκολη συνεργασία, αλλά έμαθα πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο τεχνικά, κυρίως για την κατάσταση στην οποία πρέπει να φέρνει ο ηθοποιός τον εαυτό του, το σώμα του, το μυαλό του, και να ερευνά συνεχώς, να μην σταματά, να μην κλειδώνει πράγματα. Αυτό σε απαλλάσσει και από την κούραση, από το να πει κανείς που όπου κουράστηκα να μελετώ ή δεν θέλω να μελετώ. Όχι, είναι κάτι, ανοίγει ένα λαγούμι και θες να ψάχνεις συνέχεια και δεν σε κουράζει αυτό. Είναι λίγο διαστροφή, ακούγεται κάπως, το ξέρω, αλλά έχει μεγάλη ευχαρίστηση. Του να είσαι περίεργος για τα πράγματα.
2: Γίνεται και τρόπο ζωής.
1: Γίνεται και τρόπο ζωής, ναι.
2: Όπως το ακούω.
1: Ναι, ναι. Θα αναφερθώ στο Γιάννη Οικονομίδη, σίγουρα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που, ένας σκηνοθέτης που φτιάχνει ένα φοβερό πλαίσιο και σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων και σε επίπεδο δουλειάς, δημιουργεί παρέες και απ' την άλλη, δηλαδή ενώνει έτσι τους ανθρώπους, και από την άλλη φτιάχνει πολύ δυνατά περιβάλλοντα προβών και γυρισμάτων, ισχυρά, δηλαδή απόλυτα. Δεν θες να είσαι μαζί του 100%.
2: Να μπορέσεις να μεταδώσεις όλο αυτό το ψυχικό απόθεμα και να το μεταλαμπαδεύσεις με τέτοιο τρόπο που θα επηρεάσει και θα εξελίξει τους μαθητές σου, είναι νομίζω η απόλυτη επιθυμία που έχει κάποιος φτάνοντας σε ένα σημείο, στο απόλυτο σημείο της δικής του καριέρας. Και το ότι μιλάς με τόση αγάπη για τους ανθρώπους που σε επηρεάσαν είναι πολύ συγκινητικό.

0: φαντάζεσαι να έρχονται και οι μαθητές σου μια μέρα και να μιλάνε για σένα έτσι με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν τέλειο.
1: Επίσης θα αναφερθώ στο Δημήτρη Μαυρίκιο, με τον οποίο έχω δουλέψει 2 φορές μαζί του και ήταν 2 ευτυχείς συνεργασίες, και μετά θα αναφερθώ στην ομάδα που φτιάξαμε, η οποία είχε...
0: Η Κανιγκούντα.
1: Δύσκολο όνομα.
0: Δύσκολεψε λίγο.
1: Ναι, όλους. Και εμάς στην αρχή. Αυτό είναι ένα όνομα που από μια ταινία του Bergman, από την 7η σφραγίδα, αλλά δεν είμαι σίγουρη, που είναι το όνομα μιας... μιας γυναίκας που της δίνει ο ερωτικός της σύντροφος.
0: Κανιγκούντα λοιπόν δεν είναι, όπως είπες, είναι από την 7η σφραγίδα του Bergman, και ο Σκατ που είναι ένας ηθοποιός
1: ένα μπουλούκι,
0: αυτός φλερτάρει με τη Λίζα, τη γυναίκα του Σιδερά.
1: Ακριβώς.
0: Και τη λέει Κανιγκούντα.
1: Που βρίσκονται κλεφτά στο δάσος, όταν είναι δική του τις στιγμές, την ώρα που γίνεται δική του, την ονομάζει έτσι. Και εκεί ανακάλυψα, εδραιώθηκε η πεποίθησή μου για την ομαδικότητα της δουλειάς μας. Για το πόσο σημαντικό είναι να εμπιστεύεσαι, να επικοινωνείς, να ψάχνεις τρόπους να βρεις πώς θα επικοινωνήσεις με τους συνεργάτες σου καταρχήν και με τα κείμενα. Ήταν μια περίοδος έρευνας η οποία κράτησε, είχε ζωή 13 χρόνια.
0: Πλέον δεν υπάρχει αυτή η ομάδα.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν
1: υπάρχει? Γιατί τα πράγματα τελειώνουν, αρχίζουν και τελειώνουν. Αυτό είναι σχεδόν, είναι νόμος. Τι διαρκεί για πάντα?
0: Πες το ψέματα. Τι παραστάσεις είχατε ανεβάσει με αυτή την ομάδα?
1: Με αυτή την ομάδα είχαμε ξεκινήσει με την Ηλέκτρα του Χόφμανσταλ. Μετά ανεβάσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο έργο ενός Ρώσου συγγραφέα, του Ιβάν Περιπάεφ, το Γένεσης νούμερο 2. Είχαμε ανεβάσει τη Βενγκέρα του Ηλία Καπετανάκη στο Εθνικό. Είχαμε ανεβάσει μία διασκευή πάνω στον Άμλετ, νομίζω λεγόταν ο Άμλετ του χειμώνα, δεν είμαι σίγουρη. Είχαμε ανεβάσει τη Βοσκοπούλα του, ανήκει στο Κρητικό Θέατρο, ανώνυμου δημιουργού, ποιητή. Αυτά πάνω κάτω, μπορεί να ξεχνάω κάτι τώρα.
0: Δίστροπα έργα.
1: Ναι, βρίσκεις,
0: ναι, ναι. Έχουν αλλά... το δικό τους τρόπο.
1: Ναι,
0: ναι. Και έπρεπε εσύ να προσαρμοστείς, να ξατσαλακωθείς, να ξεδιπλωθείς.
1: Αυτό ισχύει πάντα, αυτό είναι ζητούμενο πάντα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Η δουλειά μας έχει να κάνει με έκθεση. Αυτό είναι το δύσκολο, ότι από τη μια ντρέπεσαι, έχεις αναστολές, έχεις κρατήματα, αλλά πρέπει να οδηγήσεις τον εαυτό σου, να τον βοηθήσεις. Φυσικά πρέπει να σε εμπνέει ο σκηνοθέτης το έργο, αλλά ακόμα και όταν δεν έχεις γερούς σύμμαχους, πρέπει να φροντίζεις να το κάνεις μόνος σου, γιατί ο κόσμος, το κοινό, έρχεται για να καθρεφτιστεί πάνω σου. Αν κρύβεσαι, στη ζωή κρυβόμαστε. Έχουμε χιλιάδες προσωπία. Στο θέατρο βάζεις ένα προσωπείο το οποίο πρέπει να το υπερασπιστείς 100%, να είναι πιστικό, να μπορεί να δει ο άλλος τον εαυτό του σε σένα, για να παρηγορηθεί. Γιατί το θέατρο δεν είναι μόνο ψυχαγωγικό, είναι και θεραπευτικό. Μπορεί να αντικρίσει ο άλλος τις ρογμές του, τα όνειρά του, να πει και εγώ αυτό θέλω, και εγώ είμαι κάτι βρίσκω, και εμένα μου συμβαίνει αυτό τώρα που βλέπω, είναι σαν να το έχω ζήσει, είναι σαν να το έχω προκαλέσει, είναι σαν να μου το έχουν κάνει, κάτι να ανακατευτεί μέσα του. Αυτός είναι ο σκοπός του θέατρου.
0: Αν και αδιαφυσβήτητα υπάρχουν κάποιοι ρόλοι που έχουν παιχτεί περισσότερο και έχει δημιουργηθεί και ένας τρόπος παίξηματος που προτιμάτε σε πολλές περιπτώσεις, σε παραστάσεις που δεν σου επιτρέπουν την εσωτερική αναζήτηση και την έκθεση και την, το να προσφέρεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να βγει από αυτό το πράγμα που έχεις χτίσει.
1: Σωστά, ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή το ότι επιλέξατε κι εσείς με ένα στόχο το τι θέλετε να κάνετε και πολύ καλά κάνατε, γιατί είναι ένα statement το οποίο βέβαια με κάνει να αναρωτιέμαι εσύ τι κάνεις όταν θέλεις να βρεις αυτή τη γυναίκα, να την καταλάβεις και να αποδώσεις αυτόν τον καινούριο ρόλο. Ποια είναι η διαδικασία για να γίνει αυτό που περιγράφεις?
1: Για να την σωματώσω, να τη σωματοποιήσω, να της δώσω το σώμα μου. Ναι. Δεν το κάνω μόνη μου, το κάνουμε μαζί. Στην προκειμένη περίπτωση το κάναμε, το χτίσαμε βήμα-βήμα με το Γιάννη, με το Βασίλη, με αυτούς τους δύο, οι τρεις μας καταρχήν, και το χτίσαμε. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσαμε με κουβέντες του τύπου πρέπει να φανταστείς. Καταρχήν φτιάχνεις το background της σχέσης, το παρελθόν της, πότε γνωρίστηκαν, πού, αν δουλεύει αυτή, αν, τι κάνει, τι χόμπι έχει, πόσα ξέρει από τη ζωή του άντρα της, τι διαβάζει, αν ήταν φοιτήτρια όταν ήταν νέα, πώς γνωρίστηκαν, αν είναι μεγαλύτερη, αν έζησε στην επαρχία. Φτιάχνεις ένα ιστορικό για το πρόσωπο. Μετά μπαίνεις στο πιο κοντινό παρελθόν. Πώς δημιουργήθηκαν τα λεφτά, πώς μεγάλωσε τα παιδιά της. Κάποια στιγμή τελειώνουν αυτές οι κουβέντες και μπαίνουμε στο
0: προκείμενο,
1: στο προκείμενο, στις σκηνές. Οπότε σιγά σιγά δουλεύονται. Είναι σαν να ζυμώνεις ένα ψωμί. Έχει στάδια. Το ζεσταί, το ξαναπιάνεις, το...
0: Χτυπάς.
1: Λέω τώρα κάτι άσχετο, γιατί εγώ δεν μαγειρεύω, δεν έχω ζυμώσει ποτέ ψωμί. Αλλά βλέποντας τη γιαγιά μου, ας πούμε, γίνεται μια ζύμωση. Γίνεται μια... Ξαναβρίσκεσαι στην επόμενη συνάντηση, κάτι έχει γίνει πιο καθαρό μέσα σου. Ή μπορεί να έχεις περισσότερες, να έχεις ερωτήσεις, ή να... Πάντως προχωράς, βήμα-βήμα προχωράς και φτάνεις σε ένα σημείο που την καταλαβαίνει και θες και να την εκθέσεις κιόλας. Την καταλαβαίνεις τόσο πολύ που θες, δεν σε νοιάζουν οι αντιφάσεις της, δεν σου φαίνονται ακατανόητες γιατί κάνει, ενώ στη μια σκηνή κάνει αυτό, στην άλλη κάνει το άλλο. Ίσα ίσα αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι η καλογραμμένη ρόλη, τα καλογραμμένα σενάρια όπως είναι της Σπασμένης Φλέβας, έχουν αντιφάσεις οι ήρωες, δεν είναι άσπρο μαύρο.

0: μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη.
1: Έχω χάσει το μυαλό μου.
2: Και θέλω να ζήσω μαζί σου.
3: Επιστρέφοντας στο κινηματογραφικό κόσμο του Γιάννη Οικονομίδη, στη Σπασμένη Φλέβα, τι βρήκες διαφορετικό στον τρόπο που το δούλεψες σε σχέση με την άλλη ταινία, την Ψυχή στο Στόμα, που ήταν...
4: Ήμασταν πιο ανώριμοι και οι δύο, είναι 20 χρόνια πίσω.
3: Ναι.
4: Είναι μεγάλο το διάστημα. Κοίτα, αυτή η ταινία είναι φοβερή, η Ψυχή στο Στόμα. Πολύ σκληρή.
3: Από αυτό που λες.
4: Αλλά και είναι, είναι καταπληκτική και μιλάει για το... και προφητική. Είναι σαν να βλέπεις αυτή η κόλαση. Ήρθε και τον δικαίωσε, τα χρόνια που ζούμε είναι πολύ σκληρά. Οπότε είναι προφητική η ταινία.
3: Και το πώς ως γυναικείος ρόλος, πώς αντιμετωπίστηκε η σχέση με τον πρωταγωνιστή, δηλαδή στην ταινία «Στην ψυχή στο στόμα», είσαι πολύ, η ηρωίδα η Ειρήνη. Ωραία. Η Ειρήνη λοιπόν.
4: Άκου, Ειρήνη, όνομα.
3: Ναι. Η Ειρήνη λοιπόν ήταν πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο απότομη. Συμμετείχε στο χλεβασμό και στην διαπόμπευση του άντρα της. Και ήταν σαν να θέλει, σαν να είναι, ήταν μόνο, ήταν σε μεγάλο βαθμό το οθήτης εναντίον της, του άντρα της, ενώ
4: αυτό ήταν η ταινία. Όλοι ήταν θύτες, όλοι ασκούσαν βία πάνω στο κεντρικό πρόσωπο.
3: Ενώ τώρα είναι η σχέση και η σχέση με τον εαυτό της Στέλλας και με το πώς έχουν χτίσει τη ζωή τους πολύ πιο μαλακωμένη, πολύ πιο συνειδητοποιημένη, πολύ πιο οργισμένη, σε βαθμό που αναδεικνύεται όλη η διάσταση εκεί στη μεγάλη έκρηξη, αναδεικνύεται όλη η διάσταση της καταπίεσης που είχε προκύψει από τις κακές επιλογές που έγιναν σε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί το ζευγάρι. Οπότε μιλάμε για δύο.
4: Δεν ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Φυσικά είναι διαφορετικές ταινίες, εντελώς δεν τίθεται θέμα. Αλλά σε διέκοψα γιατί υπάρχει μεν εγκλωβισμός στους ήρωες του Οικονομίδη και στη Σπασμένη Φλέβα, και ο δικός μου ρόλος είναι εγκλωβισμένος, αλλά δεν είναι μία σχέση που έχει χαθεί το παιχνίδι, δεν είναι μια νεκρή σχέση. Αυτό θέλαμε τουλάχιστον να... παίζεται ακόμη, παίζεται το παιχνίδι. Αλλιώς, ξέρεις, δεν θα υπήρχε η τελευταία σκηνή.
3: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι οδηγείται στην τραγωδία. Τώρα, συγγνώμη για όποιον δεν το έχει δει.
4: Όχι, δεν μιλώ για την τραγωδία, δεν μιλώ για την ανατροπή που μαθαίνει ο θεατής, βλέπει ο θεατής και δεν την ξέρουν οι ήρωες. Αυτό το τραγικό που έχει συμβεί. Δεν μιλώ για αυτό, μιλώ για την τελευταία σεκάνς που το ζευγάρι φεύγει.
3: Ναι, για μένα αυτή είναι η πραγματική τραγωδία.
4: Ναι.
3: Εκεί. Το άλλο είναι απλά το ξέσπασμα, είναι η αποκάλυψη. Δεν είναι, είναι ένα στάδιο μετά. Η τραγωδία, η αληθινή, είναι στο ότι υπάρχει και δεν υπάρχει ελπίδα. Το παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Το αισιόδοξο πώς μπαίνει μέσα στο τραγικό και πώς...
4: Δεν είναι μόνο αισιόδοξο, είναι και κουκούλωμα. Δηλαδή είναι και αυτό. Πάμε παρακάτω. Ας το ξεχάσουμε. Από τη στιγμή που λύθηκε το θέμα, που βρήκες τα λεφτά, ας το ξεχάσουμε.
3: Ναι.
4: Και συγγνώμη θα σου πω. Και θα διασκεδάσω μαζί σου. Θα αποδράσω μαζί σου. Όπως τον παλιό καλοκαίρο. Αλλά όλο είναι ένα ψέμα. Και ψέμα. Γιατί ξέρουμε, Αριάδνη, ξέρουμε βαθιά μέσα μας, ξέρουμε όλοι τι γίνεται.
3: Και γιατί πιστεύεις ότι αυτός ο κόσμος, αν το λέγαμε σε κάποιον που δεν την έχει δει αυτή την ταινία ή δεν ξέρει περίπου περί τίνος πρόκειται, τι θα έλεγες ότι απαρτίζει αυτό το σύμπαν?
4: Δεν μπορώ τώρα να το πω με μια λέξη. Είναι η χελώνα. Την έχεις δει την ταινία, έτσι? Είναι η χελώνα στην αρχή. Για όσους δεν την έχουν δει, η ταινία ξεκινάει με ένα-δύο λεπτά, με ένα πλάνο σε μια χελώνα, σε ένα ενίδριο, η οποία ασφικτιά. Παλεύει. Κάτι είναι σαν να θέλει να σκάσει. Σαν να θέλει να αποδράσει. Σαν να θέλει. Σαν κάτι να την πνίγει, να την φυλακίζει. Αυτό είναι η ταινία. Και αυτό μάλλον. Είναι σαν ένα καζάνι που έχει γεμίσει ατμούς, είναι έτοιμη η κατσαρούλα, το καπάκι να εκτιναχθεί, αλλά είναι και λίγο πριν την...
3: Ναι, πριν γίνει...
4: Πριν γίνει, ναι.
3: Το μπαμ.

0: Έχεις συμβριθεί σε μια καθημερινή κατάσταση να πεις εδώ δεν χρειάζεται σενάριο, μόνο να έρθει ο οικονομίδης με μια κάμερα να το τραβήξει?
1: Α, η ζωή ξεπερνάει τον οικονομίδη. Τον ξεπερνάει πραγματικά. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ, αλλά να θυμηθώ μάλλον. Αλλά είναι, συμβαίνουν γύρω μας, δίπλα μας, απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Από γελία, αστεία, τραγικά, παράλογα, ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα περιστατικά, πολλά περιστατικά μπορούμε να ταυτιστούμε και να δούμε ως θεατές κάποιον, κάτι, μια σκηνή και να πούμε ναι, okay, τον αναγνωρίζω ή είμαι εγώ. Είναι πιο δύσκολο βέβαια να πεις είμαι εγώ αυτός που το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σκληρές οι καταστάσεις. Και αν κάποιος λοιπόν έλεγε ότι δεν έχει δει ποτέ ταινία και έλεγε ότι έχω αρκετή ένταση στη ζωή μου, γιατί να το δω αυτό το σινεμά, τι θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε?
1: Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω να δώσω συμβουλή σε κάποιον που... αλλά όταν πας στο σινεμά δεν είναι μια ταινία που ψυχοπλακώνει μόνο. Είναι μια ταινία που σε κάνει να αναρωτηθείς, να θες να συζητήσεις μετά. Φυσικά τώρα δεν μπορείς να ταυτιστείς με τον κεντρικό ήρωα, με τον Θωμά Αλεξόπουλο. Βλέπεις όμως στοιχεία. Εγώ αυτόν τον τύπο τον έχω δει, τον βλέπω. Τον βλέπω πολύ συχνά. Στην κίνηση, στους δρόμους, στα νότια προάστια. Τον έχω δει. Είναι κοινός. Δεν είναι κάτι απλησίαστο. Και η μοίρα του, η διαδρομή του δεν είναι... λες ναι, okay, για να δούμε... μέχρι σε ένα βαθμό κάνει αυτά που θα έκανε και ο καθένας από μας. Θα ψάχνει να βρει, να δανειστεί χρήματα. Μέχρι σε ένα βαθμό. Αλλά την ταινία, επειδή την πήγαμε μαζί της σε κάποια ταξίδια το καλοκαίρι και σε κάποιους θερινούς στην Αθήνα και στην Κεφαλονιά και στο Αίγιο και στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Αστυπάλεια πήγε ο Γιάννης, ταξιδέψαμε μαζί της και μετά ο κόσμος δεν έφευγε να πάει σπίτι του να το ξεχάσει, να... καθόταν, ήθελε εκεί να μείνει να συζητήσει. Ήμασταν και εμείς βέβαια, αλλά στην Αλεξανδρούπολη θα σου πω ότι κάθισαν μια μισή ώρα. Ναι, και με τις αντιρρήσεις τους και με τα... Είναι ωραίο αυτό να γίνεται διάλογος, να υπάρχει ένα μοίρασμα. Δεν υπάρχουν φιξαρισμένες απαντήσεις. Το πράγμα, η ταινία δημιουργεί ανάγκη για να βρεθείς, να πιεις ένα ποτό, να τη συζητήσεις. Αυτό δεν είναι συχνό και είναι κατόρθωμα της ταινίας.
0: Θυμάμαι όταν είχα δει την ταινία στο Σινόμπο στην Ακαδημία, είχα μείνει απροσβολωμένη κανένα πεντάλεπτο. Δεν μπορούσα να συνέλθω εύκολα. Και μετά νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να μου δημιουργήθηκε σαν επιθυμία. Έστειλε ηχητικά σε όλους μου τους φίλους, γιατί εγώ την είχα δει λίγο νωρίτερα πριν βγει στα σινεμά. Και με έχει απασχολήσει τόσο πολύ το νόημα, τι ακριβώς συνέβη, να ξαναπιάσουμε σκηνή τη σκηνή. Οπότε μετά όταν πήγαιναν οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, ναι, όλοι και τη βλέπανε, το τι χαρά έκανα που συζητάγαμε και εστιάζαμε σε άλλα πράγματα, όντως έχει ανοίγει πολλά πεδία. Πολλές διακλαδώσεις και πολλές λεπτομέρειες, που αυτό βέβαια συνθέτουν και ένα πάρα πολύ καλό έργο, έτσι, όταν
1: έτσι
0: είναι καλοδουλεμένο σε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Εγώ την έχω δει αρκετές φορές.
0: Εγώ νομίζω ότι την έχω δει
1: αρκετές.
0: Δύο φορές.
1: Και ακόμη...
0: Θέλει λίγο ακόμα, νομίζω.
1: Ακόμη ανακαλύπτω καινούργια πράγματα, μάλλον μου αποκαλύπτονται. Την τελευταία φορά είδα... τα πλάνα στα οποία παρακολουθούν τη δράση τρίτα πρόσωπα. Τα πλάνα, ας πούμε το βλέμμα της Grace, της οικονόμου της μεγάλης κυρίας που την παίζει η Μπέτι Αρβανίτη, υπάρχει ένα κοίταγμα από το παράθυρο που είναι ήταν αποκαλυπτικό. Ή οι γυναίκες που είναι στο παπουτσάδικο και παρακολουθούν, αυτό είναι σαν να ταυτίζεται ο θεατής εκεί που ταυτίζεται με τους βασικούς ήρωες, ξαφνικά ταυτίζεται και με το βλέμμα των περαστικών.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα που ακούει το διάλογο με τη δικηγόρο, η γραμματέας. Υπάρχουν αυτά είναι μικρά, είναι λεπτομέρειες, είναι φευγαλαία πλάνα, αλλά είναι πολύ σημαντικά.
0: Και εκεί ανοίγει και η συζήτηση ο ίδιος ο Γιάννης Οικονομίδης με το κοινό. Κατά πόσο σε αντίστοιχες θέσεις, δραστηριότητες ή καθημερινές στιγμές, εμείς τι κάνουμε, πού είμαστε, τι λέμε, πώς μας φαίνεται. Δηλαδή ανοίγει ένα παράθυρο σε εμάς. Εκεί,
1: ναι, εγώ δεν πιστεύω στο διδακτισμό.
0: Όχι διδακτικά.
1: Ναι.
0: Μας καλεί βασικά. Έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα. Τέτοια περίοδο δεν βγήκε πέρσι η ταινία, ή λίγο Νοέμβρη.
1: Τέλος Νοέμβρη.
0: Ναι. Αν πούμε ότι θέλεις να καταλάβουμε κάτι για τη Στέλλα, πολύ συγκεκριμένο. Όπως το έχεις δει κιόλας από τις παρουσιάσεις που κάνατε και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το κοινό τη Στέλλα και το ρόλο της και την συμμετοχή της σε όλο αυτό. Υπάρχει κάτι που θέλεις να εξηγήσεις για να μην παρερμηνευτεί?
1: Όχι. Γιατί, ας παρερμηνευτεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Κοίτα, ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή για αυτό που βλέπει. Και όσο πιο διαφορετικές είναι οι εκδοχές, τόσο καλύτερο. Από το να είναι ένα τυποποιημένο πράγμα που να είναι μόνο αυτό, να είναι στοχευμένο από την αρχή να είναι μόνο αυτό, να καταλάβει μόνο αυτό ο θεατής. Όχι, ας καταλάβει, ας σκεφτεί ό,τι θέλει.
0: Υπάρχει όμως μια φράση, δεν μπορεί, μια μικρή κίνηση, κάτι που να εξηγεί το χαρακτήρα της καλύτερα και να δίνει ένα κλου προς τα πια, σε τι ρυθμό κινείται και πώς σκέφτεται, κάτι που να...
1: Μπορείς να το πεις αυτό για έναν άνθρωπο, γιατί είναι άνθρωπος, είναι ζωντανό, είναι, ναι, δεν, μπορείς να το πεις για κάποιον από μας, από σένα, μια κίνηση, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι. Να βρω μια κίνηση που να εξηγώ, μα είναι ανεξήγητος ο άνθρωπος. Και οι ταινίες του Οικονομίδη, η ρόλη που φτιάχνει είναι εστιασμένη πάνω στον άνθρωπο. Σε αυτό το πλούτο αντιφάσεων και σε αυτό το μυστήριο που λέγεται άνθρωπος.
0: Όταν παίζεις μια σχέση πολλών χρόνων με τον συμπροταγωνιστή, πώς φτιάχνεις να αφηγηθείτε μαζί όλα αυτά που έχουν συμβεί πριν αρχίσει η ιστορία?
1: Ναι, αυτό απαιτεί οικειότητα. Αυτό χημεία. Αυτό είναι μάλλον ευθύνη του σκηνοθέτη. Δηλαδή, αν πάρει δύο ανθρώπους που δεν έχουν χημεία, δύσκολο. Και στο σινεμά δεν κλέβεται, δυστυχώς. Στο θέατρο μπορεί να προσπαθήσεις, τέλος πάντων, να δημιουργήσεις ένα κλίμα, να το επινοήσεις, να το... Αλλά, γιατί όπως και στη ζωή, αυτές είναι σχέσεις πραγματικές. Δηλαδή με κάποιον ταιριάζεις και με κάποιον δεν ταιριάζεις. Με κάποιον ταιριάζεις πολύ. Λες, πού ήσουν τόσο καιρό. Και με κάποιον δεν. Αυτά είναι μαγικά πράγματα. Ταιριάξαμε με τον Βασίλη. Τώρα τι να σου πω. Κάπως το σκέφτηκε και ο Οικονομίδης.
0: Ναι, σίγουρα. Το συνέβαλε τα μέγιστα. Και βοήθησε βέβαια όταν γελάμε ένα χαρακτήρα αμέσως να μας κόβεται το γέλιο. Αυτό πώς το κάνατε, ειδικά αυτή τη δύσκολη σκηνή που είχατε στη σύγκρουση? Πώς φτιάξατε την ένταση και πώς το αυξομοιώσατε?
1: Είναι δύο τα πρόσωπα. Το ένα μιλάει, το ένα βγάζει το θυμό του προς τα έξω και το άλλο ακούει. Είναι πολύ σημαντικό και το ένα πρόσωπο και το άλλο. Δεν γίνεται. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Πώς το βγάλαμε? Αφού ας το πούμε, βρήκαμε τη σκηνή, ο Γιάννης την άφησε ήσυχη και ναι, και την ξαναπιάσαμε στο γύρισμα. Εγώ όμως, επειδή φοβόμουν ότι δεν θα αντέξω τις επαναλήψεις είχα αυτό το άγχος, γιατί ένιωθα ότι την καταλάβαινα την ηρωίδα και αυτά που λέει και όλο αυτό το την οργή που εξέφραζε προς τον άντρα της, την απογοήτευση. Φυσικά ξέρεις ότι είναι μια κομβική σκηνή και αυτή πρέπει να πετύχει για να μπορέσει ο ήρωας να πάρει την κατηφόρα που λέμε, για να φτάσει να κάνει την πράξη την
0: αποτρόπαια,
1: ναι, την κομβική, την άλλη κομβική. Λοιπόν, οπότε εγώ έπρεπε να είμαι δυνατή, να είμαι ανθεκτική. Ήμουνα λίγο σαν στρατιώτης. Έφτιαχνα κάθε... Αφιέρωνα ένα τρίωρο, τετράωρο κάθε μέρα να μπορώ να το κάνω ξανά και ξανά, χωρίς να με εξαντλεί τόσο πολύ. Να είναι σαν να λες, ας πούμε, θα τρέξω. Εγώ δεν τρέχω, δεν μου αρέσει να τρέχω. Κολυμπάω, αλλά δεν τρέχω. Ωραία. Στο πρώτο χιλιόμετρο θα λαχανιάσω. Τη δεύτερη φορά που θα το κάνω θα λαχανιάσω λιγότερο. Την τρίτη ακόμη λιγότερο. Κάπως έτσι.
0: Έκανες προπόνηση.
1: Έκανα
0: δηλαδή.
1: Προπόνηση. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Απέδωσε καρπούς Μαρία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία σκηνή. Και νομίζω. Και γενικά, κατά κοινή ομολογία. Και όταν αναγνωρίστηκε η ερμηνεία του σε πρωταγωνιστή σου, στο Σαν Φρανσίσκο, που βραβεύτηκε δηλαδή ο Βασίλης Πρεσβίκης, ήταν ωραία στιγμή.
1: Ωραία στιγμή, ναι. Αλλά τα βραβεία ας τα αφήσουμε. Τώρα θα δούμε.
0: Θέλω
1: τα
0: να
1: βραβεία.
0: Πω, γιατί τώρα ναι. Εκτός
1: ωραία
0: από αυτό...
1: Ωραία στιγμή, φυσικά.
0: Έρχεται
1: αλλά...
0: και το άλλο.
1: Και όταν δεν βραβεύεσαι, τι θα πρέπει να κάνεις. Εντάξει, ωραία.
0: Επίσης να χαίρεσαι που έφτασες μέχρι...
1: Φυσικά. Επιβράβευση είναι ο κόσμος. Από εκεί το παίρνεις.
0: Όταν έμαθες όμως για την επιλογή της ταινίας
1: για τα Όσκαρ, ναι.
0: Ποια ήταν η αντίδραση?
1: Βέβαια. Μπράβο μας. Καλή μας επιτυχία. Είναι μια επιβράβευση, είναι μια αναγνώριση φυσικά.
0: Και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Mm-hmm. Και όντως δεν έχει σημασία το τι θα γίνει στο τέλος, γιατί το ταξίδι μετράει.
1: Βέβαια.
0: Με ποιο το μοιράστηκες, ποιο ήταν το πρώτο άτομο που το είπες αυτό, ότι ή το είπανε, πάμε στα Όσκαρ.
1: Μου το είπανε, ήμασταν σε ένα... μεζοδοπολείο και τρώγαμε, πίναμε και το μάθαμε. Οπότε ήπιαμε και γι' αυτό.
0: Αυτή είναι η πραγματική επιτυχία.
1: Ναι.

0: σου κινεί την περιέργεια όπως τότε που ξεκίναγες και σε κατάει σε εγρήγορση και καλλιεργεί το μεράκι σου?
1: Τώρα έχω μεγαλύτερη περιέργεια από ό,τι είχα στα νιάτα μου. Στα νιάτα μου είχα την αγωνία να βρεθώ με ανθρώπους, να γνωρίσω, να έρθουν στα χέρια μου καλά κείμενα, να έχω δουλειά φυσικά, καθόλου αυτονόητο. Τώρα έχω περισσότερη περιέργεια.
0: Υπάρχει κάτι που θέλεις πολύ να δοκιμάσεις, αλλά ψηλοδιστάζεις?
1: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Κάπως μαγικά οι άνθρωποι που είναι να βρεθούν, βρίσκονται. Κάπως καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και συνασπίζονται. Και αν δεν βρεθούν, δεν πειράζει.
0: Τι θα ήθελες όλο αυτό να αφήσει πίσω, αυτή η αναγνώριση στην πράξη? Περισσότερους θεατές, ευκολότερη χρηματοδότηση για την επόμενη ταινία, μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές?
1: Καλά το είπες. Εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται τρομακτικό όλο αυτό που περνάει κάθε σκηνοθέτης στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς είναι στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα είναι ένας αγώνας. Πραγματικά το σέβομαι πάρα πολύ και το θαυμάζω. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά βλέπω καμιά φορά το Γιάννη πώς είναι στα τηλέφωνα, τα φροντίζει όλα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, να μην χρειάζεται όλος αυτός ο κόπος, όλος αυτός ο αγώνας για τα χρήματα, για την προώθηση, για το πώς θα βρει η ταινία το δρόμο της, τον κόσμο της. Είναι μεγάλη αγωνία, μεγάλη.
0: Ναι.
1: Εμείς οι ηθοποιοί δεν... μπορώ να έρθω να δώσω μια συνέντευξη, okay. Αλλά είναι οι άλλοι που τρέχουν. Ο Γιάννης που τρέχει είναι
0: ένας αγώνας δρόμου,
1: ναι.
0: Ανίποτος,
1: ναι,
0: κιόλας.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, ναι. Τα καλά πράγματα, θέλω να πω, επιβραβεύονται και δικαιώνονται. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αλλάξει και λίγο το τι θεωρείται επιτυχία με τα χρόνια.
1: Για μένα είναι να συναντιέσαι με ανθρώπους και να φτιάχνετε κάτι από κοινού που να έχει νόημα και χαρά. Αυτό είναι επιτυχία. Αν αυτά τα δύο ισχύουν, αυτό μεταφέρεται και σε αυτό που κάνεις και μεταφέρεται και στο κοινό. Αν έχει νόημα, αν έχει ουσία και έμπνευση, κέφι. Και... μακάρι, εγώ αυτό θα ήθελα και τίποτα άλλο. Να συμμετέχω και σε άλλες τέτοιες συνθήκες, με ανθρώπους που να είναι χαρά μου να τους βρίσκω, να τους συναντώ και να δουλεύω μαζί τους και στη ζωή και στη δουλειά. Και πρέπει να κάνεις λάθη
0: και από τα σωστά μαθαίνουμε. Μακάρι να ήταν πιο απλά τα πράγματα.
1: μακάρι.
0: Έτσι, να δώσω μια ευχούλα για το τέλος. Σήμερα, τώρα, για αυτό που έρχεται, για την καινούργια παράσταση.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ωραία. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε καλά, ναι, για να τα κάνουμε,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κιχαγιόγλου.
1: Και εγώ, Αριάδνη Σοφία Κούρη.

0: Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Και κύριε στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αν υπολόγιστε οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Εγκλωβισμένοι σε ασφαλές σημείο και καλά στην υγεία τους είναι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Η υψηλή στάθμη του ποταμού καθιστά απογορευτική οποιαδήποτε προσπάθεια απεγκλωβισμού μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στην πόλη ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη. Στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, στη Σιτία και στο Ηράκλειο, κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. Συνεργεία των Δήμων δίνουν μάχη για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Τρόχαιο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο τη νύχτα στον Άγιο Βλάση του Δήμου Ηρακλείου, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμού στο Μενίδη, τα ξημερώματα. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρώμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Ζητούν να μην υπάρξει καμία επανεκκίνηση του Μετροπόντικα έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές και διασφαλιστεί η στατική επάρκεια των κατοικιών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τη μία μετά το μεσημέρι λόγω αγώνα δρόμου. Διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικές οδούς όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων και η Πανεπιστημίου. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει εκδώσει ένα νέο δόγμα στρατιωτικών επιθέσεων σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα. Σφοδρές συγκρούσεις σημειώνονται στην ΤΑΙΣ της Ιμεμένης με τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Χούθη να ανταλλάσσουν πυρά. Έκκληση για εκένωση από τους κατοίκους, καθώς από τις συγκρούσεις έχουν καταγραφεί απώλειες μεταξύ των αμάχων. Ο Βίδα έπληξε κατοικημένη περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μωρό μόλις 14 ημερών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ιστορικός τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος. Είχε τιμηθεί για το έργο του από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.
3: Ο καιρός.
4: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα, λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά, κυρίως στα βόρεια του φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα, λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά, κυρίως

0: που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Βουρλιωτήσης Νέας Φιλαδελφίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο.

Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέησον με ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέησον.
2: Αμήν.
1: Ουδής άξιος των συνδεδεμένων.

Αλλήλεις δυνάμεις, αλλού όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία να τρέπει.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Ιερώνυμου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, των συλλειτουργούντων και συμπροσευχομένων ημίν Αγίων Αρχιερέων, Γαβριήλ του Ποιμενάρχου του

των συλλειτουργούντων ημίν αδελφών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξεις μετεχόντων, εις την τέλεση της ανεμάκτου ιερουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγίαν εορτήν και πανηγυρήν ταύτην, της μαθητιώσης, σπουδαζούσης και εργαζομένης νεότητος και των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής, της Μητροπόλεως ταύτης, των αδελφών ημών, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, των εν παινία περιστάσει, θλίψη, εξορία, εχμαλωσία, πικρά δουλεία φυλακές και ποικίλες δοκιμασίες όντων, υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης τε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας

και πεσχάτων, υπεραναπαύσεως των ψυχών του κειμένων δούλου σου, πάντων των πατέρων και αδελφών ημών, των κατά την μικρασιατικήν γενοκτονίαν, τελειωθέντων και σφαγιαστέντων, υπερών τελούνται τα ιερά μνημόσυνα ταύτα. Και ο νέκας κατά διάνοιαν έχει και κοιμημένων αδελφών ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός.

0: προσευχομεν όλοι μαζί. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Θεού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Βουρλιωτήσης Νέας Φιλαδελφίας, από όπου παρακολουθήσαμε το Πολυαρχαιρατικό Συλλήτουργο.
2: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την ιστορία της μουσικής από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Θα εστιάσουμε στο ρεμπέτικο τραγούδι. Θα αναζητήσουμε τις ρίζες του, αλλά και την εξέλιξή του. Σε αυτό το ταξίδι στην ιστορία και τη μουσική έχουμε συνοδοιπόρο την κυρία Μαρία Σταμπούλογλου, φιλόλογο και συγγραφέα του βιβλίου «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαλτά. Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία εξετάζει την εξέλιξη του ρεμπέτικου σε συνάρτηση με τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αναδεικνύοντας τη σημασία του ως έκφραση της λαϊκής κουλτούρας και πολιτισμικής ταυτότητας. Κυρία Σταμπούλογλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, μεγάλο ταξίδι θα κάνουμε απόψε. Ένα ταξίδι στον χρόνο και στον τόπο. Θα ξεκινήσουμε από την Ανατολή, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και θα περάσουμε και από τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Χρόνο και στον τόπο. Θα ξεκινήσουμε από την Ανατολή, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και θα περάσουμε και από τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας.

0: κρατώντας ζωντανή τη μνήμη, την παράδοση και την αγάπη για την Ελλάδα. Τώρα, σχετικά με το βιβλίο μου, θα πρέπει να πω ότι η μελέτη για το ρεμπέτικο ξεκίνησε από μια φοιτητική εργασία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Η εργασία αυτή προχώρησε σε επίπεδο έρευνας και κατέληξε στην έκδοση βιβλίου το 2017 με τίτλο «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαλτά, ενώ λίγο αργότερα, 3 χρόνια μετά, το 2020, κυκλοφόρησε και στη βουλγαρική γλώσσα από τις εκδόσεις του Κωνσταντίνου Μαρίτσα.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας, κυρία Σταμπούλογλου, να πάμε στην Ανατολή, στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη, καθώς πάρα πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι το ταυτίζουν με τον μικρασιατικό πολιτισμό. Υπάρχει ταύτιση, υπάρχει κάποια σχέση?
0: Πραγματικά υπάρχει μια ταύτιση συνήθως ανάμεσα στο μικρασιάτικο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Όμως θα πρέπει να πω ότι η ταύτιση αυτή δεν είναι απόλυτη. Το μικρασιάτικο τραγούδι είναι το τραγούδι της ακμάζουσας οικονομικά και πολιτιστικά κοινότητας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που είχε ταξιδέψει ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, πρώτα στα νησιά του Αιγαίου και έπειτα στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ήταν η εποχή που τα καφέ Αμάν είχαν κατακλείσει τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Λίγο να μιλήσουμε για το καφέ Αμάν. Πρόκειται για ένα είδος λαϊκού καφενείου, στο οποίο πεζόταν πλήθος δημοτικών και λαϊκών τραγουδιών των αστικών κέντρων της Ανατολής, της πόλης και της Μύρνης. Τα τραγούδια που παρουσιάζονται στο καφέ Αμάν τραγουδιούνται με τη συνοδεία λύρας, λαγούτου, βιολιού, σαντουριού ή και με ντέφι, ούτι, τουμπερλέκι. Συχνά υπήρχαν και δύο αρτίστες, η μία για να τραγουδά και η άλλη για να χορεύει. Η μουσική των καφέ Αμάν ήταν Έλληνες και Αρμένοι. Τα καφέ Αμάν έπαψαν να υφίστανται με ειδική απαγόρευση από το καθεστώς του Μεταξά το 1937, που απαγόρευσε τους Αμανέδες. Και δύο λόγια να πούμε τι ήταν ο Αμανές. Ήταν ένα αργό, παθητικό, αργόσυρτο τραγούδι των Οθωμανικών κοινοτήτων και των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας, που κυρίως είχε ερωτικό ή γνωμικό περιεχόμενο. Πήρε την ονομασία από την επανάληψη του επιφωνήματος Αμάν, που σημαίνει έλεος, και προέρχεται από τον τουρκικό μανέ, που ήταν λιανοτράγουδο. Τώρα, όταν μιλάμε για το ρεμπέτικο όμως, πρόκειται για ένα πιο σύνθετο μουσικό αλλά και κοινωνικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε λοιπόν σχηματικά ότι από το χαρμάνι των ξεριζωμένων προσφύγων ξεπηδά το ποτάμι του ρεμπέτικου, που στο διάβα του δέχτηκε όλα τα άλλα ριάκια. Τα τραγούδια του νησιού, του λιμανιού, της ταβέρνας, της φυλακής, της πόλης και της Μύρνης. Το ρεμπέτικο λοιπόν γεννήθηκε από τη συγχώνευση του μικρασιάτικου τραγουδιού με το τραγούδι του περιθωρίου, που προϋπήρχε από τις αρχές του 20ου αιώνα και αποτέλεσε ένα νέο κώδικα που εξέφρασε τους πόθους και τους καημούς των προλεταριακών στρωμάτων των πόλεων.
1: Ο όρος, τι σημαίνει ρεμπέτικο?
0: Εδώ έχουμε διάφορες εκδοχές. Η μελέτη με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δύο είναι οι επικρατέστερες. Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη, υποστηρίζεται ότι η ονομασία ρεμπέτης ανάγεται στους λαϊκούς οργανοπαίκτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 18ο αιώνα, που γερνούσαν στα κρασοπουλιά, στα καφενεία και στις ταβέρνες, αυτοσχεδιάζοντας τα τραγούδια τους. Αυτοί ονομάζονταν ρεμπέτ και επειδή δεν έδιναν καμία σημασία στις κυβερνητικές αρχές, η παραπάνω ονομασία έφτασε να σημαίνει τον περιθωριακό, τον εκτός νόμου.
1: Άρα και πριν από την καταστροφή, πριν έρθει στην Ελλάδα, το ρεμπέτικο είναι σε αυτή την κατηγορία που είπατε, είναι για το περιθώριο?
0: Μάλιστα, ένα είδος περιθωρίου είχε αρχίσει να δημιουργείται στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Στον αντίποδα, ποια μουσική ακούν οι μικρασιάτες, οι αστεί? Οι άλλες κοινωνικές τάξεις?
0: Έχουμε κυρίως τα ευρωπαϊκά τραγούδια αλλά και τα δημοτικά. Έτσι, κυρίως οι αγροτικές κοινότητες έχουμε τα δημοτικά και τα ευρωπαϊκά τραγούδια, γιατί έχουμε σπουδαίους καλλιτέχνες στη Μικρά Ασία με σπουδές στην Ευρώπη. Αν το συσχετίσουμε το γεγονός ότι οι μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, όπως τη Σμύρνη, είναι πολυπολιτισμικές και υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία με την Ευρώπη, επομένως κυριαρχούν και αυτά τα μουσικάσματα, τα ευρωπαϊκά, για τις ανώτερες αστικά τάξεις.
1: Η Σμύρνη πιστεύετε ότι είναι ένα μουσικό κέντρο της Ανατολής, και θέλω να σταθώ σε κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο σας, κάτι που έχει πει η Αγγέλα Παπάζογλου. Παίζαμε από ρεμπέτικα μέχρι όλα τα ευρωπαϊκά, δημοτικά, κλέφτικα, κριτικά, καλαματιανά, φυσούνια, θρακιώτικα, γιανιώτικα, κονσέρτα με καβαλιέρους, με βάλς, με χορούς.

0: του Μπραμς με σερενάτες όλα τα παίζαμε. Και συμπληρώνει, είμαστε κοσμοπολίτες εμείς. Βλέπουμε τα πάντα σε αυτό το μουσικό παζλ της Ανατολής. Έτσι είναι, αυτό συμβαίνει στην Σμύρνη πριν από την καταστροφή.
1: Σίγουρα πρέπει να πούμε ότι η Σμύρνη είναι μια πόλη που ακμάζει σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι την καταστροφή του το 22. Το εμπόριο και η βιομηχάνηση παράλληλα με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου θα αποτελέσουν τη βασικότερη αιτία οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή με τη σειρά της θα προσελκύσει Έλληνες, κυρίως από τη Μικρασιατική Ενδοχώρα, τα νησιά του Αιγαίου και την Ελλάδα, και θα συμβάλλει στην αύξηση του ελληνικού πληθυσμού τόσο στη Σμύρνη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της. Είναι μια πόλη που το 1912 αριθμεί 220.000 κατοίκους, μια μεγάλη πόλη για τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου, από τους οποίους 100.000 είναι Έλληνες, 60.000 Τούρκοι, 20.000 Εβραίοι, 15.000 Αρμένοι και περίπου 20-25.000 διαφόρων εθνοτήτων. Υπάρχουν πολλά ελληνικά σχολεία. Σίγουρα ισχύει ότι μας περιγράφει η Αγγέλα Παπάζογλου στο βιβλίο της. Η Σμύρνη, μπορούμε να πούμε, ήταν μια μουσική χωάνη που συγκεντρώνει τα μουσικά ακούσματα μιας πολυπολιτισμικής και κοσμοπολίτικης κοινωνίας.
0: Συνήθως η θεματολογία αυτή την περίοδο που ακόμη δεν φαίνονται τα σύννεφα του πολέμου, ποια είναι?
1: Τα τραγούδια των Μικρασιατών, έτσι, πριν το 1922, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα δημοτικά, με χαρακτηριστικά της μουσικής των νησιών και των παραλίων του Αιγαίου, αλλά και της Ανατολής. Αναφέρονται στις γιορτές και τα έθιμα του κύκλου του χρόνου ή του κύκλου της ζωής, καθώς και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Είναι ομαδικά ή ατομικά τραγούδια που πολλές φορές δεν συνοδεύονται από μουσικά όργανα, αλλά λέγονται μόνο με την ανθρώπινη φωνή. Αυτά αποτελούν και την πολιτισμική γέφυρα που συνδέει τους ελληνόφωνους Μικρασιάτες της Ιωνίας με τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Εκτός από τα δημοτικά τραγούδια, έχουμε τα ευρωπαϊκά για τα οποία αναφερθήκαμε πριν από λίγο, που γνώριζαν ιδιαίτερη άνθεση λόγω του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα της ζωής στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και της αδιάκοπης επικοινωνίας με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Αυτά παραπέμπουν σε έργα ή αποσπάσματα κλασικής μουσικής, μουσικά θέματα ή τραγούδια από όπερες, οπερέτες, από ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και ελληνικό μελόδραμα, χορευτικά κομμάτια όπως φόξ, καντρίλες, ρούμπα, ταγκό, βάλς, που παίζονται από επαγγελματίες μουσικούς με υψηλή θεωρητική και τεχνική κατάρτιση, οι οποίοι συμμετέχουν σε πολυμελείς ορχήστρες. Και τέλος έχουμε και τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά περιλαμβάνουν μια ευρία γκάμα από σκοπούς της Ανατολής, όπως για παράδειγμα βαριά ζεμπέκικα, που εκτελούνται με ζουρνάδες και νταούλια χωρίς φωνητική συνοδεία, αμανέδες και σαρκιά, που εκτελούνται συχνά με τη συνοδεία ταξιμιών και με όργανα όπως το ούτι, το βιολί, το σαντούρι, καθώς και οργανικά κομμάτια όπως ζεμπέκικα, καρσιλαμάδες, σιρτά, χασάπικα, τσιφτετέλια, με ή χωρίς φωνητική συνοδεία.
0: Αντίστοιχα, ποια μουσικά όργανα συνοδεύουν αυτά τα τραγούδια από τη Μικρά Ασία?
1: Ναι. Τα όργανα που κυριαρχούν στην Μικρασιάτικη Ορχήστρα είναι το βιολί, το λαούτο, το σαντούρι, το κανονάκι, το κλαρίνο, το κοντραπάσο, αλλά και χάλκινα πνευστά όπως κορνέτα, τρομπέτα, εφώνιο, τρομπόνι και διάφορα κρουστά, ντέφια, τουμπελέκια, νταούλια. Πάντως, το όργανο που διέδωσαν περισσότερο οι Μικρασιάτες ήταν το σαντούρι.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, διάβασα στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που έχουν γυναικεία ονόματα. Και θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω, σε ποιο βαθμό αυτό αντανακλά τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της εποχής?
1: Πραγματικά, στα τραγούδια αντανακλάται η θέση της Μυρνιάς, η οποία ήταν πολύ αρκετά ανεβαθμισμένη. Άλλωστε, η γυναίκα ανήκει πολλές φορές σε μια ανώτερη αστική τάξη. Πολλές γυναίκες έχουν βγει στο χώρο εργασίας, συμμετέχουν στις εμπορικές επιχειρήσεις των συζύγων τους, και αυτό όλο αντανακλάται και στο τραγούδι. Βλέπουμε δηλαδή τη γυναίκα να πρωταγωνιστεί στο παιχνίδι του έρωτα, να ζει σε ένα περιβάλλον αρκετά ανεκτικό στο θέμα αυτό, και πολλές φορές το περιβάλλον αυτό της επιτρέπει και τις πιο τολμηρές προτάσεις. Έχουμε ευρεία χρήση γυναικείων ονομάτων και βέβαια αυτό δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των σμυρναίκων τραγουδιών, αλλά συναντάται σε όλη την Ελλάδα. Στην περίπτωση όμως της Ιωνικής πρωτεύουσας, το φαινόμενο αυτό λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις. Πολύ συχνές είναι οι αναφορές σε γυναικεία ονόματα όπως Ελένη, Μανταλένια, Κωνσταντινιά, Μαριγάκη, Μαρίκα, Γιοργίτσα, Ειρνιό, Μαργαρό, Νίνα, Φρόσο.
0: Μαρίτσα.
1: Μαρίτσα, ναι. Και στη γυναικεία πιστία η προδοσία, που μερικές φορές παίρνει κοινωνικές διαστάσεις, φύγοντας ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί βαθύτατα τους κατοίκους της Μύρνης, εκείνο της ταυτότητας.
0: Είναι αυτό που είπατε και πριν. Παρουσιάζουν και τη γυναίκα σε αυτό το κομμάτι της απιστίας, το τολμούν.
1: Αυτό σημαίνει ότι είχε κάποιο περιθώριο ελευθερίας η γυναίκα. Γιατί και τα κοινωνικά ήθη αντανακλώνται στο τραγούδι.
0: Μπορούσε να απατήσει το σύζυγό της, ναι. Και αυτό φαίνεται και στα τραγούδια.
1: Ναι. Είχε αυτή την ελευθερία η γυναίκα της Μύρνης.
0: Σε αυτή την ελευθερία θέλω να σταθώ, γιατί έχουμε και σημαντικές γυναίκες επαγγελματίες τραγουδίστριες πριν από την καταστροφή.
1: Έχουμε σημαντικές ερμηνεύτριες, αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν διασωθεί ηχογραφήσεις πριν από την καταστροφή. Δύο ονόματα τα οποία μπορώ να αναφέρω είναι η Μαρίκα η Παπαγκίκα, που θα κάνει λαμπρή καριέρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αλλά και η Μαρίκα η Πολίτισσα. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το ρεμπέτικο στην Αμερική, για το οποίο θα μιλήσουμε, φαντάζομαι. Ναι.
0: Σε αυτό το σημείο, τι τραγούδι έχετε επιλέξει, θα έλεγα να ακούσουμε μία γυναίκα.
1: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τη Ρίτα Αμπατζή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι.
0: Θάλασσα Μπαμπέσα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: κυρία Σταπούλογλου, ακούσαμε τη Ρίτα Αμπατζή να τραγουδά για μια θάλασσα μπαμπέσα. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας και πάμε στην Αθήνα και στον Πειραιά μετά την καταστροφή. Οι πρόσφυγες στις λιγοστές αποσκευές τους θα φέρουν μαζί τους και τον πολιτισμό τους. Διάβασα λοιπόν κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο σας και θέλω να σταθούμε σε αυτό. Το 80% των συνθετών, στιχουργών, ερμηνευτών του ρεμπέτικου μουσικού είδους στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου είναι Μικρασιάτες. Όπως Μικρασιάτες είναι και οι διευθυντές των δύο μεγάλων δισκογραφικών εταιριών. Τι σημαίνει αυτό?
1: Το βιβλίο μου αποτελεί μια ιστορική προσέγγιση του θέματος. Προσπαθώ δηλαδή μέσα από αυτό να εξετάσω την ιστορία των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, το διάστημα από το 1900 έως το 1950, χρονικό διάστημα στο οποίο γεννιέται, διαμορφώνεται και εξελίσσεται το ρεμπέτικο μουσικό είδος. Το βιβλίο λοιπόν φωτίζει σε συνάρτηση με ιστορικά γεγονότα την κοσμοθεωρία και την οτροπία των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα, καθώς η αντισυμβατική εκδοχή του λειτουργήσε και ως συνολική πολιτιστική ταυτότητα. Και βέβαια εστιάζεται στα χρόνια του Μεσοπολέμου και η ιδιαιτερότητα της χρονικής στιγμής οφείλεται στο ότι τότε στο Μεσοπόλεμο μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα από την κοσμοθεώρηση των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένων στοιχείων της. Σίγουρα πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος των μουσικών που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Ήταν μουσικοί που είχαν ιδιαίτερες σπουδές, είπαμε και ευρωπαϊκές σπουδές, και επηρέασε το γεγονός ότι προέρχονται από μια ακμάζουσα οικονομική κοινότητα, επομένως είχαν λύσει τα προβλήματα του βιοπορισμού και είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα το τραγούδι. Επίσης να πούμε ότι οι πρόσφυγες, το τραγούδι ήταν η άειλη πολιτιστική τους κληρονομιά. Ήταν αυτό που μπορούσαν να μεταφέρουν μαζί τους. Όλα τα άλλα τα είχαν χάσει. Και θα έλεγα ότι λειτουργήσε λυτρωτικά για εκείνους. Ήταν ένα όχημα που τους ταξίδευε στις παλιές τους πατρίδες. Γιατί ξέρετε, η πρώτη γενιά των προσφύγων έζησε με την ελπίδα της επιστροφής. Αυτό το ομηρικό των νόστιμων Ήμαρ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους. Άρα το τραγούδι αναζωπήρωνε αυτή την ελπίδα. Αλλά βέβαια ήταν και το στήριγμά τους για να υπομείνουν τη σκληρή τους μοίρα και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που είχαν να αντιμετωπίσουν εδώ στην Ελλάδα.
0: Άρα αυτή η μουσική, αυτά τα τραγούδια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι με τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές εξελίξεις της εποχής.
1: Σίγουρα, σίγουρα, ειδικά το ρεμπέτικο έχει άμεση σχέση με την ιστορία και με την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο που παίρνει την οριστική του μορφή την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η περίοδος του Μεσοπολέμου είναι μια περίοδος πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας. Υπάρχει μια πόλωση σε πολλά επίπεδα. Υπάρχει ο διαχωρισμός πρόσφυγας ντόπιος. Υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στην επίσημη και στην άτυπη οικονομία του Μεσοπολέμου. Αν θέλετε, υπάρχει ακόμα και η αντίθεση ανάμεσα στον Κωνσταντινισμό και στον Βενιζελισμό. Δεν είχε εκλείψει αυτή η διαφορά. Λοιπόν, πρόκειται για μια κοινωνία πολλωμένη. Επομένως, το τραγούδι ήταν μια διέξοδος, ήταν μια σανίδα σωτηρίας. Και σε αυτή τη σανίδα μπορούσαν να κρατηθούν τα στρώματα και κυρίως τα προλεταριακά στρώματα των πόλεων.
0: Σε μια κοινωνία με στερεότυπα ουσιαστικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορούμε να πούμε ότι το ρεμπέτικο συγκεκριμένα, εάν συνδέεται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Μάλιστα, συνδέεται με την ομάδα των υποπρολεταρίων, που ουσιαστικά σημαίνει το κειμενόμενο εργατικό δυναμικό των πόλεων. Είναι οι ασταθείς εκείνοι οι πληθυσμοί που δεν έχουν μόνιμη θέση στην παραγωγική διαδικασία. Είναι εκείνοι που τελευταίοι θα προσληφθούν και πρώτοι θα απολυθούν από τη δουλειά. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι οι ρεμπέτες έκαναν πάρα πολλά επαγγέλματα. Έχει γράψει και ο Μάρκος Βαμβακάρης ένα τραγούδι, ο Μάρκος ο Πολυτεχνίτης. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είχαν μόνιμη θέση στην παραγωγή. Και αυτοί ήταν κυρίως οι φορείς του ρεμπέτικου.
0: Και στην κοινωνική πυραμίδα η θέση τους είναι στη βάση.
1: Ακόμα πιο κάτω. Ακόμα πιο κάτω, ναι.
0: Να σταθούμε σε αυτό το πιο κάτω, γιατί υπάρχουν και οι μάγκες και οι κουτσαβάκηδες, που και αυτοί έχουν συνδεθεί πολύ με το ρεμπέτικο. Φαντάζομαι ότι κάτω, πιο κάτω είναι αυτοί.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κουτσαβάκηδες?
1: Οι κουτσαβάκηδες εμφανίζονται στην Αθήνα στα τέλη του 19ου αιώνα και μπορούμε να πούμε ότι αρχικά είναι κάποιοι γραφικοί τύποι που κρατούσαν στο αριστερό χέρι κομπολόι και στο δεξί μαγκούρα. Βάδιζαν κουνιστά και χωλαίνοντας, γι' αυτό και οι παλαιότεροι παρετιμολογούσαν τη λέξη κουτσαβάκης ως ο κουτσαβένων.
0: Από εκεί προέρχεται.
1: Από εκεί προέρχεται, ναι. Σύχναζαν στην πλατεία του Ψηρή, στην Πλάκα και στην Παλαιά Αγορά. Δεν ασκούσαν κανένα επάγγελμα, δεν είχαν θέσεις στην παραγωγή. Άρα τους έλειπε και η ταξική συνείδηση. Γι' αυτό, κατά περίοδος, έγιναν και πρωτοπαλίκαρα διαφορών πολιτικών που τους χρησιμοποιούσαν. Όπως ο Περικλάκης του Βούλγαρη, ο Στραβορίδης του Δελγιώργη, ο Ρολάκιας του Κουμουνδούρου. Ήταν δηλαδή ο τύπος του παλικαρά της εποχής εκείνη. Αποτελούν περιθωριακές ομάδες. Έχουν σχέση με την παραβατικότητα την εποχή εκείνη.
0: Αυτό καταλαβαίνω, ότι ναι, από το περιθώριο πηγαίνουν και στην παρανομία.
1: Πηγαίνουν και στην παρανομία, γι' αυτό και θα τους πολεμήσουν οι δύο αστυνομικοί διευθυντές στα τέλη του 19ου αιώνα, επί Χαριλάου Τρικούπη ο Φόντ Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρος Μπαρακτάρης, ο οποίος για να τους υποτιμήσει τους κούρεψε την αφέλεια των μαλλιών και τους έκοψε το αφόρετο μανίκι.
0: Και αυτό έχει περάσει.
1: Που ήταν δείγμα της μαγιάς. Και από τον τύπο αυτό του κουτσαβάκι, μετά διαμορφώνει το τύπος του μάγκα. Αυτές οι φιγούρες αποτυπώθηκαν και στο θέατρο σκιών. Ο τύπος του κουτσαβάκι ήταν ο Σταύρακας. Ενώ ο τύπος του μάγκα μετά ήταν ο Νόντας. Με τη βαριά φωνή και με την χαρακτηριστική αργό. Η αργό. Η γλώσσα των ρεμπέτικων τραγουδιών ήταν η αργό. Είναι η γλώσσα της περιχαράκωσης.

0: Αν σας ζητήσω να μου πείτε σε ποιες φάσεις μπορούμε να χωρίσουμε το ρεμπέτικο, ποιες είναι αυτές?
1: Πραγματικά υπάρχουν φάσεις, βέβαια η περιοδολόγηση για ένα θέμα όπως είναι το τραγούδι είναι παρακινδυνευμένη λίγο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σταματάνε τα τραγούδια και ξεκινάει κάτι άλλο ή μια φάση και ξεκινάει άλλη. Όμως για τους σκοπούς της έρευνας χρειάστηκε να γίνει μια περιοδολόγηση. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη μελέτη του ρεμπέτικου. Η πρώτη φάση είναι από το 1900 έως το 1922. Στη φάση αυτή το ρεμπέτικο ταυτίζεται με το περιθώριο της φυλακής και της εγκληματικότητας και βέβαια και των ναρκωτικών. Είναι ένα πολύ σκληρό περιθώριο. Πώς αρχίζει και δημιουργείται, αν θέλετε μπορώ να το συσχετίσω, να σας πω πώς αρχίζει και δημιουργείται αυτό το περιθώριο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στα τέλη του 18ου αιώνα περνά σε μια φάση εκβιομηχάνησης. Επέρχεται μια αστικοποίηση, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μετακινείται από τα χωριά στις πόλεις. Οι πληθυσμοί όμως αυτοί δεν απορροφούνται, δεν μπορούν να βρουν δουλειά οι περισσότεροι. Με αποτέλεσμα να αρχίζουν να δημιουργούνται εστίες περιθωρίου. Έτσι ξεκινάει όλο αυτό και υπάρχει ένα περιθώριο, έχει να κάνει με τους παρανόμους λοιπόν, με έντονη παραβατικότητα, με εγκληματικότητα, με ποινικούς κρατούμενους. Έχουν μπει στη φυλακή συνήθως για ερωτικά εγκλήματα ή για ναρκωτικά. Και ο χώρος λοιπόν που ακμάζει το ρεμπέτικο αυτής της εποχής είναι ο τεκές και η φυλακή. Βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτοσχεδιασμός. Υπάρχει μια ελευθερία, δεν υπάρχει τίποτα τυποποιημένο και ο συνθέτης, ο στιχουργός και ο ερμηνευτής είναι το ίδιο πρόσωπο.
0: Σε αυτή τη φάση διακρίνουμε και κάποια σύνδεση αντίστοιχα με τη Μικρά Ασία.
1: Σίγουρα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια της Μικράς Ασίας υπήρχε ένα είδος περιθωρίου, αλλά δεν ήταν τόσο διευρυμένο όπως στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να δώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, να προσδιορίσει το σύνολο, μια τάξη ανθρώπων, όπως γίνεται στην Ελλάδα στην αρχή μέχρι το 1922.
0: Άρα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο έντονα στη δεύτερη φάση μετά την καταστροφή.
1: Ναι, τότε αρχίζει και γεννιέται στην ουσία το κλασικό ρεμπέτικο. Επομένως πάμε στη δεύτερη φάση που είναι από το 1922 μέχρι το 1940. Η πρώτη δεκαετία του ρεμπέτικου, η δεκαετία του 20, σφραγίζεται με τον ερχομό των προσφύγων. Εδώ κυριαρχεί η Σμυρναϊκή και η πολίτικη σχολή του τραγουδιού. Ξεκινούν ηχογραφήσεις, όχι του ρεμπέτου, αλλά του μικρασιάτικου τραγουδιού. Τα θέματα είναι πιο ανάλαφρα. Είπαμε ότι οι πρόσφυγες μεταφέρουν τα τραγούδια μιας αστικής, μικροαστικής κοινωνίας. Τα θέματα τους είναι χαρούμενα, έχουν να κάνουν με τη διασχέδαση, με τον έρωτα και δεν έχουν άμεση σχέση με τα τραγούδια τα βαριά της φυλακής και των παρανόμων. Όμως οι συνθήκες ενός μουσικού φαινομένου όπως είναι το ρεμπέτικο δεν είναι μόνο οι μουσικές καταβολές και οι ρίζες από την Ανατολή, είναι και οι συνθήκες οι κοινωνικές. Τα στρώματα αυτά ακολούθησαν μια τραγική διαδικασία προλεταριοποίησης. Οι Έλληνες πρόσφυγες, οι Μικρασιάτες, όταν έρχονται στην Ελλάδα από ενίοχη της οικονομικής ζωής εκεί, βιώνουν τη διαδικασία μιας μοναδικής σε διαστάσεις οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής κατολίσθησης. Από αφέντες έχουν γίνει δούλοι. Από πλούσιοι έχουν γίνει φτωχοί. Μπορούμε να πούμε παράσιτα σε μια κοινωνία που δεν είχε τη δύναμη να τους απορροφήσει. Εκεί λοιπόν γίνεται και το πάντρεμα ανάμεσα στη μικρασιάτικη μουσική, στις σκληρές συνθήκες προλεταριοποίησης του πληθυσμού για να γεννηθεί το ρεμπέτικο στην κλασική του μορφή τη δεκαετία του 30.
0: Άρα οι ρίζες ξεκινούν από την μουσική από τη Μικρά Ασία και εξελίσσεται σε ρεμπέτικο.
1: Ναι, το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπήρχε ρεμπέτικο χωρίς το μικρασιάτικο τραγούδι, σίγουρα, με τη μορφή που το ξέρουμε.
0: Και γεννιέται στις φτωχογειτονιές, στα προσφυγικά σπίτια.
1: Κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις πόλεις λιμάνια, όπως ήταν ο Πειραιάς, όπως ήταν η Ερμούπολη. Σίγουρα εκεί αποκτά άλλες διαστάσεις το τραγούδι.
0: Οι προσφυγικές συνοικίες, ωστόσο, γίνονται και κέντρα μουσικής δημιουργίας αλλά και κοινωνικών ιδεών.
1: Σίγουρα, όταν έρχονται οι πρόσφυγες, ανοίγουν μαγαζιά. Σε αυτά τα μαγαζιά έρχεται και κόσμος που δεν ήταν από τη Μικρά Ασία, που ζούσε όμως και εκείνο στο ίδιο περιθώριο, και γίνεται μία όσμωση σε ένα επίπεδο έτσι κοινωνικό, πολιτιστικό. Έρχονται πολύ κοντά λοιπόν μέσα από το τραγούδι οι διαφορετικοί αυτοί πληθυσμοί, οι ντόπιοι έτσι με τους Μικρασιάτες, και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κοινωνική αναφορά στο τραγούδι.
0: Πότε ξεκινάει η λογοκρισία και το κυνηγητό, θα έλεγα?
1: Η λογοκρισία ξεκινάει, καταρχάς να πούμε γιατί υπήρχε λογοκρισία. Κοιτάξτε, το ρεμπέτικο δεν ήταν ένα τραγούδι πολιτικό και οι φορείς του, οι ρεμπέτες, δεν εκφράστηκαν ποτέ μέσα από κομματικούς σχηματισμούς. Ωστόσο πιστεύω ότι ήταν ένα τραγούδι αντισυστημικό. Στάθηκε ενάντια σε ένα ολόκληρο σύστημα. Και για μένα το ρεμπέτικο βγάζει και προς τα έξω μια άγρια μορφή ελευθερίας. Για το λόγο αυτό καταπολεμήθηκε από ανελεύθερα καθεστώτα, όπως έχουμε την δικτατορία του Μεταξά το 1936. Ο Μεταξάς λοιπόν κλείνει τους τεκέδες, αρχίζουν οι διώξεις των ρεμπετών και κυρίως όσων έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Έχουμε μια πληροφορία από τον Μιχάλη Γενίτσαρη ότι ο Μεταξάς συγκεντρώνει όλα αυτά τα παραβατικά έτσι, στρώματα, τον παραβατικό πληθυσμό, και τον στέλνει στο νησί Νιώ, τη σημερινή Ήω. Τότε είχε 1.800 κατοίκους και ζουν εξαθλειωμένοι. Όμως όσοι καταφέρουν να επιβιώσουν αναπαράγουν ακόμα και μέσα σε αυτή την κοινότητα το ρεμπέτικο τραγούδι. Έχουμε κάποιες απαγορευμένες λέξεις.
0: Όπως?
1: Ή όπως η λέξη μάγκας, κουτσαβάκης, χασίση, λουλάς. Όλες αυτές οι λέξεις εξοβελίζονται. Σταματούν κάποιες ηχογραφήσεις, αλλάζει η στιχουργική.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε. Ναι. Βρίσκουν οι ρεμπέτες κάποιες εναλλακτικές προκειμένου να συνεχίσουν την παραγωγή αυτών των τραγουδιών, ακόμα και σε αυτό το καθεστώς?
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπήρξαν κάποιοι που συμβιβάστηκαν με τη λογοκρισία και συνέχισαν να συνθέτουν τραγούδια. Υπήρξαν και κάποιοι όμως που αρνήθηκαν, όπως ο Βαγγέλος Παπάζογλου και ο Γιώργος Ομπάτης. Σταματούν να γράφουν γιατί δεν θέλουν να υποστούν λογοκρισία τα τραγούδια τους. Κάποιοι άλλοι όμως προχώρησαν σε κάποιες αλλαγές.
0: Τεχνάσματα.
1: Τεχνάσματα, άλλασαν οι τίτλοι του τραγουδιού. Ένα τραγούδι με τίτλο «Στον τεκέ» γινόταν στο μαγαζί ή στην ταβέρνα. Βέβαια να πω ότι δεν ήταν η μοναδική περίοδος που πολεμήθηκε το ρεμπέτικο στα χρόνια του Μεταξά. Έχουμε και στη Χούντα της Επταετίας μετά. Και μόνο να σας πω ότι ο Ηλίας ο Πετρόπουλος, όταν εξέδωσε το βιβλίο του «Τα ρεμπέτικα τραγούδια», γι' αυτό φυλακίστηκε για 5 μήνες.
0: Άρα είπατε κάτι πολύ σωστό πριν, ότι συνδέεται και με την ελευθερία το ρεμπέτικο.
1: Ναι, και μάλιστα στα χρόνια της δικτατορίας οι φοιτητές ανακαλύπτουν το ρεμπέτικο και το τραγουδούν σαν ένα είδος διαμαρτυρίας ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Και θα αρχίσει βέβαια η καταξίωσή του και η αναγνώρισή του μετά τη μεταπολίτευση, τη δεκαετία 70-80.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, να βάλουμε μια ανωτελεία, να αφήσουμε τον Πειραιά και τις γύρω συνοικίες και να πάμε στην Αμερική. Αλλά πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχετε επιλέξει?
1: Έχω επιλέξει το τραγούδι «Κάτω στα λεμονάδικα». Τα λεμονάδικα ήταν μια συνοικία του Πειραιά, κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη. Εκεί έφταναν τα καΐκια που ξεφόρτωναν τα τρόφιμα και τα προλαχανικά. Γινόταν ένα έντονο αλυσιβερίσι. Υπήρχε πάρα πολύ χρήμα. Υπήρχαν όμως και οι πορτοφολάδες. Και ανάλογη ήταν η αντίδραση των οργάνων της τάξης.
0: Πάμε λοιπόν «Κάτω στα λεμονάδικα».

0: κυρία Σταμπούλογλου, θα αφήσουμε τα λεμονάδικα και τον Πειραιά και θα πάμε στην Αμερική.
1: Μιλώντας για την πρώτη φάση του ρεμπέτικου, αναφερθήκαμε στην περίοδο 1900-1922, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Αμερική. Να μιλήσω λίγο ιστορικά όμως για αυτή τη μετανάστευση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στα τέλη του 19ου αιώνα αιμορραγεί οικονομικά. Έχουμε τη σταφυδική κρίση, έχουμε την πτώχευση του 1893, έχουμε τον ατυχή πόλεμο του 1897. Πολλοί Έλληνες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και έχουμε τότε το φαινόμενο της μετανάστευσης, που είτε είναι εσωτερική μετανάστευση από τα χωριά στις πόλεις, είτε είναι προς την Αμερική. Υπολογίζεται ότι το διάστημα από το 1890 μέχρι το 1922 υπήρχαν στην Αμερική περίπου 400.000 μετανάστες. Και αν λάβουμε υπόψη μας και την παράνομη μετανάστευση, το νούμερο των μεταναστών ξεπερνά το 500.000. Η μετανάστευση έχει χαρακτήρα βέβαια παροδικό. Όλοι πιστεύουν ότι θα φύγουν και θα γυρίσουν. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Πολλές φορές η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώνεται. Όμως εκεί στην Αμερική δημιουργούνται κοινότητες που αναπαράγουν τη μουσική. Τη μουσική τους κληρονομιά. Ήταν ένας τρόπος διεξόδου από τις δύσκολες και άσχημες συνθήκες της ζωής τους στην ξενιτιά. Ένας τρόπος για επικοινωνία μεταξύ τους. Και μπορούμε επιπλέον να πούμε ότι τα τραγούδια της Αμερικής αποτέλεσαν μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στο δημοτικό και το ρεμπέτικο, καθώς η άμυνα και η περιχαράκωση είχε περισσότερο εθνικό χρώμα παρά τοπικό, έτσι, πολυχωριό.
0: Άρα διαφορετικές κοινωνικές ομάδες βρίσκουν κάτι κοινό στη μουσική, στο ρεμπέτικο.
1: Ναι, βεβαίως. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι εκεί στην Αμερική έχουμε και τις πρώτες ηχογραφήσεις. Πρώτη ηχογράφηση έχουμε το 1896 στη Νέα Υόρκη με τον Μανώλη Αραχτιντζή, ενώ η μαζική δισκογραφία ξεκινά το 1911. Υπολογίζεται συνολικά ότι περίπου 2.000 τραγούδια ηχογραφήθηκαν στην Αμερική. Η αξία τους σαν ντοκουμέντα είναι πολύ μεγάλη, γιατί στους πρώτους δίσκους φαίνονται οι επιδράσεις και οι ρίζες του ρεμπέτικου.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, να αφήσουμε την Αμερική και να πάμε στη Σύρο. Είναι ένα νησί που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς το ρεμπέτικο τραγούδι και μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, τον Μάρκο Βαμβακάρη.
1: Ο Μάρκος Βαμβακάρης είναι ο βασικός εκπρόσωπος της κλασικής περίοδου του ρεμπέτικου μέχρι το 1940, γι' αυτό ονομάστηκε και πατριάρχης ή γενάρχης του ρεμπέτικου. Η ζωή του Μάρκου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι συμπυκνώνει τη ζωή των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, εκείνων που δεν απορροφήθηκαν από την ενεργό εργατική τάξη, αλλά και από την άλλη δεν προσχώρησαν ολότελα στον κόσμο της παρανομίας. Να πούμε λοιπόν αρχικά ότι ο Μάρκος γεννιέται το 1905 στη συνοικία Σκαλή της Άνος Ήρας, μια περιοχή καθολικών, αλλά παράλληλα και ένα τόπο με έντονη μουσική παράδοση. Ο πατέρας του παίζει ένα μουσικό όργανο, την Γκάιντα, επομένως έχει ακούσματα από την παιδική του ηλικία και ο ίδιος συμμετέχει ενεργά σε κάποιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που γίνονται στην παραδοσιακή κοινωνία της Άνος Ήρας. Η οικογένειά του είναι πολύ φτωχή. Βγαίνει στο βιοπορισμό σε μικρή ηλικία, από παιδί δηλαδή. Τον βλέπουμε αρχικά να βοηθάει τον πατέρα του στο πλέξιμο των καλαθιών, να βοηθάει ένα έμπορο θείο του και να δουλεύει σε κλωστήριο. Το 1915 φεύγει από την Άνος Ήρα και έρχεται στην Ερμούπολη. Εδώ να πούμε ότι η Ερμούπολη ήταν το πρώτο μεγάλο λιμάνι της χώρας, κέντρο του διαμετοκομιστικού εμπορίου που συνέδε το εμπόριο Ανατολής και Δύσης, πριν ακμάσει ο Πειραιάς. Εκεί λοιπόν στην Ερμούπολη πάλι θα κάνει διάφορα επαγγέλματα. Εργάζεται σε κροπολείο, σε οποροπολείο, γίνεται λούστρος και στο τέλος γίνεται εφημεριδοπόλης. Πουλά την εφημερίδα με τίτλο Το Παράρτημα. Ένα επάγγελμα που θα τον φέρει σε επαφή με τον υπόκοσμο της Ερμούπολης. Εκεί λοιπόν στην Ερμούπολη η ζωή του εξαρτάται όλο και περισσότερο από την εμπορικο-οικονομική κίνηση του λιμανιού. Ενώ παράλληλα έρχεται σε επαφή με τα περιθωριακά στρώματα, κάποιες αιστείες του υποκόσμου μέσα από τις οποίες εκφράζεται καλλιτεχνικά.
0: Θεωρείτε ότι ήταν αναγκαίο να έρθει σε επαφή με αυτά τα στρώματα?
1: Νομίζω από τη στιγμή που μεταβαίνει σε ένα μεγάλο λιμάνι όπως είναι, είναι μονόδρομος πια η ζωή. Και όχι μόνο του Μάρκου, αλλά και όλων των φτωχών πληθυσμών. Δεν σταματάει βέβαια εκεί η πορεία του. Το 1920 έρχεται στον Πειραιά. Ανερχόμενο έτσι λιμάνι, αρχίζει σταδιακά και η ακμή του Πειραιά. Εκεί πάλι ασκεί ένα σκληρό επάγγελμα, γίνεται λιμενεργάτης. Πολύ γρήγορη εργασία, κοπιαστική, το αφαιρεί κάθε ζωτικότητα και στη συνέχεια γίνεται εκδορέας σφαγείας, δηλαδή στα σφαγεία πρώτα της Αθήνας και μετά του Πειραιά. Όλα αυτά μέχρι το 1933-35, όπου εκεί θα σταδιοδρομήσει ως μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής. Μετά τον πόλεμο του 40 μπορούμε να πούμε ότι βιώνει μια περίοδο παρακμής για να αναβιώσει πάλι μετά το 1960, να ανέβει πάλι στο πάλκο ο Βαμβακάρης.
0: Όλη αυτή η διαδρομή που μας περιγράψατε, όλα αυτά τα βιώματα, εάν δεν υπήρχαν στη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη, θα μπορούσαμε τώρα να μιλάμε για τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου?
1: Νομίζω όχι. Ο Μάρκος ήταν βγαλμένος μέσα από τη ζωή της φτωχολογιάς, μέσα από τη ζωή της βιοπάλης, και όλα αυτά τα μεταφέρει στο τραγούδι του. Όπως σας είχα πει, ο Μάρκος ο πολυτεχνίτης, όλα αυτά είναι βιώματά του.
0: Τι να ακούσουμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη?
1: Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά». Άλλωστε ο Μάρκος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο συνάφι των ρεμπετών και είχε το παρατσούκλι «Φράγκος ή Ρόκος».

0: Ακούσαμε κυρία Σταμπούλογλου τον Μάρκο Βαμβακάρη. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η σειρά του Βασίλη Τσιτσάνη. Μεγάλο κεφάλαιο. Και ο Βασίλης Τσιτσάνης όχι μόνο για το ρεμπέτικο, αλλά και για το λαϊκό τραγούδι.
1: Σίγουρα. Μιλώντας για το Βασίλη Τσιτσάνη, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την τρίτη φάση του ρεμπέτικου, που είναι από το 1940 και φτάνει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50. Υπάρχει ένα όριο χρονικό το 1953, όπου τι γίνεται τότε? Έχουμε την αντικατάσταση του τρίχορδου από το τετράχορδο μπουζούκι, που θα γίνει βέβαια από το δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη. Ο Τσιτσάνης, νεόφερτος επαρχιώτης, αρχίζει να γράφει τραγούδια από το 1937, ξεκινάει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε πιο πριν για τη λογοκρισία που ασκήθηκε στα χρόνια του Μεταξά. Πολλοί ρεμπέτες τότε, την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, φεύγουν από την Αθήνα και τον Πειραιά και πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί ο διευθυντής της αστυνομίας, ο Νικόλαος Μουσχοντής, ήταν φίλος και αγαπούσε πολύ το ρεμπέτικο και κουμπάρος του Τσιτσάνη, έτσι πρέπει να πούμε.
0: Ακριβώς, συνδύεσε και τα δύο.
1: Ναι, επομένως υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία. Από εκεί θα ξεκινήσει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Νεόφερτος επαρχιώτης από τα Τρίκαλα, έτσι, γι' αυτό και το παρατσούκλι ήταν ο Βλάχος, με σπάνια μόρφωση για την εποχή, ήταν τελειόφοιτος γυμνασίου. Αρχίζει και συνθέτει τραγούδια εξαιρετικής ποιότητας. Αλλάζει ένα διαφορετικό παίξιμο του μπουζουκιού. Δεν έχουμε το βαρύ παίξιμο του Μάρκου, αλλά ένα πιο αλέγκρο, πιο γρήγορο παίξιμο του μπουζουκιού. Ο Τσιτσάνης είναι εκείνος που θα πάρει το ρεμπέτικο και θα το κάνει λαϊκό. Απευθύνεται πια σε μια οργανωμένη εργατική τάξη. Οι φορείς του ρεμπέτικου σε αυτή τη φάση έχουν μια μόνιμη θέση στην παραγωγική διαδικασία. Είναι οι εργάτες των εργοστασίων. Έξω και έχει γράψει και τις φάμπρικες ο Τσιτσάνης.
0: Έχει αποβάλει δηλαδή το κομμάτι που είχαμε πει πριν, της παρανομίας και του περιθωρίου.
1: Έχει πάρα πολύ περιοριστεί αυτό το κομμάτι. Γιατί πια το ρεμπέτικο έχει επεκταθεί σε όλα τα λαϊκά στρώματα και γι' αυτό έχει περιοριστεί το κομμάτι της παρανομίας.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, έχουμε μιλήσει μόνο για άντρες αυτή τη στιγμή. Έχουμε μιλήσει για τον Τσιτσάνη, για τον Βαμβακάρη. Υπάρχει όμως και η Ρόζα Ισκενάζη.
1: Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν εβραϊκής καταγωγής, αρχικά χορεύτρια και τραγουδίστρια, μιλούσε τουρκικά και αρμένικα και το γεγονός αυτό της έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία στο ρεπερτόριο. Εκείνο που την κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η φωνή της, αλλά ήταν και όλη η σκηνική της παρουσία. Την ανακαλύπτει ο Τούντας στα τέλη του 1920 και ως τα μέσα του 1930 ηχογραφεί περίπου 300 τραγούδια. Είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι η μοναδική τραγουδίστρια που συνάπτει συμφωνία για ποσοστά με μια δισκογραφική εταιρεία, συγκεκριμένα την Columbia Record, το 1931. Κάτι που δεν είχε γίνει με τις άλλες τραγουδίστριες.
0: Κάποιες άλλες γυναίκες θα ξεχωρίζατε από αυτή την εποχή?
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλές γυναίκες, αξιόλογες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου, όπως είναι η Στέλλα Χασκίλ, η Ρίτα Μπατζή, η Μαρίκα Νίνου, αργότερα η Σωτηρία Μπέλου, πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Τι να ακούσουμε από τη Ρόζα Ισκενάζη?
1: Θα ακούσουμε το τραγούδι «Τράβαρε μάγκα και αλάνι», ένα χαρακτηριστικό. Έτσι ρεμπέτικο. Είναι του Κώστα του Σκαρβέλη, που ήταν ο εκπρόσωπος της πολιτικής σχολής, και θα το ακούσουμε σε μια ερμηνεία του 1934.

0: Κυρία Σταμπούλογλου, ακούσαμε τη Ρόζα Ασκενάζη και θα ήθελα να πάμε γενικότερα και να δούμε ποια είναι η θέση της γυναίκας στη κοινωνία αλλά και στο ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Με τον ερχομό των προσφύγων, το προλεταριάτο των πόλεων αναβαθμίζεται από τη γενική παρουσία. Το τραγούδι καταγράφει μια κοινωνική πραγματικότητα και μπορούμε να πούμε ότι το ρεμπέτικο γίνεται και προάγγελος της γυναικείας χειραφέτησης. Οι γυναίκες αρχίζουν να συμμετέχουν στον χώρο διασκέδασης που μέχρι τότε ήταν καθαρά ανδροκρατούμενος. Και βέβαια η θέση αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την μαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι γυναίκες απασχολούνται στην καπνοβιομηχανία, χαρτοποιία, χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία των ετοίμων ενδυμάτων. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού των σχολείων φυλαίων, ενώ έχουμε και το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα των Γυναικών, που προβάλλει το αίτημα για παροχή ψήφου στις γυναίκες, που τελικά το δικαίωμα αναγνωρίζεται με προεδρικό διάταγμα το 1930, με τον όρο όμως να είναι εγγράμματες και να έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη. Τώρα, μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, στα ρεμπέτικα τραγούδια, οι χαρακτηρισμοί «μπολσεβίκα», «σκανδαλιάρα», «αλάνισα», «μόρτισα», «μοντέρνα», υποδηλώνουν μια στροφή στην απελευθερωμένη και ριζοσπαστική συμπεριφορά της γυναίκας σε σχέση με τα συντηρητικά ήθη της εποχής. Σε αυτό συνέβαλε και η θέση της μικρασιάτισσας που συμμετείχε ενεργά στον κοινωνικό βίο. Ακόμα και η λέξη «Σμυρνιά» για πολλά χρόνια ήταν συνώνυμο της γυναίκας ελευθέρων ηθών, διότι προκαλούσε μόλις συγκρινόταν με την εικόνα της παλαιολαδίτισσας που ήταν σαφώς πιο συντηρητική. Η γυναίκα στα ρεμπέτικα τραγούδια τραγουδά, ζει ανέμελη και άσωτη ζωή, ξενυχτώντας, χορεύοντας, διασκεδάζοντας τα λαϊκά κέντρα και προκαλεί ενθουσιασμό στον ανδρικό πληθυσμό, πολλές φορές μάλιστα χωρίς να χάσει τη θηλυκότητά της.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ακόμα και σήμερα ακούμε το ρεμπέτικο τραγούδι, έναν αιώνα και μετά. Μας είπατε μάλιστα ότι και στα δύσκολα, όταν δεν υπάρχουν ελευθερίες, το ρεμπέτικο ακούγεται. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το ρεμπέτικο τραγούδι ανθεκτικό και επιβιώνει μέσα στο χρόνο?
1: Ναι, πιστεύω ότι το ρεμπέτικο είναι ένα διαχρονικό μουσικό φαινόμενο. Μπορεί η εποχή που το δημιούργησε να ανήκει στο παρελθόν, η αλήθεια του όμως έμεινε. Αυτό αποδεικνύεται από τις δεκάδες μουσικοχορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, μουσικές σκηνές και δρόμενα που το αναπαράγουν, καθώς και από το γεγονός ότι αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι το 2017 η UNESCO συμπεριέλαβε το ρεμπέτικο στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Νομίζω ότι το ρεμπέτικο, αν και αποτέλεσε την έκφραση μιας βαθιά πληγωμένης Ελλάδας, του Έλληνα πρόσφυγα που αγωνίστηκε για να ριζώσει στη νέα πατρίδα, του Έλληνα μετανάστη που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα, του Έλληνα στρατιώτη που πολέμησε για την πατρίδα, ήθελε να δώσει και μια νότα αισιοδοξίας. Να παρουσιάσει τον άνθρωπο θύμα της κοινωνικής αδικίας, αλλά ταυτόχρονα και περήφανο δημιουργό της δικής του καθημερινότητας και του δικού του αξιόλογου πολιτισμού. Και νομίζω σε αυτό βρίσκεται και η διαχρονικότητά του, σε αυτό το σημείο.
0: Θα λέγαμε ότι μπορούμε τώρα πλέον περισσότερο να το ταυτίσουμε με τις ελευθερίες και να αφήσουμε πίσω την παλαιότερη ταύτιση που ήταν με την παρανομία, τον υπόκοσμο και το περιθώριο.
1: Σίγουρα απελευθερώνεται από αυτή την κοινωνική αναφορά και νομίζω έρχεται να εκφράσει και πιο σύγχρονες αξίες και βιώματα.
0: Έχει αφήσει πίσω το περιθώριο,
1: ναι,
0: και την παρανομία.
1: Έχει αφήσει. Όμως παρόλα αυτά η αυθεντικότητά του έχει παραμείνει και μιλάει κατευθείαν στην ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό νομίζω και επιβιώνει και στις μέρες μας.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, για το τέλος ποιο τραγούδι έχετε επιλέξει και γιατί?
1: Ναι, για το τέλος έχω επιλέξει ένα τραγούδι με το οποίο τελειώνει για το βιβλίο μου. Πρόκειται για τη Συννεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τιτσάνη. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Πιστεύω ότι κανένα άλλο τραγούδι δεν συνδυάζει αυτή τη μουσική, θεματική και στιχουργική αρτιότητα, καθώς κανένα άλλο δεν εξέφρασε ένα τόσο μεγάλο συλλογικό πόνο. Βρισκόμαστε στα χρόνια της κατοχής, το 1942, ο ελληνικός λαός βιώνει την πείνα, τις εκτελέσεις, τους εξευτελισμούς. Ο Βασίλης Τιτσάνης, με αφορμή το θάνατο ενός παλικαριού, εκφράζει αριστουργηματικά αυτό το συλλογικό πόνο με τρόπο αφαιρετικό. Όλα αυτά τα δεινά τα αποτύπωσε στο μουντό ουρανό μιας Συννεφιασμένης Κυριακής. Η Συννεφιασμένη Κυριακή λοιπόν γίνεται σύμβολο της πληγωμένης Ελλάδας, Και με αυτό το τραγούδι θα ήθελα να δέσει η Άγκυρα σε αυτό το μουσικό μας ταξίδι στον κόσμο του ρεμπέτικου.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Που μοιραστήκατε τις γνώσεις σας για το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και για τη μουσική από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν η κυρία Μαρία Σταμπούλογλου, φιλόλογος, ιστορικός, ερευνήτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του», μια εξαιρετική ιστορική έρευνα και μελέτη από τις εκδόσεις Μπαλτά. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική παραγωγή Σταυρούλα Καραλή. Φίλες και φίλοι, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 12, UTC 9.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής. Η δική μας πόλη, εδώ είμαστε στούντιο 2Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέμης Ζωδαμής, στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και μαζί μου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Με τη φωνή της Ελλάδας, αλλά και με τη φωνή σήμερα μιας μεγάλης τραγουδίστριας που πλέον δεν είναι κοντά μας. Μια τραγουδίστρια που αγαπήθηκε όμως πάρα πολύ. Και αγαπήθηκε από μεγαλοαστούς, από ανθρώπους δηλαδή με οικονομική επιφάνεια μεγάλη, που οι επιλογές τους και οι εξόδοι τους ήταν επιλεγμένες, θα λέγαμε, με έναν τρόπο. Δεν ήταν εύκολο να πάνε σε ένα λαϊκό πρόγραμμα δηλαδή. Η Μέρι Λίντα όμως έφερε όλο αυτό τον κόσμο μαζί. Τον έφερε να κάθεται δίπλα-δίπλα, να φτιάχνει μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είχε ηλικία, αλλά γιατί όχι, δεν είχε και εποχή. Δεν είχε δηλαδή χρονολογίες. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φωνή δεν έρχεται από το μέλλον. Και από το μέλλον έρχεται, από το βαθύ παρελθόν. Και έτσι είναι, και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Όμως πάνω απ' όλα η Μέρι Λίντα ήταν παρούσα. Και ήταν παρούσα με το δικό της τρόπο. Εκτός από μια φωνή που είχε ένα απίστευτο ηχείο και μια δυνατότητα να ξεκαθαρίζει σύμφωνα και φωνήεντα με έναν πολύ ευδιάκριτο τρόπο, με έναν λαμπερό τρόπο. Ήταν και μια φωνή η οποία ερχόταν από τον ουρανό. Ερχόταν από τις φωλιές των Αηδονιών, όπου εκεί μαζευόταν το πολύτιμο υλικό που είχαν να καταθέσουν αυτά τα ζωντανά πλάσματα μιας ζωής ολόκληρης. Η Μέρι Λίντα, μια λαϊκή καταρχήν τραγουδίστρια, η οποία τραγούδησε τα παλιά λαϊκά τραγούδια, είχε όμως την τύχη να βρεθεί και με τον Μανώλη Χιώτη. Θα τα πούμε όλα αυτά μαζί με τους συμμετέχοντες στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια και για το πρώτο διάστημα της εκπομπής θα ακούσουμε κάποιες εκτελέσεις και κάποια τραγούδια τα οποία ερμήνευσε, με τα οποία συνεργάστηκε με νέα παιδιά, με συγκροτήματα που έρχονται από άλλο δρόμο και συναντήθηκαν με τη Μέρι Λίντα. Πώς και γιατί κλπ. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

Έλεγα λοιπόν ότι τα νέα παιδιά αγάπησαν πολύ τη Μεριλίντα. Θα μου πείτε πώς γίνεται τώρα να γίνονται όμως ένα καλά, αγαπάω κάποιον, αγαπάω τον Τσιτσάνι, αγαπάω ας πούμε τον Καλδάρα και ακούω τα τραγούδια του και συγκινούμε. Ναι, ωραία. Όμως εδώ έχουμε ένα άλλο φαινόμενο. Έχουμε ένα φαινόμενο επί σκηνής και εκτός σκηνής, ακόμα και στα καμαρίνια, να γίνεται ένα αυτή η φωνή με τα νέα παιδιά. Γι' αυτό θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος διάφορες τέτοιες εκτελέσεις. Μελωδική φωνή λοιπόν, ελληνική ψυχή, 70 χρόνια σύμβολο του λαϊκού τραγουδιού, μια γυναίκα που έδωσε φωνή στην αγάπη, στην περηφάνεια, στη θλίψη, στον έρωτα, στον καημό, κυρίως στον καημό θα έλεγα, αλλά ο καημός, όχι αυτό το μελό, το ξεφτισμένο, το οποίο πέφτει και δεν μπορείς να το κρατήσεις όταν αρχίσει να γίνεται παροχημένο, όχι αυτό, αλλά το μελό μέσα από μια ταυτότητα των χαρακτήρων, των ανθρώπων δηλαδή, του τόπου μας όμως, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η Μεριλίντα δεν λεγόταν Μεριλίντα, βέβαια γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας, θα πρέπει ο πύργος της Ηλίας να την τιμήσει

κάποιες φορές, περισσότερο ίσως, λεγόταν Μαρία Δημητροπούλου. Και ακούστε το αυτό τώρα. Ήταν το 17ο και μικρότερο παιδί, παρακαλώ, της οικογένειας Δημητροπούλου, που όπως όλοι οι άνθρωποι τότε, μεγάλωσε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Φανταστείτε τώρα τον Κολωνό, μια περιοχή που θα ήταν χαμηλά τα σπίτια, άδειοι δρόμοι πολλές φορές, φαρδείς οι πεζόδρομοι και οι αυλές φυσικά έδιναν τον τόνο και από εκεί μέσα έβγαιναν οι φωνές που τραγουδούσαν ή τα ραδιόφωνα που ακούγονταν. Οι γείτονες πια ήταν μια μεγάλη παρέα. Οι γείτονες, η γειτονιά, όπως έχει πει και η ίδια, ήταν το πρώτο της σχολείο. Η φτώχεια δεν εμπόδιζε τη μουσική. Εδώ είναι ένα άλλο φαινόμενο πια που αφορά όλη αυτή την περίοδο και τους ανθρώπους αυτής της περίοδου, πώς γινόταν η φτώχεια όχι να δυσκολεύει, αντίθετα να αποτελεί ένα εφαλκτήριο μιας ανάγκης για χορό, για γέλιο, για τραγούδι, για χαρακτήρες που έβγαιναν στην απόδοση και που έλεγε κανείς «Δεν με πειράζει αν είναι λίγο φάλτσο. Με ενδιαφέρει οι φωνές των γειτόνων να είναι χαρούμενες, να είναι γιορτινές». Έτσι, η Λίντα λοιπόν τα απορρόφησε όλα αυτά, τα χάρηκε, τα έζησε, τα βίωσε, γιατί ήταν ένας χαρακτήρας εξ αρχής γενναιόδωρος, ανοιχτός, και έπλαθε τη ζωή της και τη φανταζόταν μέσα σε αυτό το δρόμο. Γι' αυτό και ξεκίνησε πολύ νωρίς, παιδάκι μικρό, μόλις 7 ετών, και ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Αλκαζάρ, συμμετέχοντας στο διαγωνισμό ταλέντων που διοργάνωσε ο Ορέστης Λάσκος, που ήταν η παρουσία του καταλυτική στην πορεία της.

Ο Λάσκος λοιπόν της προτείνει επαγγελματικά να ασχοληθεί με το τραγούδι και της δίνει το όνομα Λίντα, Μέρι Λίντα. Και βέβαια ξεκινάει αυτή η μεγάλη, μεγάλη διαδρομή. Η Αθήνα εκείνων των χρόνων ήταν μια πολιτεία που πάλευε να σταθεί στα πόδια της βασικά, γιατί είχαν προηγηθεί και ο πόλεμος και η κατοχή και αυτός ο άτιμος ο εμφύλιος που είχαν αφήσει τεράστιες πληγές. Αλλά ο κόσμος ήθελε να βγει από όλο αυτό. Όχι να ξεχάσει απαραίτητα, δεν θα μπορούσε εξάλλου, αλλά να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δυνατό πάλκο με επιμέρους λαϊκά πάλκα και βαριετέ και φυσικά αναψυκτήρια, τα οποία κατάφερε να τα μεγαλώσει, να τα ανθίσει, να ανθίσουν στις γειτονιές, και τα τραγούδια αυτά ήταν μεν γλέντι, αλλά για να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα, το γλέντι αυτό μέσα είχε και ένα πόνο, αλλά και πώς αλλιώς μπορεί να είναι μια ανθρώπινη ψυχή όταν βγαίνει από όλα αυτά. Είχε βέβαια τον έρωτα, είχε τη φτώχεια, αλλά είχε και την ανάγκη να κουμπίσουν οι άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλον. Η Λίντα εδώ μεγαλώνει. Μεγαλώνει και είναι δίπλα σε μουσικούς που κρατούν ζωντανά όλα αυτά που αναφέραμε λίγο πριν. Οι πρώτες της δουλειές είναι στα μαγαζιά Μισούρι και Κυψελάκη. Ήταν μαγαζιά στην εποχή τους που ήταν ανοιχτά στις νέες δυνάμεις του τραγουδιού μας. Επίσης, στα Πεύκα, εκεί σε όλα αυτά ήρθε βέβαια κοντά σε κορυφαίους καλλιτέχνες μουσικούς της εποχής και κατάλαβε σιγά σιγά τι σημαίνει πάλκο, τι σημαίνει ο ήχος της φωνής να βγαίνει αβίαστος χωρίς αυτά τα περιτά του στυλ, δηλαδή εδώ είμαι εγώ και ακούστε με, όχι καθόλου. Μια σκηνική παρουσία που ξεχώριζε κυριολεκτικά. Και βέβαια όλοι έβλεπαν ένα μικρό, ένα χαριτωμένο παιδί, ένα κοριτσάκι να τραγουδάει σαν μια μεγάλη ντίβα, χωρίς τον ντίβα να είναι μπροστά, απλώς να είναι μέσα στο κορμί το ίδιο με την πιο φυσική εκδοχή του.

0: Θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε μια κυρία που τραγούδησε μαζί της σε διάφορα μαγαζιά που την έζησε από κοντά και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να μεταφερθούμε λίγο σε ένα κλίμα και σε μια κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Κωνσταντίνα. Θέλω να μου πείτε τώρα, δηλαδή όταν κάνατε περιοδία μετά το Διογέννης, ήταν και οι κυρίες, η Κέτι Γκρέι μαζί και πολλοί πανού, δηλαδή ήταν και οι τρεις με τη Μεριλίδα.
1: Ήμασταν όλες μαζί.
0: Όλες. Και πώς ισορροπούσαν ανάμεσά τους?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι μυστικά, καλλιτεχνικά, εντάξει, υπήρχαν διάφορα θέματα, αλλά να σας πω ότι οι καλλιτέχνες όταν έχουν μεταξύ τους κάποιες διαφορές σε ό,τι αφορά την αφίσα ή σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, αυτά λύνονται πριν ξεκινήσει το σχήμα. Mm-hmm. Οπότε εκεί υπήρχαν κάποιες διαφορές. Φυσικά εγώ επειδή ήμουνα κάτι ξεχωριστό, με την έννοια του ότι ήμουνα η οικοδέσποινα που παρουσίασα, που φιλοξενούσα τέλος πάντων τις τρεις κυρίες, έπρεπε να μοιραστεί κάτι μεταξύ τους. Mm-hmm. Και αυτό που η σειρά του προγράμματος, το που θα μπει η καθεμία, γιατί έχουν γράψει ιστορία και οι τρεις κυρίες.
0: Πολύ μεγάλη, ναι.
1: Και δεν είναι εύκολο να συμμετέχουν σε ένα σχήμα χωρίς να διεκδικεί μία κάτι καλύτερο, καμιά φορά, δηλαδή αυτά συμβαίνουν καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο Παπαθεοχάρης, ο Γιάννης ο Παπαθεοχάρης, ο επιχειρηματίας, yeah, ήταν τόσο έξυπνος και τόσο...
0: Και πρωτοπόρος, μπορούσε, σε πολλά,
1: πρωτοπόρος, που μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό το θέμα και να συνυπάρξουν αυτές οι τρεις κυρίες που γράψαν ιστορία και εποχή. Μια άλλη δεκαετία, η 20ετία τέλος πάντων.
0: Βέβαια.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι φωνές και αυτές οι καριέρες δεν χάνονται.
0: Ναι, να σας ρωτήσω τώρα.
1: Μην τους τα τραγουδάμε σε όλα μας τα προγράμματα. Εννοείται ότι το ρεπερτόριό τους έχει αντέξει μέχρι και σήμερα, αλλά πιστεύω ότι και μετά από χρόνια θα τραγουδάμε τα τραγούδια τους.
0: Αισθάνεστε τυχεροί εσείς που βρεθήκατε δίπλα στη Μεριλίντα, ακουμπήσατε πάνω της, τη χαρήκατε, γελάσατε μαζί, περάσατε πολύ όμορφα?
1: Φυσικά και αισθάνομαι τυχερή και κάθε φορά λέω ότι αυτή η συνεργασία ήταν για μένα σταθμός, παρόλο που έχω δουλέψει με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα στην καριέρα μου. Αλλά τώρα να συναντάς τόσο μεγάλους θρύλους όπως είναι η Μεριλίντα, που δεν πρόλαβα να τη δω σε κάποια σκηνή τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν ήδη αποσυρθεί από τις πίστες τέλος πάντων και γράψαν την ιστορία τους. Και ήταν πάρα πολύ καινοτόμο όλο αυτό που έγινε, γιατί μετά από τόσα χρόνια να είναι εν ενεργεία οι καλλιτέχνες αυτή, η Μεριλίντα. Mm-hmm. Η Μεριλίντα όταν πήγα στο γεροκομείο και κάναμε μία γιορτή, πήγα δύο φορές. Mm-hmm. Έχουν βγει και βιντεάκια και τραγουδήσαμε. Καταρχήν η φωνή της δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου.
0: Πώς ήταν εκεί?
1: Μα καθόλου.
0: Ήτανε καλά εκεί, ήταν λίγο χαρούμενη.
1: Πολύ γλυκιά, πάρα πολύ γλυκιά. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά που είχα πάει και τραγουδήσαμε, μου λέει, Κωνσταντίνα, θες να κανονίσεις να κλείσουμε να κάνουμε εμφανίσεις μαζί?
0: Αχα, μάλιστα, τι ωραία.
1: Ναι, αυτό μου είπε.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Δηλαδή η ψυχή, μπορεί το σώμα να μην αντέχει, αλλά η ψυχή πάντα είναι παιδική. Είχε μια παιδικότητα η Μεριλίντα ακόμα και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μας, η ψυχή μας πάντα λαχταρά και αυτό διέκρινα στη Μεριλίντα, σαν παιδάκι.
0: Ναι,
1: ακόμα και στο γυροκομείο που την είδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα, για την ωραία συμμετοχή που είχατε στην εκπομπή μας, αυτό το αφιέρωμα. Πράγματι, η Μεριλίντα μας γεμίζει ακόμα και ως ανάμνηση, μας γεμίζει αισιοδοξία, μας φέρνει μια φωτεινότητα μπροστά όταν αναφέρουμε το όνομά της, λες και το όνομά αυτό έχει φτιαχτεί από γράμματα άλλου τύπου, φωτεινά που δεν ο χρόνος τα ακουμπά. Ένα φαινόμενο. Εγώ σας ευχαριστώ για την αντιμετώπιση που είχατε απέναντι σε αυτή τη γυναίκα και σε αυτή την καλλιτέχνηδα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούσαμε λοιπόν την Κωνσταντίνα, την οποία είχαμε ακούσει και στην πρώτη εκπομπή, σε αυτό το διπλό αφιέρωμα που κάνουμε στην Μέρι Λίντα. Και βεβαίως στην πρώτη εκπομπή ακούσαμε και την Έννα Βενετσάνου, η οποία πραγματικά είχε μαγευτεί κυριολεκτικά από τη φωνή της και της έδωσε και τραγούδια να πει, και ήταν πραγματικά ένα μεγάλο άνοιγμα της Μέρις Λίντα σε άλλα στυλ και σε άλλο ύφος, που όμως έβλεπε κανείς, χωρίς προσπάθεια θα λέγαμε, πώς μπορούσε να προσαρμόζεται. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μοναδικό χάρισμα. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι το πρώτο της τραγούδι ήταν το πικρό ποτήρι του Κώστα Καπλάνη, και εδώ θέλω να πω ότι η Λίντα τραγούδησε λοιπόν Βέλα παρακαλώ, Ζαμπέτα, Αλά Λαβράνο, Σακελάριο, έτσι δηλαδή τραγούδησε Θοδωράκη, Χατζηδάκη, επίσης τραγούδησε Απορριμάκ, τραγούδησε Καζοντήλο, τραγούδησε Ιμάμ Μπαϊλντή, και βέβαια ό,τι έπιανε στο στόμα της που λέμε, του έδινε ένα αεράκι δροσιάς που μέσα του είχε όλο αυτό το μοσαϊκό της λαϊκής ψυχής, της λαϊκής με την ευρεία έννοια, γιατί τη Λίντα την ακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι προερχόμενοι από διάφορα κοινωνικά στρώματα, που όμως όταν άκουγαν Λίντα ξέχναγαν τα νούμερα, τους αριθμούς, τις καταγωγές, όλα αυτά που χωρίζουν τον άνθρωπο, και στην τέχνη είναι πολλές φορές τελείως περιτά. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε λοιπόν και τραγούδια από τα νεανικότερα συγκροτήματα. Θέλω να ακούσουμε και τους Ιμάιν Μπαϊλντή, και να ακούσουμε λίγο τον Ορέστη Φαλιρέα, που θα μας πει λίγα λόγια για την Μέρι Λίντα, και θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή που ξεκινήσαμε στη ζωή της και στην πορεία της, και θα φτάσουμε σιγά σιγά και στο Μανώλη Θιώτη, που ήταν η μεγάλη ανατροπή μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και μιας σχέσης που θα λέγαμε ότι πολύ δύσκολα, απίθανο δηλαδή, να ξαναδημιουργηθούν τέτοια ντουέτα, όπου εμπνέει ο ένας τον άλλον, όπου ο έρωτας κυριαρχεί και σαρώνει τα πάντα στην πορεία του, όπου τα τραγούδια μένουν αθάνατα στο παίξιμό τους και στο στόμα και στο μπουζούκι, όπου και οι δυο μαζί είναι τόσο λαμπεροί που νομίζει κανείς ότι ο θάνατος έχει εξοριστεί για πάντα από τη ζωή τους. Έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για τη Μέρι Λίντα με τον Λίσανδρο Φαλιρέα, έναν άνθρωπο που ξέρει καλά το ελληνικό τραγούδι, που έχει συνεργαστεί με έναν τρόπο με την Μέρι Λίντα. Με τους Μέιμπαλντι έχουν αφήσει ένα ισχυρό στίγμα, αλλά κάνει και πολλά άλλα και ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι λοιπόν πολύ ωραίο που τον έχουμε κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα. Λίσανδρε Φαλιρέα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ναι. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πώς είδες, πώς έζησες, πώς συνεργαστήκατε με τη Μέρι Λίντα, τι ήταν η Μέρι Λίντα, τι σας τράβηξε σε αυτήν, εσένα και την παρέα σου?
1: Το πρώτο κομμάτι που κάναμε, που στο οποίο τραγουδούσε η Μέρι Λίντα, το κάναμε στο πρώτο μας δίσκο το 2007. Γενικά πάντοτε μας άρεσε πάρα πολύ ο Θιώτης, γιατί ήταν ένας συνθέτης ο οποίος από μόνος του είχε ξεκινήσει να αναμειγνύει διάφορα στοιχεία της ελληνικής μουσικής με στοιχεία που υπήρχαν τότε στην δυτική μουσική, με έναν τρόπο που για την εποχή ήταν πολύ πρωτοποριακός.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν και εμείς αυτό που κάναμε σαν Ιμάμ Μπαϊλντή ήταν να παίρνουμε ελληνική μουσική και να την μπλέκουμε με άλλα είδη και, και με δικά μας ας πούμε μουσικά ακούσματα, αλλά και με μουσικές είτε πιο ηλεκτρονικές είτε hip hop είτε άλλα πράγματα, ο Χιώτης ήταν μια προφανής επιλογή. Και έτσι μέσα από το Χιώτη ανακαλύψαμε τη Μέρι Λίντα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που κάναμε ήταν το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», το οποίο το βγάλαμε στο πρώτο μας δίσκο το 2007, όπου η Μέρι Λίντα ήταν φυσικά, είχαμε κρατήσει την παλιά της φωνή. Τη φωνή δηλαδή από τις ηχογραφίες της αυθεντικές που ήταν νομίζω δεκαετίες του 50, αν δεν αφαντώ.
0: Ναι, προς 60 ας πούμε, ναι.
1: Σωστά. Τέλη δεκαετίας 50 το συγκεκριμένο, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και εντάξει, όντως ήταν μια γυναίκα η οποία δηλαδή μας άγγιξε από τότε, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε, γιατί διαφοροποιούταν πάρα πάρα πολύ από οποιαδήποτε άλλη ελληνίδα τραγουδίστρια. Ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ της. Φυσικά αυτό, σε αυτό είχε νομίζω συνεισφέρει και η ενορχήστρωση και η άποψη η μουσική του Χιώτη. Αλλά έβλεπε ότι από μόνη της είχε μια ευκολία να πάει προς κάτι το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό.
0: Να τολμήσει να πούμε έτσι.
1: να τολμήσει να ρυθμικά, ας πούμε, να τραγουδήσει με ρυθμικό τρόπο πολύ διαφορετικό.
2: Ναι.
1: Πιο κοντά στη Latin μουσική, πιο κοντά στη jazz μουσική. Mm-hmm. Όχι ότι αυτό είναι απαραίτητα κάτι το οποίο από μόνο του σημαίνει κάτι.
2: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει και με πολύ λάθος τρόπο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν το εκθιάζουμε από de facto, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση το έκανε με έναν μοναδικό τρόπο και μια φοβερή φυσικότητα.
2: Mm-hmm.
1: Το οποίο νομίζω είναι το πιο αξιοθαύμαστο στοιχείο της Mary Linda.
2: Mm-hmm.
1: Μαζί με τις πολύ ας πούμε εξελιγμένες φωνητικές δυνατότητες. Δηλαδή mm-hmm. είχε μια γκάμα και σε επίπεδο έκτασης φωνής και σε επίπεδο ερμηνείας και σε επίπεδο ακρίβειας πάρα πολύ μεγάλη, και μαζί με το στιλιστικό κομμάτι που ανέφερα πριν δημιούργησε ένα συνδυασμό που ήταν μοναδικός πραγματικά.
2: Mm-hmm. Πότε βρεθήκατε μαζί επί σκηνής, δεν θυμάμαι. Νομίζω
1: ναι.
2: βρεθήκατε στο Ηρώδιο ή κάπου αλλού.
1: Θα σας πω, έχουμε βρεθεί δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
1: Η πρώτη φορά ήταν το 2012 που κάναμε εμείς μια συναυλία στη Τεχνόπολη.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
1: Όπου είχαμε καλεσμένη τη Mary Linda.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία τότε είχε ήδη σίγουρα σταματήσει να κάνει μεγάλες συναυλίες. Mm-hmm. Θα σας πω, σπάνιζε πλέον να κάνει μεγάλες συναυλίες.
2: Mm-hmm.
1: Και σίγουρα δεν είχε βρεθεί, νομίζω, σχεδόν ποτέ, στην Ελλάδα τουλάχιστον, σε μια συναυλία τέτοιου τύπου. Δηλαδή μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή με κόσμο που είναι όρθιος από κάτω, ηλικίας προφανώς μικρής, mm-hmm. γιατί ειδικότερα το κοινό μας ήταν πιο νεανικό.
2: Mm-hmm.
1: Και σκεφτείτε τώρα μια συναυλία με εμάς πάνω σαν μπάντα,
2: mm-hmm.
1: Αρκετές χιλιάδες κόσμο από κάτω να είναι πάρα πολύ ξεσηκωμένοι και
2: εκδηλωτικοί
1: ακριβώς, και σε όλους μας και στο δικό τους το μυαλό και στο δικό μας υπήρχε μια απορία, και πώς θα είναι όταν ανεβεί
2: mm-hmm.
1: η Mary Linda σκηνή. Θα είναι κάτι το οποίο θα δουλέψει, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι φυσικό, θα είναι κάτι το οποίο θα ο κόσμος θα το αγκαλιάσει, ή θα είναι, ας πούμε, κάτι που θα είναι παράτερο και αφύσικο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η ίδια ήταν, μη σας πω, και περισσότερο αγχωμένη από τη εμείς.
2: Ναι.
1: Όταν όμως ανέβηκε, αυτό που ζήσαμε, εγώ το θυμάμαι σαν τώρα και να τριχιάζω. Όχι μόνο αποθεώθηκε από τον κόσμο, αλλά ήταν λες και το είχε κατακτήσει αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια, mm-hmm. το να ανεβαίνει σε δύο σκηνές. Είχε φοβερό αέρα, φοβερή άνεση. Ήταν πάρα πολύ χαμογελαστή.
2: Mm-hmm.
1: Ήταν, αν θέλεις, είχε φοβερή αλληλεπίδραση με τον κόσμο.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μια απεύθυνση στον κόσμο μοναδική.
2: Mm-hmm.
1: Σαν να τραγουδάει σε ένα μαγαζί και να βλέπει όλο τον κόσμο έναν έναν. Έτσι ένιωθες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είχε μια προσωπική επαφή με καθέναν από τους ανθρώπους που ήταν εκεί.
2: Με το καθένα, με τον έναν έναν. Αυτό μου αρέσει
1: ακριβώς.
2: Πολύ. Και το είπα και εγώ, το λέω δηλαδή. Είναι σαν να ερχόταν σπίτι σου να τραγουδήσει,
1: ναι,
2: για σένα, για τη γιορτή σου.
1: Ναι. Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και αυτό παράλληλα πρέπει να αναλογιστούμε και ότι ήταν και ένας άνθρωπος φοβερά σεμνός. Δηλαδή στις πρόβες ήταν ερχόταν μια σεμνότητα, λες και δεν είναι η Mary Linda. Ένα θρύλος,
2: ναι,
1: ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ερχόταν σαν να με μια, θα πω ντροπή, θα πω συστολή.
2: Συστολή, ναι, ναι.
1: Συστολή και σεμνότητα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μέχρι και πριν ανέβει στη σκηνή,
2: mm-hmm.
1: ενδεχομένως και επειδή ήταν μια διαφορετική συνδείξη με αυτό το οποίο γνώριζε πάντα, είχε αυτή τη σεμνότητα και μας έλεγε: ρε παιδιά, τώρα και εγώ που θα βγω να τραγουδήσω μπροστά σε όλους αυτούς. Και λέγαμε: κυρία Μέρη, τώρα τι λέτε, μην ανησυχείτε καθόλου, θα πάει καλά. Και μέχρι και πριν πατήσει το πόδι στη σκηνή, είχε αυτή την
2: ανασφάλεια, ας πούμε.
1: Να πω ότι το κράτημα, τη σεμνότητα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με το που το πατούσε, εξαφανιζόταν αυτό,
2: mm-hmm.
1: μάγευε τον κόσμο,
2: mm-hmm.
1: με μια φυσικότητα και μια άνεση που σπάνια συναντάς.
2: Mm-hmm.
1: Και μετά πάλι έφευγε και στον ίδιο ευχαριστώ πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία και έφευγε. Ξέρεις, δηλαδή καμία mm-hmm. φανφάρα γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
2: Και μαζί σας πώς ήτανε, δηλαδή σε πρόσωπο με πρόσωπο, σε πρώτο πρόσωπο, πώς ήτανε με καθέναν από εσάς, ας πούμε.
1: Κοίταξε, ήταν γλυκή δηλαδή. Πάρα πολύ ειρηνική, πάρα πολύ σαν μία, πώς να πω, σαν ένας συγγενής μεγαλύτερης ηλικίας που τον βλέπει σπάνια, αλλά υπάρχει πάρα πολύ αγάπη. Κάπως έτσι την νιώθαμε.
2: Ναι. Και σεβασμός, έτσι.
1: Και σεβασμός, αλλά σεβασμό και αυτή προς εμάς.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Απόλυτο σεβασμός. Και
2: τι ωραίο που είναι αυτό, τι ωραίο που είναι.
1: Ναι, κανενός είδους έπαρξη, ας πούμε. Mm. Μάλιστα, τότε, επειδή ένας μέρος της μπάντας ήταν ο MC Ginta.
2: Ναι.
1: Που είναι rapper, ας πούμε, MC. Mm-hmm. Με καταγωγή από την Ιγυρία. Και ξέρεις, η εικόνα αυτών δύο μαζί είναι πολύ ιδιαίτερη.
2: Ναι, ναι.
1: Ειδικά για πριν από 15-20 χρόνια.
2: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
1: Που ξεκινήσαμε να βρίσκονται μαζί τη στιγμή. Και μας έλεγε, ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μανώλης. Μανώλης, έτσι λέγει το Τζιμίκα, Μανώλης Απολάνιο το όνομά του. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Μανώλης. Μου θυμίζει τότε που ήμασταν με παιχνιδιώτη στη Νέα Υόρκη και παίζαμε με μαύρους μουσικούς κλπ. Και δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μια οπτική έτσι κάπως ενός μεγαλύτερου ανθρώπου με κάποιες υποθέτησες ή ότι θα έχει πιο παλιότερες ιδέες, ενδεχομένως πιο συντηρητικές κλπ. Το τελείως αντίθετο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοσμοπολίτησα, ανοιχτή, χαλαρή, χωρίς έπαρση.
2: Και νέα, έτσι, νέα. Δηλαδή αυτό που λέμε νέος κάθε ηλικίας.
1: Στην ψυχή πολύ νέα.
2: Πολύ νέα.
1: Πάρα πολύ νέα.
2: Και στο λόγο και στην ύπαρξη. Δηλαδή ναι. Τη στιγμή που σε κοιτούσε με αυτό το φως στα μάτια της, σου μετέδει δεν τη νιώτη ολόκληρη. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Και με μια απλότητα στα πάντα που έκανε. Mm-hmm. Αυτό που επίσης θυμάμαι, επειδή στο δεύτερο δίσκο μας κάναμε πάλι ένα κομμάτι, τη θλίψη, mm-hmm. Με τη φωνή της πάλι από παλιά ηχογράφηση, mm-hmm. Και στο τρίτο δίσκο αποφασίσαμε να την ξαναγράψουμε, να την ξαναηχογραφήσουμε. Mm-hmm. Πάλι λοιπόν ήρθε στο στούδιο, πάλι με την ίδια συστολή, μα παιδιά έχω να το πω αυτό το τραγούδι 40 χρόνια και δεν ξέρω πώς θα το είστε σίγουροι και δεν ξέρω. Και της λέγαμε κυρία Μέρια, ελάτε να το προσπαθήσουμε, δεν έγινε τίποτα, mm-hmm. Εδώ είμαστε, θα το πούμε όσες φορές χρειάζεται. Μπήκε λοιπόν μέσα στην αίθουσα της ηχογράφησης, το είπε δύο φορές, τέλεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να το έχει τραγουδήσει χτες, ας πούμε, στο
2: ναι, ναι.
1: Για πρώτη φορά. Mm-hmm. Της είπαμε, δεν έχουμε κάτι να σας πούμε, είναι απλά τέλειο και...
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είδες λοιπόν αυτό το πέταγμα, το αηδόνι δεν φυλακίζεται τελικά, ναι. Να σου πω, Λίσανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπες, τα τόσο πολύ όμορφα και παραστατικά μιας σχέσης που ανεπτύχθη μεταξύ σας. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά. Να είσαι καλά και να δημιουργείς πάντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και να τη θυμόμαστε, γιατί ήταν πραγματικά μια...
2: Να τη θυμόμαστε και να την ακούμε όσο μπορούμε. Ναι, σε ευχαριστούμε.

Θέλω να μπούμε σε ένα κλίμα με αυτή την εκπομπή, όπως και στην πρώτη εκπομπή. Δεν θέλω να ακολουθήσουμε διαδρομές με χρονολογίες κλπ. Εξάλλου όλα αυτά γίνονται μέσα σε 50 χρόνια. Η δεκαετία του 40 λοιπόν είναι ένα ξεκίνημα, είναι μια δυνατή δεκαετία με πολλά και ωραία τραγούδια, αλλά η δεκαετία του 60 είναι πια η κορυφή. Δηλαδή η κορυφή έχει ξεκινήσει από πριν εδώ με αυτούς, γιατί από τα μέσα της δεκαετίας του 40 εκείνος ήταν μόνο 24 ετών και μεγάλος, εμπνευσμένος, καινοτόμος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, και εκείνη μια μικρή κοπελίτσα, αλλά τραγουδίστρια παρακαλώ, ακούστε τώρα, 12 ετών, ήταν ήδη μια σπουδαία τραγουδίστρια. Και τι, ήταν μαγικιά, μάγευε τον κόσμο, ανέβαινε στο πάλκο με ένα τέτοιο τρόπο, ακόμα και το περπάτημά της, ακόμα και το στήσιμό της, έτσι αποτέλεσαν μαζί ένα θρυλικό ντουέτο της εποχής. Ο Χιώτης, τι άλλο, πειράματα συνέχεια, πειράματα επί σκηνής, πειράματα στα στούντιο, πειραματισμοί παντού, συγχορδίες, δυτικές επιρροές. Δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη λοιπόν δίπλα του από μια φωνή που ελύσε το διαρκώς. Θα λέγαμε ότι πήγαινε από τον έρωτα στην αγάπη με ένα μαγικό τρόπο, από τον πόνο στη φιλία και στην γειτονιά την παλιά με έναν άλλο μαγικό τρόπο. Έκανε διαδρομές δικές της, έφευγε. Δεν πάταγε πια από ένα σημείο και μετά πάνω στη σκηνή. Έφτιαξαν ένα δικό τους ήχο στο λαϊκό τραγούδι. Θέλατε να το πείτε εκλεπτισμένο, θέλατε να το πείτε με εν μέρη ας πούμε ανοιχτό στον ορίζοντα, πάντως η αυθεντικότητά του υπήρχε. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, και ο ένας και ο άλλος έφεραν καινούργια πράγματα στην καθημερινή μας ζωή, στον πολιτισμό μας, στο τραγούδι μας. Και κάποια στιγμή μετά γίνονται και ζευγάρι. Θέλω να σας πω ότι στην πρώτη εκπομπή είχαμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε κοντά μας τον Θανάση Βασιλά, το σπουδαίο αυτό το σόλιζο του Μπουζουκιού, έναν εξέχοντα μουσικό, μια προσωπικότητα στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού, και δεν είναι τυχαίο που η Μέρι Λίντα τον έβαλε να είναι δίπλα της και να τη συνοδεύει με τον μπουζούκι του βέβαια πολλά πολλά χρόνια σε πολλά πολλά προγράμματα. Και σε αυτή την εκπομπή που είναι η δεύτερη στο αφιέρωμα στη Λίντα, τον ευχαριστώ θερμά, και πραγματικά η συμβολή του σε αυτά τα αφιερώματα πολύ πολύ σημαντική.

Η δική μας πόλη, λοιπόν, Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Γιώργος Κωστόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Και τι μουσική ήταν αυτή όμως? Ήταν Δύση και Ανατολή μαζί, ήταν ένας δυνατό αεράκι από τη Δύση ερχόμενο που παντρευόταν τόσο αρμονικά, ίσως γιατί οι ίδιοι το ευχαριστιόντουσαν τόσο πολύ. Λένε στην Ιταλία κάποια στιγμή ότι το ταλέντο είναι το πάθος. Βάλτε αυτές τις δύο λέξεις κοντά, δηλαδή πάθος και ταλέντο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν είχαν τις σπουδές ίσως που θα είχαν άλλοι στην πορεία της μουσικής, αλλά πώς έμπαιναν και έβγαιναν από το μάμπο στο swing, από το swing στο λαϊκό στοιχείο, από το λαϊκό στοιχείο σε ήχους δυτικούς που για αυτούς ήταν και πειραγμένοι, δηλαδή ήταν ήχοι που τους έφτιαχναν επί σκηνής. Γι' αυτό και η Μεριλίντα έλεγε συχνά, όταν τη ρωτούσαν κιόλας, είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπάμε πολύ τη μουσική, αυτό και τίποτα άλλο. Είμαστε δύο ρόλοι κυριολεκτικά, ένας άντρας μουσικός και μια γυναίκα που ακούει πολύ καλά και που μπορεί να μεταφέρει με πιστότητα αυτά που λέει. Και βέβαια αυτό απεδείχθη στην πορεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα πούμε πολλά και στη συνέχεια. Θα ακούσουμε τώρα το Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι. 1, 2, 3.

Μια όμως που αναφέραμε το Βασιλά, το Θανάση πριν, θέλω να ακούσουμε λίγο το παίξιμό του. Ας τα βάζουμε λίγο, ας το πούμε, σε ένα διάλογο μουσικό τα κομμάτια και ας βάλουμε το «Απόψε φύλαμε» και το «Πολλές φορές». Να ακούσουμε αυτά τα δύο υπέροχα κομμάτια που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, μα ποτέ, και δεν θα σβήσουν ούτε η φωνή ούτε ο ήχος του Χιώτη, αλλά ας με επιτραπεί, και ο ήχος του Βασιλά είναι μια συνέχεια αυτού του μαγικού κόσμου, και ελπίζω και εύχομαι τα νέα παιδιά, τα μουσικά σχολεία, να πορευτούν σε αυτούς τους δρόμους. Είναι οι δρόμοι της ευγένειας, είναι οι δρόμοι της συμπονετικότητας, της φιλίας, του έρωτα, της αγάπης, αλλά της καλής μουσικής, της παρέας, του ελληνικού τραγουδιού.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω την κουβέντα μας, γιατί το όνειρο τότε και για λόγους δισκογραφίας αλλά και για λόγους αναγνώρισης, αλλά κυρίως μη κοροϊδευόμαστε τώρα, ήταν το οικονομικό. Και ήταν μια εποχή που πολλοί Έλληνες βρισκόντουσαν εκεί, στην Αμερική δηλαδή στην ελληνική παροικία, ας το πω έτσι, στη Νέα Υόρκη, έτσι, το Σικάγο, η Βοστόνη ήταν μέρη που αν δικαιούσε, αν άξιζες αυτό που έκανες, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Εκεί λοιπόν γνωρίζουν τον θρίαβο κυριολεκτικά και οι δυο. Και αυτό γίνεται η αφορμή από τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον να κληθούν, παρακαλώ, στο Λευκό Οίκο και για να παίξουν και για να γνωριστούν καλύτερα, αλλά γιατί όχι, να πάρουν και την πράσινη κάρτα ώστε να μείνουν παραπάνω στην Αμερική. Εκεί βέβαια υπήρχαν και τα δυσάρεστα, υπήρχαν και οι χωρισμοί και ο πόνος που ήταν πολύ δυνατός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο έρωτας τότε δεν ήταν και τόσο φευγαλαίος. Δηλαδή, άμα ερωτευόσουν πραγματικά και δυνατά, οι άνθρωποι γατζώνονταν γιατί έψαχναν την αλήθεια τους και μέσα από τον έρωτα. Θέλαν δηλαδή πιστότητα, θέλαν ακρίβεια, θέλαν αφοσίωση. Και επειδή αυτό το ζευγάρι είχε γνωρίσει όλα αυτά, θα μου πείτε από ένα σημείο και μετά μπορεί να κουράζει κιόλας όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, κατανοητό. Δεν πάβει όμως πίσω του πολλές φορές να αφήνει, γιατί όχι θα πω τη λέξη και είναι βαριά, αλλά την πω, να αφήνει συντρίμμια. Και βέβαια και αυτό το γνώρισαν οι δύο αυτοί άνθρωποι, και βεβαίως η Λίντα πόνεσε πολύ, μετάνιωσε για κάποια πράγματα, αλλά ξέρετε, ο εγωισμός δεν μπορεί να μπει στην άκρη κάποια στιγμή. Όλα αυτά που έλεγα πριν γίνανε στα μέσα της δεκαετίας του 60, ενώ στην Ελλάδα ανθούσε το ελληνικό τραγούδι. Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες βρέθηκαν εκτός αναζητώντας την τύχη τους, και θα πούμε και άλλα λίγο πιο κάτω.

Ακούσαμε το τραγούδι «Κάνε τον πόνο σου χαρά». Είναι ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και το έβαλα εδώ, σε αυτό το σημείο το βάλαμε για να πούμε ότι η Μέρι Λίντα τσαλακώθηκε κακά τα ψέματα, όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά έκανε τον πόνο της χαρά. Και βέβαια, τι ερμηνείες είναι αυτές, από πού έρχονται αλήθεια, πώς ανανεώνουν ακόμα και τον ίδιο τον Μάνου Χατζηδάκη, ακόμα και τον Μίκη Θοδωράκη, πώς φτιάχνουν ένα νέο κλίμα, πώς από τα ραδιόφωνα ξεπετάγεται αυτός ο ήχος και λες εδώ πού να το εντάξω αυτό, και φωνητικά αλλά και μουσικά το παίρνει το μουσικό κομμάτι και το αναπλάθει, του δίνει μια άλλη ονειρική διάσταση που εκείνη τη στιγμή σου λέει ταξίδεψε, ταξίδεψε όσο είναι καιρός, έχεις μια ευκαιρία τώρα μέσα σε αυτό το τραγούδι, δηλαδή στα 3 λεπτά που διαρκεί μπορείς να ταξιδέψεις. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να μας πει τώρα η Μέρι Λίντα, η Μαρία Κάλλας που ερχόταν και μας έβλεπε και ζητούσε μάλιστα και τραγούδια και φώναζε πολλές φορές. Φανταστείτε τη Μαρία Κάλλας να φωνάζει στο κέντρο που έπαιζαν και τραγουδούσαν η Λίντα με το Χιώτη, να τη φωνάζει Αηδονάκη. Και ναι μεν η Μαρία Κάλλας κυριολεκτικά σάρωνε τις μεγάλες σκηνές με τις όπερες και το κλασικό τραγούδι, η Μέρι Λίντα δεν ταξίδεψε έτσι με τον ίδιο τρόπο, δεν ερμήνευσε τέτοια τραγούδια. Όμως πέστε μας, δεν είναι η φωνή της σαν να λέει και άριες, σαν να τραγουδάει κλασικό τραγούδι, σαν να τραγουδάει τα πάντα μέσα σε ένα ηχείο που δεν έχει τις σπουδές, έχει όμως την ευλογία της ζωής, σαν να τη χτύπησε ο Θεός την πλάτη και να της είπε δηλαδή, εσύ κοριτσάκι μου από πολύ μικρό γεννήθηκες γι' αυτό, περιθώρια για άλλα πράγματα δεν υπάρχουν, πάρ' το λοιπόν και προχώρα, απόλαυσέ το και θα βρεις το δρόμο σου και δυσκολίες, έτσι, αλλά θα βρεις και μεγάλες στιγμές και θα χαρίσεις πολλά συναισθήματα, πολύ χαρά, πολύ κέφι σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, και αυτό βέβαια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.

Και επειδή είπαμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, να πούμε και το δικαιούται και με το παραπάνω, ο Μίκης Θοδωράκης, φανταστείτε τώρα, τι σημαίνει εκείνη την εποχή να έρθεις κοντά με τον Μίκη Θοδωράκη. Είναι η εποχή που γράφει όλα τα μεγάλα τραγούδια. Έχει γράψει τον Επιτάφιο, έχει γράψει τόσα και τόσα τραγούδια, τη Μυρτιά, έχει γράψει την Απαγωγή και λοιπά που λέγαμε, και όλα αυτά τα τραγούδια. Και ο Χιώτης παίζει στο Αρχιπέλαγος, για παράδειγμα. Ακούστε το Αρχιπέλαγος, ακούστε τη φωνή της Μέρι Λίντα στους Επότες Αλλοδόστα Μου. Και κοιτάξτε να δείτε πως ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης, που ήταν σαν να έβγαινε από μια θάλασσα η μουσική του συνεχώς, πως μπορεί να αποδίδει, να δίνει χώρο απαραίτητο για να μεγαλουργήσει στο Μανώλη Χιώτη. Και παίζει ανάμεσα Σύρο και Τζιά, και εκείνη την ώρα ο τρόπος που παίζει το μπουζούκι ο Χιώτης είναι σαν να βρίσκεσαι ανάμεσα Σύρο και Τζιά. Δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνίας το πού και το πώς. Έτσι. Λοιπόν, η Μέρι Λίντα έρχεται λοιπόν μαζί με το Χιώτη και αγκαλιάζει αυτά τα τραγούδια. Τα πετάει κυριολεκτικά, δηλαδή τους δίνει φτερά. Και οι ερμηνείες πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Φανταστείτε λοιπόν μια κοπέλα που είναι με το Χιώτη χρόνια, ξαφνικά να βρίσκεται στο περιβάλλον του Μίκη Θοδωράκη και να αποδίδει αυτά τα τραγούδια με αυτό το μοναδικό τρόπο. Πάμε όμως να ακούσουμε κάτι από αυτή τη μαγεία που εξέπεμψαν αυτές οι μοναδικές συναντήσεις.

0: Στην εκπομπή μας για τη Μέρι Λίντα, τη μεγάλη αυτή τραγουδίστρια, θέλαμε να μας μιλήσει και ο πολύ σημαντικός μουσικός, μια συνέχεια του λαϊκού τραγουδιού με πιστότητα, με ακρίβεια, με συνέπεια, με αυθεντικότητα. Ο σολίστας του μπουζουκιού και τραγουδιστής Βαγγέλης Κορακάκης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα. Αγαπητέ Βαγγέλη Κορακάκη, πες μας σε παρακαλώ εσύ, πώς είδες το φαινόμενο Μέρι Λίντα, την εποχή, το χρώμα, το αηδονίσιο αυτό πλάσμα, πώς το έζησες, πώς το άκουσες, τι σου έμεινε από αυτό?
1: Ναι, θυμάμαι τη μεγάλη Μέρι Λίντα, μια σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια, μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία ήταν ίσως από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες που βγήκαν. Εγώ μαζί της δούλευσα το 1995-96. Παίξαμε στα 9-8.
0: Α, ναι, στα 9-8, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, και εκεί πέρα βέβαια, θα σας πω κάτι. Ήταν μια κυρία, η οποία πάντα ερχόταν στο μαγαζί, όταν πρώτο είμαι στο μαγαζί να παίξει, έφερε και κάτι μαζί και κάτι ρούχα της. Για μια κυρία, είχε μαζί της εκεί πέρα, μια κυρία που της έβαινε τις τουαλέτες της.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω να σας πω είναι το ότι στη γιορτή την πρωτοχρονιά, στα Χριστούγεννα τότε,
0: ναι,
1: έφερε δώρα σε όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Σε όλους.
0: Ναι.
1: Σε όλους. Σε όλους.
0: Και στο μαγαζί δηλαδή.
1: Ναι. Έφερε στους μουσικούς, σε μένα και τα λοιπά. Δώρα στον καθένα. Και έφερε και δώρα στις γυναίκες που ήταν μέσα στις τουαλέτες, κάποιες κυρίες.
0: Τι ωραία, τι ωραίο που είναι αυτό, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει να βγει, πάντα κάποιον το σταυρό της σκέφτηκε και τραγούδαγε.
0: Mm-hmm.
1: Και μια φορά είχε κλείσει η φωνή της και όμως βγήκε και τραγούδησε. Mm-hmm. Φοβερά. Είχαμε έτσι κάποια επαφή με την εταιρεία για να κάναμε κάποια τραγούδια μου κτλ. Πήγα μια μέρα και στο σπίτι της. Δεν έδωσε κάτι από τη συνάντηση τέλος πάντων. Αλλά όμως η Μέρι Λίντα είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο βιβλίο, ένα μεγάλο πορτρέτο μέσα στο λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή πέρα από τη συνεργασία με το Χιώτη που αφήσανε μια πολύ μεγάλη εποχή και μεγάλο θαυμασμό για τη συνεργασία τους, είναι και μια τραγουδίστρια που είχε τραγουδίσει Χατζηδάκη, είχε τραγουδίσει, ήταν φοβερή τραγουδίστρια, φοβερή.
0: Mm-hmm. Βαγγέλη Κορακάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Πέρα από το ότι ήταν σπουδαία τραγουδίστρια κοινής αποδοχής, αυτό θα λέγαμε, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα συγκροτήματα που συνέπραξαν μαζί της, που την κοίταξαν με θαυμασμό, που τη συμβάστηκαν και επί σκηνής και εκτός, τι της βρήκαν, τι ήταν αυτό το μαγικό που είχε αυτή η φωνή, αυτός ο άνθρωπος, πέρα από την γενεοδορία του που μας την είπες, που έφερε κοντά της αυτά τα νέα συγκροτήματα και τα νέα παιδιά?
1: Κοίταξε, είναι παιδιά κάποια συγκροτήματα και τα λοιπά, οι οποίοι λογικό είναι ότι οι άνθρωποι που ξέρουν αυτό που κάνουν είναι φυσιολογικό να πάνε μαζί της, δηλαδή να δουλέψουν μαζί της, να συνεργαστούν. Γιατί κοιτάξτε να κάτι, είναι μια πολύ μεγάλη και σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια γενικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχε τόνο, ήταν τονικότατη όταν τραγούδαγε. Εντάξει, η ιστορία της είναι πολύ, ξένα, πάρα πολύ μικρή ηλικία αυτή η γυναίκα, από πολύ μικρούλα, 12 χρονών, πόσο χρονό ήταν, τα βγήκε ναι, και τραγούδισε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι που ήταν ένα φαινόμενο.
0: Ένα φαινόμενο θα λέγαμε που δεν μπορούσε κανείς να το πιάσει, ήταν αέρινο, ήταν σαν να τραγουδούσε πάνω στο πέλαγος, πάνω στον αφρό του κύματος, έτσι Βαγγέλη Κορακάκη.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλα αυτά που λέτε.
0: Ναι, και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί κάτι μαγικό ακόμα και στους νέους που ψάχνουν να βρουν και αυτοί ένα βήμα στο λαϊκό τραγούδι να εκφραστούν μαζί με κάποιους παλιότερους. Έτσι.
1: Κοιτάξτε κάτι, σκοπός είναι να ψάξουν και να βρουν οι άνθρωποι τις αξίες,
0: ναι,
1: οι οποίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
0: Πολύ σωστά.
1: Αρκεί να κοιτάξουμε τους ανθρώπους και εκεί που είναι η ουσία, όχι εκεί πέρα που δίνεται η βάση σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm, να δείξουν αυτό που θέλουν. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι βράχοι, πώς θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, Ευαγγέλη Κορακάκη, ναι. Ναι. Και εσείς ένας από τους βράχους αυτούς, τους πιο νέους βέβαια σε σχέση με αυτά που συζητάμε, αλλά που συνδέει σε εκείνη την εποχή και κάπως παλαιότερη ακόμα με τα σημερινά πράγματα και σου ευχόμαστε κάθε καλό να έχεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ερώτηση και για τη συνεδριαδή και για τη ζήτηση αυτή για τη Μέρι Λίντα.
0: Ναι, αγαπητέ Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Γεράσιμο Αδράτρο, τον πολύ καλό αυτόν τραγουδιστή που φέρει με τη φωνή του διάφορες εποχές. Μας πάει πίσω, μας φέρνει μπρος, αλλά είναι πιστός, σεμνός, πλην όμως είναι πολύ εκφραστικός ερμηνευτής. Θα τον ακούσουμε να μας μιλά για τη Μελλίντα και τον ευχαριστώ που συμμετείχε και στην πρώτη εκπομπή που κάναμε. Γεράσιμε Αδράτο, σε παρακαλώ συνέχισε λίγο, μείναμε στην ουσία πριν. Η Μέρι Λίντα μας έδωσε και την ουσία, μας έδωσε και τον αφρό του κύματος, δηλαδή ήταν ακριβώς πάνω στο κύμα.
1: Ένωσε τους δύο μεγάλους κόσμους, τα δύο αντίθετα άκρα της ελληνικής κοινωνίας, τον εργατό κόσμο, τον κόσμο του λιμανιού, ακόμα και τους περιθωριακούς, με τους ανθρώπους της λεγόμενης υψηλής κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ας πούμε μέσω της μόρφωσης, της καλλιέργειας και μιας καλύτερης τύχης οικονομικά διήγαν τη ζωή τους με ένα διαφορετικό τρόπο ας πούμε. Δεν πήγαιναν δηλαδή σε λαϊκά κουτούκια και καταγωγή αλλά και δημιουργήθηκαν καινούργια μαγαζιά, βαριετέ, επιθεωρήσεις όπου συνυπήρχε το λαϊκό τραγούδι αλλά με αυτόν τον τρόπο δοσμένο, με το Χιώτη και τη Λίντα με τον κόσμο του ελαφρού τραγουδιού. Αυτό η Λίντα όσο κανένας άλλος το κατάφερε. Τραγούδισε Θεοδωράκη, τραγούδισε Χατζηδάκη, τραγούδισε λαϊκούς συνθέτες, του Κώστα Καπλάνη.
0: Το πρώτο.
1: Σκεφτείτε τι ερμήνευσε ας πούμε, όλη την ελληνική μουσική πραγματικότητα κατάφερε με πολύ πιστικό και αληθινό τρόπο να τα ερμηνεύσει.
0: Και έφερε μαζί πολλά χρόνια τραγουδιού, δηλαδή δεκαετία του 60, όταν τραγουδάει θα πάρω μια βαρκούλα μανούλα μου. Είναι η βαρκούλα ήδη μέσα στο νερό και πλέει. Δηλαδή η φωνή της έχει τα σύμφωνα τόσο μελωδικά ξεκαθαρισμένα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα...
1: Ο εθέριος τρόπος που τραγουδούσε και που κινιόταν. Ο εθέριος. Ο τόσο μελωδικός, ο τόσο σημαντικός. Η σοπράνο που μπορούσε να πει με τόση ευκολία αυτά τα λαϊκά τραγούδια, με ουσία όμως, διεισδύοντας πολύ βαθιά στο μεδούλι των τραγουδιών.
0: Πραγματικά είναι πολύ ωραία αυτά που μας λες. Θέλω να μας πεις και λίγο με τις νεότερες γενιές τώρα. Αυτές που ακολουθούν, οι φωνές, δηλαδή τι να κρατήσει κανείς από τη Λίντα, μια τραγουδίστρια, πώς να τη διαβάσει καλύτερα. Να ανανεώσει και το ρεπερτόριο ακόμα, αν και φόσο. Έτσι, δώσε μας λίγο τη συνέχεια.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα θέμα είναι προσωπικό, ο προσωπικός δρόμος και επιδίωξη του κάθε ενός νέου ανθρώπου πώς θέλει να την δει, πώς θέλει να την διαβάσει και τι θέλει να κάνει και τι στοιχεία θέλει να πάρει από τη Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα τα έδωσε όλα εδώ ανάγλυφα ας πούμε και μπορεί καθένας να παραδειγματιστεί και να πορευτεί. Καταρχήν η Μέρι Λίντα δεν αντιγράφεται εύκολα γιατί η φωνή της όπως είπαμε και πριν είναι μοναδική, δεν είναι μια φωνή σαν τις πολλές. Είναι μια φωνή σαν τις πολύ λίγες. Ο τρόπος που στάθηκε, τα τραγούδια που υπηρέτησε, η κομψότητα, ο πολιτισμός που κουβαλούσε την ώρα που ερμήνευε, είναι πολύ μεγάλα μαθήματα για όλους μας.
0: Πολύ ωραία τα λες, Γεράσιμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είπες τη λέξη κομψότητα. Είπες και τη λέξη κομψότητα που ταιριάζει με τη λέξη γοητεία. Δηλαδή γοήτευε τους πάντες, ας πούμε.
1: Γοήτευε τους πάντες, έχει γοητεύσει και όλους εμάς.
0: Βέβαια.
1: Και είμαι ειλικρινά πολύ συγκινημένος τώρα έτσι που τη θυμάμαι και αναλογίζομαι ας πούμε τι μεγαλείο μας έδωσε. Βεβαίως και μας καταγοήτευσε θα λέω. Θα έλεγα.
0: Και να πούμε και Γεράσιμε ότι το κράτος, η πολιτεία με όσες δυνάμεις μπορεί πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους φροντίζει μέχρι τέλος. Όχι στο τέλος ότι εντάξει τώρα περάσανε και δεν περνάνε. Το τέλος είναι η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου. Εκεί λοιπόν η Μέρι Λίντα να ήταν ακόμα πιο χαμογελαστή στο τέλος και να φεύγει έτσι, θα μπορούσαν όλοι να βάλουν το χεράκι τους και ειδικά η πολιτεία ίσως, λέω, θα μπορούσε, πιθανόν, και να φεύγει και εκείνη με το χαμόγελο όσο απείραχτο γίνεται.
1: Εδώ Θέμη μου συμφωνώ, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό που ανοίγεις και τι να πω ας πούμε, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει ούτε και ένας Έλληνας που δεν θα συμφωνεί με αυτό ότι η πολιτεία πρέπει να προσέχει καταρχήν όλους τους ανθρώπους της.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Και σε όλες τις ηλικίες. Να προσέχει το ασφαλιστικό, να προσέχει το σύστημα υγείας, να προσέχει τα πάντα και ειδικά τους ανθρώπους που προσφέρουν, ό,τι προσφέρει ο καθένας, να τους ανταμείβει και να τους προσέχει και στο τέλος της ζωής τους,
0: ναι,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, να τους έχει αυτό που έλεγε ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου, τα περήφανα γυρατιά.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω πολιτική τώρα, ούτε υπερασπίζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δανείζομαι αυτή τη φράση.
0: Ναι, γιατί
1: τα
0: είναι και
1: γυρατιά.
0: Πετυχημένη φράση, ας πούμε, αν ισχύσει,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, αυτά τα περήφανα γυρατιά, ποιος δεν θέλει να έχουμε τα γυρατιά μας περήφανα.
0: Ξέρεις, Γεράσιμε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί, του χώρου αυτού, οι παλαιότεροι ειδικά, όπως η Λίντα, δεν φρόντιζαν τον εαυτό τους, ούτε τα τελευταία χρόνια της ζωής να έχουν μια πλάτη να κουμπίσουν. Επειδή ήταν δοσμένοι σε αυτό που έκαναν. Περισσότερο αυτό, ναι, είναι το θέμα, ας πούμε. Να φροντίσει,
1: ναι,
0: να φροντίσει
1: δεν
0: αυτούς.
1: Δεν υπήρχε η παιδεία.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν υπήρχε η αναλογική παιδεία. Και αυτό όχι μόνο στους καλλιτέχνες, γενικά οι άνθρωποι,
0: έτσι,
1: ας πούμε, μοιαζόντουσαν για την επιβίωση, για την καθημερινότητα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να σχεδιάσουν το μέλλον και να. Γι' αυτά λοιπόν πρέπει να υπάρχει το κράτος που να φροντίζει με ένα πολύ ωραίο υγιές ασφαλιστικό σύστημα να έχει τους ανθρώπους περήφανους και να μην χρειάζεται, ας πούμε, ούτε δωρεές, ούτε εράνους, ούτε παιτίες, ούτε τίποτα. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι η Λίντα ήταν στο γυροκομείο Αθηνών, την επισκέφτηκα μάλιστα μια φορά, αλλά δεν γνωρίζω ειλικρινά αν ήταν με έξοδα της πολιτείας ή αν ήταν με έξοδα της οικογένειάς της. Μακάρι να ήταν με έξοδα της πολιτείας, γιατί το δικαιούτο.
0: Βέβαια. Με αυτή την κουβέντα θέλω να τελειώσουμε, να φέρουμε αυτό το μήνυμα έτσι πιο κοντά μας, να το ξαναδούμε, να το ξανασυζητήσουμε και να το δώσουμε όσο μπορούμε στο ευρύτερο περιβάλλον το κοινωνικό, να συνειδητοποιήσουμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και η υγεία του. Και αυτοί που μας χαρίζουν τόσο όμορφες στιγμές, τόσο ωραία τραγούδια, να τους έχουμε στο μυαλό μας πάντα και γελαστούς ή δυνατόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμε Ανδρεάτου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να μιλήσουμε μαζί.

Πρέπει να πούμε όμως, είναι πολύ βασικό και όλοι έχουμε χαρεί πολύ το ζευγάρι αυτό, το ντουέτο αυτό, στις ελληνικές ταινίες. Πρέπει να πω εδώ ότι η κουμπάρα τους, γιατί παντρεύτηκαν όπως είπαμε, ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, αυτή η σπουδαία και τραγουδίστρια παρακαλώ. Και αυτή ήταν μια ηθοποιός πολύ πολύ αγαπημένη, αλλά και πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει κατανοητό πια στην ευρύτερη κλίμακα την ανθρώπινη, αλλά ήταν. Να πούμε όμως ότι στις ταινίες που έπαιξαν, ας αναφέρουμε κάποιες έτσι για την ατμόσφαιρα, Λαός και Κολωνάκι, όπου θα ακούσουμε και ένα τραγούδι στη συνέχεια με αυτό τον τίτλο, ο Ατσίδας, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, η Βίλα των Οργείων, ερμηνείες πολύ δυνατές, σκηνές όπου τραγουδά, σαν να έχει έρθει στο σαλόνι μας, σαν να έχει μπει μέσα στο σπίτι μας και μας λέει «Απόψε τραγουδάω για σένα».

Ξαναθυμίσω λοιπόν ότι η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σπανό. Δεν μπορούμε σε μικρές αυτές εκπομπές να τα βάλουμε όλα. Με τον Απόστολο Καλδάρα, συνεργάστηκε με τον Αντώνη Καλογιάννη και βέβαια όλοι είχαν να πούν μια καλή κουβέντα για αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Ο Σπανός μάλιστα είχε πει ότι τραγουδά με όλο το σώμα και την ψυχή της και βέβαια δεν είναι μόνο η φωνή που προσέχουμε, αλλά είναι όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτή την ερμηνεία, στο περιβάλλον αυτό. Έτσι, μια ζωή βέβαια που κινείται ανάμεσα στο πανί, ανάμεσα στην αλήθεια του πάλκου και ανάμεσα στα πολλά θέματα τα οποία υπήρξαν στην πορεία και δεν ήταν μόνο αυτό με το χιώτη, δηλαδή η δυστυχία του χωρισμού, ο πόνος του χωρισμού, το ότι παντρεύτηκε άλλες δύο φορές νομίζω, έκανε ένα δεύτερο γάμο και ένα παιδί βέβαια, είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, ένα κορίτσι, μοναχοκόρη. Δεν νομίζω ότι ξεπέρασαν όλες τις δυσκολίες αυτοί οι δύο γάμοι που έγιναν.

0: λουλούδι.
1: Και επειδή έλεγα πριν για τα προβλήματα και λοιπά, να πούμε ότι η μητέρα της ήταν καθοριστική στιγμή για, για τον ψυχισμό της Μέρις Λίντα, αυτής της ευαίσθητης ψυχής. Χτύπησε δυνατές χορδές και άγριες. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο Μπουρνάζι, και αυτό είναι μια μεγάλη περιπέτεια, την οποία τώρα δεν θέλω μέσα στην εκπομπή αυτή να την πούμε, αλλά δεν μπορούμε και να μην πούμε το μεγάλο αυτό γεγονός που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή της και φυσικά κακοποιήθηκε. Ήταν οι γυναίκες μιας εποχής που σήκωσαν ένα ιδιαίτερο βάρος και βέβαια το πλήρωναν κάθε φορά αυτό με ένα κόστος πολύ πολύ δυνατό και θα λέγαμε πολύ πολύ βίαιο. Και να πω εδώ ότι στα μέσα της δεκαετίας του 70, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το 75 ή το 76, γνωρίζει τον γνωστό στην εποχή του και ταλαντούχο χορευτή Έλληνα και χορογράφο, τον Τάκη Σαγιόρ, οι οποίοι υπήρξαν ζευγάρι για 6-7 χρόνια. Η σχέση τους ήταν σοβαρή και έφτασε λίγο πριν το γάμο. Χώρισαν όμως μια εβδομάδα πριν την τελετή. Βλέπετε πώς έρχονται τα πάνω κάτω εδώ και βεβαίως τα πράγματα αναποδογυρίζονται. Να πούμε όμως στη δεκαετία του 80 και του 90 είχε μεγάλη συμμετοχή και πολλές συνεργασίες. Συνεργάστηκε με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη, στη μουσική σκηνή αυτή, στην Μποάτ, με τη Γλυκερία στο Χάραμα, ιστορικές στιγμές λοιπόν, με την Άννα Βύση στο Ρέξ σε μεγάλο χώρο, όπου μπορούσε να σταθεί οπουδήποτε και με αυτόφωτο τρόπο να ρίξει όλα τα βλέμματα και τις ψυχές πάνω της σε όποιο χώρο και να βρισκόταν. Να γιατί είναι μεγάλη η συμβολή της.

0: δεν θα μας τυφάς.
1: Η δισκογραφία της ήταν μεγάλη και αντιπροσωπευτική αυτού που λέμε Μεσοπόλεμος, δηλαδή περάσματα από διάφορες εποχές, περάσματα από κοινωνικές καταστάσεις. Μπορεί να φαίνεται ότι μερικά τραγούδια έτσι είναι πολύ ανάλαφρα, πολύ έξω από το κοινωνικό γίγνεσθε, κι όμως έχουν αυτή την υπόγεια λύπη, θέλετε να το πείτε, κατανόηση, θέλετε να το πείτε, συμπονετικότητα, όπως και να το πείτε, είναι κομμάτια της ελληνικής ψυχής. Και αυτό λέει πολλά και δεν είναι φλιαρία, είναι απίστευτες ερμηνείες, είναι παίξιμο με ακρίβεια, φανταστική, θα λέγαμε σαν ελβετικό ρολόι, στην καλύτερη εκδοχή του. Και έχουμε λοιπόν και τις αξέχαστες επιτυχίες, έχουμε το «Άκου τα ειδόνια», έχουμε τραγούδια 45 στροφών και έχουμε και τις 43 μεγάλες επιτυχίες. Είναι μνημεία, θα λέγαμε, έχουν κάπου σημειώσει, που μένουν στην ελληνική ψυχή και το συνοδεύουν για πάντα.

Να πούμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο γυροκομείο Αθηνών. Και το λέμε αυτό όχι για να λυπηθούμε τόσο, όσο για να καταλάβουμε ότι ήταν μια γυναίκα που τα έζησε όλα, που τραγουδούσε μέχρι το τέλος, χαμογελαστή, μοιράζοντας δώρα συνεχώς, τα ακούσατε και αυτά στη μετάδοση που κάνουμε. Θα έλεγα μάλλον της άρεσε, γιατί έλεγε ότι είναι όμορφα εδώ. Και ήταν και αδερφή της εκεί. Στα δύσκολα αυτά χρόνια λοιπόν, όλα φαινόντουσαν ότι κυλούσαν από ένα σημείο και μετά καλά. Και είπε την μαγική φράση, και με αυτή θέλω να ολοκληρώσουμε, «Η σκηνή είναι μέσα μου». Κρατήστε παρακαλώ αυτή τη φράση, κρατήστε τη καλά, σκεφτείτε τη καλά και ακούστε Μέρι Λίντα για πολλά χρόνια ακόμα. Μια γυναίκα που δεν πρόδωσε ποτέ τα πιστεύω της στη μουσική, στον πολιτισμό μας.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος και αυτού του δίωρου αφιερώματος στη μεγάλη τραγουδίστρια, τη Μέρι Λίντα. Ελπίζω ότι περάσατε καλά. Ο Θέμης Ζωδαμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, της Φωνής της Ελλάδας, δηλαδή της δικής μας πόλης. Και μαζί μου ήταν ο τεχνικός μας, ο κύριος Γιώργος Κωστόπουλος. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, μας κάνατε παρέα. Και νομίζω ότι καταγράψαμε όσο μπορούσαμε, πολύ απλά, πιο πολύ για να χαρούμε τη διαδρομή αυτή, καταγράψαμε μια σημαντική πορεία της μουσικής σκηνής μας. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

0: Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλεβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου 2,5 λεπτά, συγγνώμη, 2 και 3,5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Βεβαίως και εμείς, όπως σας υποσχέθηκα και από την χτεσινή μας εκπομπή, θα κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά και δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όσα θα θέλαμε στα ζωάκια, τα πολύ αγαπημένα ζωάκια όλων των ειδών. Θα ακούσουμε και για ζώα και για πουλάκια και για ζουζουνάκια. Η Παγκόσμια ημέρα ζώων λοιπόν σήμερα. Είναι διεθνής ημέρα δράσης για τα δικαιώματα των ζώων και την καλή διαβίωση. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα γιορτής του Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτης Άγιος των Ζώων. Στόχος και σκοπός να καλυτερεύσει την κατάσταση των ζώων προκειμένου να βελτιώσει τα πρότυπα καλής διαβίωσης σε όλο τον κόσμο. Το χτίσιμο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας των ζώων ενώνει το κίνημα καλής διαβίωσης των ζώων, κινητοποιώντας το σε παγκόσμια δύναμη για να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλα τα ζώα. Γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την πίστη ή την πολιτική ιδεολογία. Μέσω της αύξησης, της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου τα ζώα θα αναγνωρίζονται πάντα ως αισθανόμενα όντα και θα πληρώνεται η πλήρη ευγένεια πάντα για την καλή διαβίωση τους. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε πολύ αγαπημένο τραγούδι, λαϊκά θα είναι τα τραγούδια που θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, εδώ συνήθως οι άνθρωποι παίρνουν μορφή ζώων, οι χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές εμπνεούμενοι από αυτά η λαϊκή μας δημιουργή. Εδώ μόλις ακούσαμε τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και τη συνέλευση των Ποτικών 1987, λίγο πιο πίσω στο χρόνο, για να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου, Διονύση Σαββόπουλος και το Ζεϊμπέκικο.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα,

Μελοποιημένη ποίηση εδώ, η μπαλάντα του Κυρμέντιου, ένα ποίημα του Κώστα Βάρναλη, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην ποιητική συλλογή «Τα ποιητικά» το 1956. Μελοποιήθηκε εδώ από τον Λουκά Θάνο και το ακούσαμε το 1978 από τον Νίκο Ξυλούρη και μέσα από το δίσκο «Σάλπισμα». Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber, συγγνώμη, και WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας. Άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69300 78283, επαναλαμβάνω 69300 78283, να στείλουμε τους σχετισμούς μας στη Βάσο, στο Χρήστο, στο Λουκά, και εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Κώστας Βίρβος εδώ, Γιάννης Μαρκόπουλος, 1974 από τον Θεσσαλικό κύκλο. Να ακούσουμε τον πολύ αγαπημένο Λάκη Χαλκιά, Λιζέτα Νικολάου, Αλεπούδες, Κόρακες.

και εδώ από τον Θεσσαλικό κύκλο του Κώστα Βίρβου και του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης εδώ. Το άλογο μόλις ακούσαμε μαζί με τον Παύλο Σιδηρόπουλο εδώ, που συμμετείχε και αυτό σε αυτό τον δίσκο. Και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας γράφει από το Γαλάτσι. Πολύ γλυκό το θέμα σήμερα για τα αγαπημένα μας ζωάκια που γιορτάζουν. Ναι, Χριστίνα, έτσι είναι. Επίσης στη Σωτήρα που μας ακούει από Αλίαρτο, στη Σεμίρα από το Λεμαΐδα, ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Αχ, Χελιδόνη, για τη συνέχεια. Μάνος Ζωηλοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Δαλάρας.

Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, μέσα από το διπλό δίσκο 24 τραγούδια του 1977 και μόλις ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου και Χρόνια Χελιδόνια. 1975 τώρα και εδώ η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η σύνθεση του Λίνου Κόκοτου και θα ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη, Ελάφι και Αγριμάκι.

Το τραγούδι του Αλόγου ήταν αυτό, του Κώστα Χατζή και του Τάσου Ζερβού, Λιλάντα Λικερδοπούλου. Να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι και για τα πολύ αγαπημένα μας πουλάκια γενικότερα, διότι δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε ειδικότερα όλα τα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτά. Τόλης Βοσκόπουλος, Ηλίας Λιμπερόπουλος, αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά.

Και εδώ μια σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη του Κώστα Βίρβου. Νυχτερίδες και Ράχνες, Τέλειος Καθατζίδης, στα δεύτερα φωνητικά Λίτσα Διαμάντη. Το 1969, τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας έγραψε από την Κοζάνη. Επιλογές με πολλαπλά νοήματα, καλή εβδομάδα να έχουμε, αγαπημένε Χάρη, ενώ να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Ένα τραγούδι με τον Σταματικό Κότα αναφερθήκαμε, κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά σε εκείνον στη χτεσινή μας εκπομπή. Εδώ η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη, η στίχη του Μιχάλη Γαβριλίδη, 1972, και θα ακούσουμε το Μελισσάκι.

Συγκλονιστική και την Gray, και ενώ ακούσαμε και άλλα τραγούδια αναφερόμενα στα Χελιδόνια, δεν θα μπορούσα παρά να μην το βάλω και αυτό. Συγκλονιστική ερμηνεία από την Κέτι Gray. Σωτήρα αναφέρεται στα Χελιδόνια. Καλλιρόη, τους χαιρετισμούς μας από τη Μάλθη Μεσσηνίας. Η Ήλια επίσης, ευχαριστούμε για την φωτογραφία με την όμορφη γατούλα. Ενώ εμείς τώρα θα κάνουμε ένα σαφάρι στην Αθήνα. Γιώργος Ζαμπέτας, ο γιος του Μιχάλης, και μέσα από το δίσκο Χίλια Περιστέρια, αρχές της δεκαετίας του 90. Σαφάρι στην Αθήνα λοιπόν.

Και ένα χαριτωμένο τραγούδι του Μιχάλη Γιαννίτσαρη μέσα από το δίσκο «Ο Έρος έχει βάσανα» του 1993, και μόλις ακούσαμε το κατσαρό σκυλάκι σου, φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά της πρώτης ώρας της εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, ενώ ακούμε τραγούδια που αναφέρονται στα πολύ αγαπημένα μας ζωάκια, παίρνοντας εδώ οι λαϊκοί μας δημιουργοί προσδίδουν χαρακτηριστικά των ζώων σε ανθρώπους, είτε από την καλή πλευρά είτε από την κακή. Αφορμή η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, είναι διεθνής ημέρα δράσης για τα δικαιώματά τους αλλά και για την καλή τους διαβίωση. Ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Είναι πανερμηνεία τραγουδιού του Βαγγέλη Παπάζογλου. Το πρώτο τραγούδισε ο Γιώργος Κάβουρας το 1936. Εμείς θα τα ακούσουμε εδώ από τον Μπάμπι Γκολέ και του Δρόμου το παιδί.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λύκους. Έλενα Φαλιρέο, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:30 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Συνεχίζουμε στην ίδια θεματολογία. Παγκόσμια ημέρα ζώων σήμερα. Παρελάβουν λοιπόν από την εκπομπή μας τα πολύ αγαπημένα μας ζωάκια όλων των ειδών, και πτηνά και ζουζουνάκια και ζωάκια συντροφιάς και άγρια ζώα. Χίλια περιστέρια, να ακούσουμε λοιπόν και το ομώνυμο. Αναφερθήκαμε σε αυτό το δίσκο στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Γιώργος Ζαμπέτας, Ιωάννα Κλιάσιο εδώ στους στίχους, αρχές της δεκαετίας του 90. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, δεκαετία του 70, αρχές, για να ακούσουμε μια σύνθεση του Μάνου Λοΐζου, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιάννης Καλατζής και μια πάπια, μια χίνα.

μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στο WhatsApp άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μηνύμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69300 78283. Επαναλαμβάνω, 69300 78283. Παραμένουμε στο 1972, αυτή τη φορά ένα περιπαικτικό τραγούδι του Άκη Πάνου με τον Μιχάλη Μενιδιάτη, και να ακούσουμε τον Ψαρά.

Υπέροχος Μανώλης Χιώτης εδώ στο σόλο, το τραγούδι και τα λόγια και η σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκότση το 1964. Και μόλις ακούσαμε την Αλεπού, που θα παραμείνουμε στο Γρηγόρη Μπηθηκότση μέσα της δεκαετίας του 70 εδώ. Η στίχη του Κώστα Βίρβου, η σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκότση, το ερμηνεύει ο ίδιος, και φυσικά ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα.

ένα από τα διαμάντια της ελληνικής δισκογραφίας, η Γλάρη, Πάνος Γαβαλάς, εδώ μαζί με τη Βούλα Γκίκα, Νίκος Μεϊμάρης, Χαραλαμπός Βασιλιάδης, Σπύρος Περιστέρης. Θα ακούσουμε και το «Ένα σκύλος και μια γυναίκα». Αγαπητέ Τάκη, μας έστειλες μήνυμα στο Viber. Σε λιγάκι, προς το παρόν, τα βατράχια με το Χριστάκι.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στον Τάκη. Ένα σκύλο και μια γυναίκα. Απόστολο Κανδάρα, Γιώργο Σαμολάδα, 1958. Ακριβώς πριν ακούσαμε τον Μπάμπη Τσετίνη, κάναμε μια μικρή αναφορά σε αυτό τον ξεχωριστό τραγουδιστή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι, η στίχη του Δημήτρη Γκούτη μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη το 1966 και σαν τον Κούκο έχω μείνει. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας γράφει από το Σάνεφιόρδ. 120 χιλιόμετρα νότια από το Όσλο. Κυλιακάδες και βροχούλα εδώ μας γράφει, η θερμοκρασία ανάμεσα στους 13 και 16 βαθμούς. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν στον Νίκο και εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Πολύ πάνω ακολουθεί σαν τη γάτα με το σκύλο.

Και πίσω στον χρόνο έχουμε πάει τώρα, 1952, Γιάννης Τατασόπουλος, Γιώργος Γλάφκας, Μιχάλης Γεραδής στην ερμηνεία. Και μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Να μουν γάτος, να σουν γάτα» που ακούστηκε στην ταινία «Δύο κοθόνια στο ναυτικό» του 1952, η ταινία αυτή. 1954 τώρα, για να ακούσουμε τον Φώτη Πολυμέρη και «Κατσικάκι Μπεμπέ».

Η αγαπημένη μας γάτα του Στελάκη Περπινιάδη, ακριβώς πριν ακούσαμε το λαγό του Γιώργου Μητσάκη, Στέλιος Κυρομήτης, στην ερμηνεία Έλλη Σοφρονίου, τέλη της δεκαετίας του 40. Τα ζώα συντροφιάς πραγματικά μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή, το λέω από προσωπική εμπειρία. Κάθε φορά που υιοθετώ ένα ζωάκι είναι απεριόριστη πραγματικά η αγάπη που παίρνω από αυτό. Εμείς να ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι για τα Καναρίνια, Ρόζα και Νάζι.

Μα πόσοι πραγματικά Έλληνες συνθέτες έχουν εμπνευστεί από τα κελαϊδίσματα πουλιών, Μάρκος Βουμβακάριος, Γιώργος Ζαμπέτας και όχι μόνο. Να πάμε τώρα στην Αμερική, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας πρώτα στο Γιώργο που μας ακούει από τη Σύρο, ευχαριστούμε πολύ. Αμερική λοιπόν, 1932, Σταύρος Καλούμενος, η σύνθεση του Αντώνη Σακελαρίου και να ακούσουμε τη Χελώνα.

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετώ με το καημένο το γαϊδουράκι και αυτό ηχογράφηση Αμερικής του 1928, Γιώργος Κατσαρός με την κιθάρα του το είχε σαν παιδάκι.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και φυσικά καταλαβαίνει κανείς και μόνο από τον ξεχωριστό ρυθμό του τάγκο ότι μιλάμε για τον Αργεντινό συνθέτη Άστρο Πιατσόλα. Μουσικό θέμα βασισμένο στο έργο Sweet Punta del Este από την ταινία 12 Πίθηκη.

0: Το διασκεύασε ειδικά για το film σε μια νέα ενορχήστρωση ο συνθέτης Paul Buckmaster και είναι στην ουσία έτσι μια υπογραφή της ταινίας από την αρχή μέχρι το τέλος της. Μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο film του Terry Gilliam με την τρέλα και όλη αυτή την απεσιοδοξία που υπάρχει σχεδόν σε κάθε μία από τις ταινίες του. Έχει σημασία ότι ο Gilliam δεν τον γνώριζε τον Πιατσόλα. Του πρότεινε ένας φίλος του να βάλει αργεντίνικο τάγκο και έπεσε πάνω στη μουσική του, την ερωτεύτηκε λίγο πριν από το 1995 που κυκλοφόρησε η ταινία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με θέματα που αφορούν τη γαστρονομία, τα επώνυμα ελληνικά προϊόντα, το κρασί, τον τουρισμό. Στο μικρόφωνο για σήμερα είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και tablets, μέσω από το vogue.gr, μέσα φυσικά από το ERT Echo, την ψηφιακή εφαρμογή της ERT για τα ραδιόφωνα, από τις ψηφιακές σας τηλεοράσεις, μέσω του Netflix, δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και βέβαια στα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη, στα DAB Plus, στην ένδειξη Voice of Greece. Και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα ωραίο θέμα που μας έρχεται λίγο νωρίτερα από εκεί που το είχαμε προγραμματίσει. Συνήθως μιλάμε για τον ενοτουρισμό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ή με αφορμή τις ανοιχτές πόρτες που έχουμε στο τέλος του Μάη. Αυτή τη φορά είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά, λίγο πιο μεγάλη την κουβέντα μας και λίγο πιο νωρίς. Ο ενοτουρισμός λοιπόν είναι μια δράση που έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια για την οικονομία του κρασιού και για ένα ενοποιείο σημαίνει κυρίως άμεση επαφή με τον καταναλωτή, σημαίνει πωλήσεις, αναγνωρισιμότητα αλλά και τη δυνατότητα να χτίσει έτσι μια σχέση που μπορεί να συνεχιστεί και μετά την επίσκεψη. Για την περιοχή από την άλλη, η σημασία του μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη, συνδέει το κρασί με τη φιλοξενία, με τη γαστρονομία, με τον τόπο, τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία. Θέλω να παραθέσω κάποια στοιχεία, στατιστικά στοιχεία από την έκθεση που έχει δημοσιεύσει το Global Wine Tourism Report του 2025 που έκανε το Hochschule του Geisenheim University στην Γερμανία σε συνεργασία με τον UN Tourism, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αμπέλου και Ίνου αλλά και το Great Wine Capitals Global Network και είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το 2025. Έρευνα που βασίστηκε σε 1310 ενοποιεία σε 47 χώρες. Μάιος και Ιούνιος του 2025 είναι η πιο εκτεταμένη διεθνής μελέτη για τον ενοτουρισμό και τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα επανέλθουμε αρκετές φορές στο να αξιολογήσουμε τα συμπεράσματα. Το πρώτο από τα αποτελέσματα στο οποίο θα σταθούμε δείχνει έναν τομέα με σαφές οικονομικό βάρος. Το 65% των ενοποιείων χαρακτηρίζει τον ενοτουρισμό κερδοφόρο ή πολύ κερδοφόρο, ενώ κατά μέσο όρο περίπου το 25% των συνολικών εσόδων τους συνδέεται με τον τουρισμό. Τα μισά ενοποιεία σχεδιάζουν νέες επενδύσεις και σχεδόν 2 στα 3 θεωρούν ότι ο ενοτουρισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης. Η έρευνα καταγράφει παράλληλα και πολλές αλλαγές στη ζήτηση. Μιλάει για την γευσυγνωσία, για την επίσκεψη στο κελάρι και την περιήγηση στον Αμπελώνα, που είναι ο βασικός κορμός της εμπειρίας, αλλά αυξάνεται και το ενδιαφέρον για προσωπικές και τοπικές προτάσεις, δηλαδή προσαρμοσμένες πάνω στον επισκέπτη, για τη γαστρονομία, για τη βιωσιμότητα, για τις δραστηριότητες στη φύση και τις εμπειρίες που συνδέουν τον επισκέπτη ουσιαστικότερα με τον τόπο. Δηλαδή, περισσότερα από τα μισά ενοποιεία που ρωτήθηκαν και συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα απάντησαν ότι επενδύουν ήδη σε food and wine pairing και σε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, όπου το κρασί συνυπάρχει με έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς τομείς της Ευρώπης και με μια ιδιαίτερα πλούσια γαστρονομική παράδοση, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό κανείς, έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο από αυτό το δυναμικό έχει ήδη αξιοποιηθεί και τι μπορεί ακόμα να γίνει. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Αμαλία Παπαγιανοπούλου. Είναι γεωπόνος με 20 ετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του κρασιού. Διαβάζω εντάχει σταχυολογώ σημεία από το βιογραφικό της. Θα χρειαζόμασταν πάρα πολύ χρόνο για να το δούμε αναλυτικά. Έχει εργαστεί λοιπόν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προώθησης του Κρασιού και στη συνέχεια στην Enterprise Greece, ως προϊστάμενη στο Τμήμα Προώθησης Ίνου και Αγροτικών Προϊόντων. Σήμερα που μιλάμε, είναι επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι υποψήφια διδάκτορ με αντικείμενο την καινοτομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη στον Ινοτουρισμό και εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα Διοίκηση Ινοτουριστικών Υπηρεσιών του Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Και η αφορμή για να την καλέσουμε σήμερα είναι ένα νέο πρόγραμμα για τη διοίκηση των Ινοτουριστικών Υπηρεσιών, στο οποίο όμως θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Δηλαδή, βρίσκουμε την αφορμή να την έχουμε κοντά μας, να συζητήσουμε λίγο για τον Ινοτουρισμό από τη θεωρία στην πράξη, με έναν άνθρωπο που και τον έχει σπουδάσει, αλλά και τον έχει γνωρίσει επαγγελματικά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Έχετε παρακολουθήσει το χώρο του κρασιού από πολλές διαφορετικές θέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Πόσο έχει αλλάξει, πιστεύετε, στην Ελλάδα η αντίληψη για τον Ινοτουρισμό?
1: Έχει κάνει σοβαρά βήματα προόδου. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύς ακόμα χώρος για να αναπτυχθεί ο Ινοτουρισμός στην Ελλάδα και για να το πιστέψουν περισσότερο οι Ινοποιοί κυρίως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα στην ενασχόληση με τον Ινοτουρισμό, κυρίως όταν μιλάμε για την Ελλάδα, που μιλάμε για πολύ μικρά Ινοποιεία. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη χρόνου και έλλειψη γενικότερα πόρων. Και μάλιστα έχει γίνει μια έρευνα, μάλιστα στην ίδια έρευνα στην οποία αναφερθήκατε πριν, αναφέρονται τα μεγαλύτερα προβλήματα παγκοσμίως είναι η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη προσωπικού. Στην Ελλάδα έχουμε και κάποια άλλα θέματα, πολεοδομικά ας πούμε, θέματα υποδομών, που έτσι δυσχεραίνουν λίγο την ενασχόληση με τον
0: Ινοτουρισμό. Αν σταθούμε σε αυτό, θα πούμε ότι μιλάμε για περιπτώσεις που οι οποίοι δεν έχουν στηθεί, δεν έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα το να μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες, οπότε ίσως σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαγορευτικό αυτό.
1: Χρειάζονται σίγουρα παρεμβάσεις στις υποδομές, το οποίο είναι κάτι που φέρει και κόστος, έτσι. Και επίσης υπάρχουν και κάποια θέματα που είναι δύσκολο να τα προσπεράσει κανείς, γιατί πολλά Ινοποιεία χτίστηκαν παλιότερα γιατί πολλά Ινοποιεία χτίστηκαν παλιότερα

0: Όχι στον ίδιο, στο ίδιο κτίριο, αλλά στην ίδια έκταση, στο ίδιο κτήμα. Εδώ πέρα έχουμε αρκετά προβλήματα.
1: Ακριβώς, και είναι κάτι που οι επισκέπτες το εκτιμούν πολύ και το θέλουν.
0: Ναι, ναι. Πριν πάμε σε αυτό λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή εκεί που ξεκινήσατε, γιατί το θεωρώ σημαντικό να σταθούμε σε αυτό. Πότε θεωρούμε ότι μιλάμε πραγματικά για οργανωμένο εινοτουρισμό και όχι απλώς για ένα εινοπείο που δέχεται επισκέπτες?
1: Μια οργανωμένη υπηρεσία εινοτουριστική ξεκινάει από την στιγμή που ο δυνητικός επισκέπτης αρχίζει να αναζητά τις πληροφορίες για να πάει στο εινοπείο.
0: Πολύ πίσω δηλαδή.
1: Ξεκινάει ούτε καν δηλαδή από την κράτηση, ξεκινάει πίσω από αυτό. Και θα έλεγε κανείς ότι ολοκληρώνεται με την επίσκεψη. Όχι, δεν ολοκληρώνεται. Συνεχίζει και μετά, αφού φύγει ο επισκέπτης, με την επικοινωνία που θα έχει ο υπεύθυνος του εινοπείου ή ο υπεύθυνος της εινοτουριστικής εμπειρίας με τον άνθρωπο αυτό που ήρθε στο εινοπείο του.
0: Άρα είναι πολλά τα στάδια. Είναι το στάδιο της αναζήτησης, από ό,τι καταλαβαίνω να το βαφτίσουμε έτσι, το πού θα πας. Είναι το στάδιο της κράτησης, το να κλείσεις τον προορισμό, το τι θα κάνεις εκεί. Είναι το στάδιο της επίσκεψης, που μπορεί να περιλαμβάνει φυσικά πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αυτά που είπαμε και πριν, ξενάγηση ομπελώνες, ξενάγηση στο βιομηχανικό χώρο, κάποια έκθεση, γευσηγνωσία, ενημέρωση. Ακριβώς. Και μετά το follow-up που λένε και στο χωριό, το να μην χάσεις την επαφή με τον επισκέπτη που ήρθε.
1: Σωστά. Γιατί είναι και πολύ σημαντικό ένα μέρος του εινοτουρισμού είναι και το να αξιολογήσω τι έκανα σε αυτή την επίσκεψη. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης.
0: Εννοείται από την πλευρά του επισκέπτη.
1: Ακριβώς. Έμεινε ικανοποιημένος. Τι ήταν αυτό που θα μπορούσα να βελτιώσω την επόμενη φορά. Τι είναι αυτό που θα μπορέσει να τον κρατήσει, να κρατήσει την πίστη του, το loyalty που λέμε, στο εινοπείο μου, και τι είναι αυτό που θα τον ξαναφέρει ή αυτό που θα τον κάνει να το πει σε άλλους για να έρθουν στο εινοπείο μου πάλι.
0: Είναι μετρήσιμα αυτά? Δηλαδή, μπορεί το εινοπείο να έχει στοιχεία για την επαναληψιμότητα, ας πούμε?
1: Μπορεί να τα μετρήσει.
0: Ή για την διάδοση του μηνύματος από τους ίδιους τους επισκέπτες, για τη θετική εικόνα που αποκόμισαν ώστε να το μεταφέρουν.
1: Όλα αυτά μπορούμε να τα μετρήσουμε. Απλά χρειάζεται να τα ψάξουμε για να τα μετρήσουμε και να έχουμε μια οργάνωση ώστε να ξέρουμε τι ζητάμε και να το ζητάμε με έναν τρόπο που να υπάρχει επαναληψιμότητα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να έχουμε μία λίστα με το τι ζητάμε από τους επισκέπτες μας, τι πληροφορίες θέλουμε να μας δώσουν και να τις κρατάμε σε όλες τις επισκέψεις.
0: Κύριε Παπαγιανοπούλου, με μια πιο γενική ερώτηση θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε. Τι είναι στην ουσία ο εινοτουρισμός? Είναι ένα παρακλάδι ενός θεματικού τουρισμού με τον οποίο ασχολούμαστε σήμερα και πρέπει να το δούμε λίγο πιο στενά, γιατί έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν στις διακοπές τους? Είναι μια δράση στοχευμένη για να αποκομίσουν κάποια έσοδα, κάποια εινοπεία τα οποία βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς με την παράμετρο που παρέθεσα πριν? Είναι μια ανάγκη που υπάρχει στους επισκέπτες για να γνωρίσουν έναν τόπο? Τι είναι αυτό που μας οδηγεί στο να αναζητήσουμε τη γευσηγνωσία, την ξενάγηση, την εμπειρία αυτή?
1: Είναι όλα αυτά που είπατε μαζί, αλλά κυρίως θεωρώ εγώ είναι η εμπειρία, είναι το συναίσθημα που παίρνουμε κατά τη διάρκεια μιας εινοτουριστικής εμπειρίας. Mm-hmm. Σίγουρα έχει πολύ θετικά μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στα έσοδα και των εινοπείων και και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας. Σίγουρα κάνει πολύ, είναι ένας καλός πρεσβευτής της χώρας στο εξωτερικό. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με την παράδοση

0: και την ιστορία ενός τόπου και με τα υπόλοιπα τοπικά προϊόντα. Δεν περιορίζεται μόνο στο κρασί, γιατί συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τοπικά προϊόντα. Και για μένα προσωπικά είναι κάτι που μπορεί να ενθουσιάσει τον επισκέπτη. Και αυτό που σας λέω, καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι ενθουσιασμένη με τον ενοτουρισμό, αλλά...
1: Εννοείται και πέρα από την επαγγελματική ενασχόληση.
0: Ακριβώς, αλλά και οι άνθρωποι που έχω συνοδεύσει ή έχουμε πάει μαζί να κάνουμε ενοτουρισμό, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση πριν ούτε με το κρασί ούτε με καμιά τέτοια δραστηριότητα, στο τέλος ήταν τόσο ενθουσιασμένοι και πάντα ζητάνε να το ξανακάνουν.
1: Ναι, υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να το συγκρίνουμε?
0: Εννοείται.
1: Ως εμπειρία που να αφήνει τέτοια εντύπωση, την επιθυμία της επανάληψης σε κάτι θεματικό στο κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή, θα πω κάτι, ας πούμε. Ήμουνα στην Κάλυμνο το καλοκαίρι και είδα ότι έρχονται αναρχητές από όλο τον κόσμο και το θεωρούν το ιερό δισκοπότηρο το να ανέβουν στους βράχους της Κάλυμνου. Άνθρωποι από τη Λατινική Αμερική, από την Αυστραλία, από την Νοτιοανατολική Ασία, θέλανε να έρθουν εκεί για να κάνουν αναρρίχηση. Σκέφτονται το ίδιο κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να πάνε, ας πούμε, στα μεγάλα κτήματα του Κιάντι στην Τοσκάνη ή στην Νάπα Βάλεϊ, στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών?
0: Νομίζω το κοινό που έχουν αυτές οι εμπειρίες είναι το πώς νιώθω όταν βρίσκομαι εκεί. Είναι ότι έρχομαι σε επαφή και με τη γη, με τη φύση, με τον άνθρωπο. Πράγματα που είναι πολύ, τα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος, πιστεύω. Εκεί εστιάζω το που οφείλεται ο ενθουσιασμός.
1: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα προφίλ του εινοτουρίστα?
0: Όχι, όχι ένα συγκεκριμένο. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, πολλές έρευνες σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα έχουν γίνει. Σίγουρα οι έρευνες συντείνουν στο ότι υπάρχει μια κατηγοριοποίηση σε σχέση με τη γνώση στο κρασί. Δηλαδή οι νοτουρίστες ξεκινάνε από τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το κρασί και θέλει να δοκιμάσει νέες ποικιλίες και να μάθει γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι νοτουρίστες οι οποίοι δεν έχουν καθόλου σχέση με το κρασί και τους αρέσει η όλη εμπειρία.
1: Είπαμε πριν για τα οικονομικά στοιχεία ότι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του εινοποιείου, ως έσοδο δηλαδή, για την ανάπτυξη του εινοτουρισμού από το εινοποιείο. Η έρευνα στην οποία αναφερθήκαμε δείχνει ότι 2 στα 3 θεωρούν τον εινοτουρισμό κερδοφόρα επιχείρηση ή πολύ κερδοφόρα. Και ότι περίπου το 1/4 των συνολικών εσόδων τους προέρχεται από αυτό. Εγώ το θεωρώ σημαντικό ποσοστό αυτό σε σχέση με την επένδυση που γίνεται. Γιατί σημασία έχει πόσο χρόνο αφιερώνεις από τη σκέψη σου και από την ενασχόλησή σου με κάτι για το τι σου αποδίδει. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, ακόμη και εινοποιών στην Ελλάδα. Αν πιάσουμε τα 2 μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα, είναι η Santo Wines και ο συνεταιρισμός της Ρομπόλας στην Κεφαλονιά, η Ωραία Λίος Γη. Οι οποίοι με πολύ μικρή σχετικά επένδυση σε σχέση με το πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για να παραχθεί όλο αυτό το κρασί που φτιάχνουν. Δηλαδή, έχει 350 συνεταιριστές η Ωραία Λίος Γη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλλιεργούν αμπέλια όλο τον χρόνο, εργάτες, ώρες. Και το επισκέψιμο το τρέχουν 4 άνθρωποι, ας πούμε. Λέω τώρα. Αλλά πρέπει να έχουν το μπουκάλι για να το δώσουν, έτσι. Οπότε δεν ξέρω πώς μετράει αυτό στην αναλογία. Αλλά ως ένα έσοδο είναι σημαντικό ποσοστό. Το 1/4 των εσόδων να προέρχεται από αυτό ή μεγαλύτερο ποσοστό. Πόσο κοντά πιστεύετε εσείς ότι βρίσκεται η ελληνική πραγματικότητα σε αυτό, σε αυτή την εικόνα? Στο να έχει έσοδα, και ξέρω τα μεγάλα εινοποιεία σε αριθμό επισκεπτών, όχι τα μεγάλα σε όγκο παραγωγής κρασιού.
0: Νομίζω ότι ο αριθμός των επισκεπτών δεν είναι το ζητούμενο. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι τι έσοδα είναι αυτά που μου αφήνουν πραγματικά οι επισκέπτες. Δηλαδή, αφού αφαιρέσω τα κόστη μου, το χρόνο μου, Θα πρέπει να δω τι μου μένει πραγματικά. Είχα μιλήσει με κάποιον που είχε ασχοληθεί με τον εινοτουρισμό και μου έλεγε ότι ποτέ δεν μετρήσαμε τι βγάζαμε. Δεν μετρήσαμε ποτέ. Το οποίο είναι... δεν μπορείς να οργανώσεις και να σχεδιάσεις κάτι, ούτε να το βελτιώσεις, αν δεν το μετράς. Γι' αυτό επιμένω στο μετράμε.
1: Ναι, ναι. Ωραία, να πάμε λίγο πιο κοντά σε αυτό. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά κενά λοιπόν σήμερα στα ελληνικά ενώπια? Μιλήσατε για το κομμάτι των υποδομών, μιλήσατε για το προσωπικό, για τη στελέχωση. Είναι το κομμάτι του σχεδιασμού, της εμπειρίας, ας πούμε, μία παράμετρος που δεν την υπολογίζουμε καλά? Είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης του προσωπικού? Είναι το γεγονός ότι μιλάμε, όπως είπατε στην αρχή, για μικρές επιχειρήσεις, σε πολλές περιπτώσεις οικογενειακές, που ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας καλείται να είναι αμπελουργός, συνοποιός, μαρκετίερ, να κάνει την υποδοχή και τη γευσυγνωσία στον τουρισμό, σχεδιαστής της ετικέτας και του brand και ακόμη και πολιτής.
0: Έτσι είναι. Αν μιλάμε για τα πολύ μικρά εινοπία, είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς και να τους λέμε κάντε και εινοτουρισμό. Παρόλα αυτά, ας το πάρουμε λίγο τμηματικά. Για ένα μικρό εινοπίο, αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να ξεκινήσει με κάτι που κάνει πολύ καλά. Με ένα πακέτο που κάνει πολύ καλά.
1: Το μάθαμε και το κάνουμε.
0: Το μάθαμε, αλλά το μάθαμε από την αρχή.
1: Σωστά.
0: Μέχρι το τέλος. Φτάνουμε λοιπόν, έτσι όπως είπαμε πριν, από την αναζήτηση μέχρι και την επικοινωνία, αφού φύγει από την επίσκεψη, και μετράμε. Αξιολογούμε δηλαδή πώς πήγε αυτή η επίσκεψη, πώς πήγαν οι επισκέψεις μου, ποια είναι τα έσοδά μου, τι χρειάζεται να βελτιώσω. Αυτή είναι η διαδικασία που ένα μικρό εινοπείο πρέπει να κρατήσει για να μπορέσει σιγά σιγά να αναπτύξει το κομμάτι του εινοτουρισμού.
1: Θεωρείτε ότι έχουμε κάνει βήματα από το σημείο που δεν είναι πολύ πίσω στο χρόνο, που οι γευσυγνωσίες προσφέρονταν δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις ή δεν υπήρχε καν εισιτήριο εισόδου σε εκδηλώσεις, και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει? Δεν ξέρω, νομίζω ότι στο εξωτερικό αυτό το πράγμα τίνει να εξαφανιστεί, το να μπαίνεις κάπου και να μην πληρώνεις. Αλλά απ' την άλλη, το να βρίσκεις κάτι οργανωμένο, το να επενδύει χρήματα δηλαδή, όπως είπατε, χωρίς να μπορεί να μετρήσει μετά ποια είναι η επιστροφή.
0: Θα σας πω γιατί το σκέφτονται έτσι. Θεωρούν ότι, και εν μέρει έχουν δίκιο, ότι αυτές οι ανοιχτές πόρτες, ας τις πούμε,
1: ναι,
0: έτσι, θα φέρουν
1: δυνητικούς πελάτες.
0: Πελάτες και άμεσες πωλήσεις στα απολυτήρια. Πρόσεξε, εδώ είναι μια παγίδα όμως. Δεν ξέρουμε ποιοι από αυτούς και πόσοι από αυτούς θα αγόραζαν έτσι και αλλιώς το κρασί.
1: Είτε από την οποία είτε από κάπου αλλού.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορούμε να το μετρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτός, ωραία, ήρθανε τόσες επισκέψεις και πούλησα στο εινοπείο τόσα μπουκάλια κρασί. Δεν ξέρω αν αυτές οι ποσότητες των φιαλών κρασιού που πούλησα οφείλονται στον εινοτουρισμό μου.
1: Άρα πάτε στο ποιοτικό στοιχείο, πέρα από το ποσοτικό, του πόσες πουλήθηκαν, πώς πουλήθηκαν, γιατί πουλήθηκαν.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μπορούν να καταγράφουν αυτά, πιστεύετε?
0: Φυσικά.
1: Με ερωτηματολόγια.
0: Είναι με ερωτηματολόγια. Χρειάζεται ένας τρόπος λίγο φιλικός προς το χρήστη, θα έλεγα.
1: Εδώ πάμε να κάνουμε να μπούμε λίγο στα δικά σας τα παπούτσια, στο πώς κάνετε την εκπαίδευση των ανθρώπων που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να αποκαλύψουμε πολλά στοιχεία από αυτό που κάνετε σαν δουλειά, αλλά...
0: Απλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, σκεφτείτε ότι έχω έναν πελάτη, έναν επισκέπτη, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα δεν θέλω να αρχίσω να τον ρωτήσω 200 ερωτήσεις που θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που ήρθε στο Ηνωπείο. Σίγουρα θα πρέπει να τον ρωτήσω στοχευμένα πράγματα, τα οποία εμένα θα με βοηθήσουν στο να αποκτήσω τη γνώση και να ενημερώσω τους δείκτες μου, τους δείκτες απόδοσης, αυτά που χρειάζομαι για να βελτιώσω την εμπειρία μου.
1: Έχετε παραδείγματα τέτοια από ελληνικά ηνοποιεία που να κάνουν όλη την αλυσίδα αυτή στην οποία αναφερθήκαμε με ένα σωστό τρόπο, δηλαδή να ασχολούνται σοβαρά και να έχουν ξεκινήσει από εκεί που πρέπει?
0: Υπάρχουν ηνοποιεί, αλλά τα μεγαλύτερα ηνοποιεία που ασχολούνται έτσι πολύ και έχουν ανθρώπους που ασχολούνται με το ηνοτουριστικό κομμάτι, γιατί τώρα κακά τα ψέματα, τα περισσότερα ηνοποιεία είναι αυτό που είπατε. Είναι ο ηνοποιός που κάνει και το γραφιστικό στην ετικέτα, που κάνει και, την ξενάγηση στο ηνοποιείο. Αλλά τα μεγαλύτερα ηνοποιεία είναι πολύ πιο οργανωμένα σε αυτά.
1: Και έχουν στηθεί και κάποια ακόμα και... Έχουν σχεδιαστεί, μπορούμε να πούμε, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή με την λογική του να μπορούν να προσφέρουν ηνοτουριστικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Αλλά είναι ακόμα, νομίζω, δεν ξέρω, λιγότερα από όσα θα περιμέναμε.
0: Ναι, είναι λιγότερα από όσα θα περιμέναμε. Νομίζω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν κάτι που το πίστευαν έτσι πολύ οι ηνοποιοί, θα έλεγα, και κυρίως για αυτούς τους, για πολύ έτσι δικαιολογημένα, πάρα πολύ δικαιολογημένα, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα κιόλας να το κάνουν.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι έχουμε ξεφύγει από την εποχή που ήταν ο ηνοτουρισμός μία απασχόληση, ας πούμε, για κάποιους τουρίστες ενός γκρουπ που κάτι έπρεπε να τους κάνει το γραφείο που τους έφερνε και τους πήγαινε σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σε ένα ηνοποιείο, κάναν και ένα cooking class ή λίγο λάδι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να ψώνιζαν, μπορεί να μην ψώνιζαν, μπορεί να... Είναι ένα μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε σε... όχι σε ηνοτουριστικές, αλλά σε τουριστικές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Κρήτη, ξέρω εγώ. Πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε εικόνα ότι είναι πιο στοχευμένος ο επισκέπτης?
0: Ο επισκέπτης είναι στοχευμένος. Εξαρτάται όμως για ποιον επισκέπτη μιλάμε.
1: Εκεί θέλω να πάμε, για το πώς προσεγγίζεται μετά ο επισκέπτης. Γιατί το ηνοποιείο μπορεί να μην θέλει. Είπατε για τα νούμερα, ότι δεν μετράμε τις αφίξεις, ας πούμε, που είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Το 50 λεωφορείο που θα έρθει και θα του κάνει μόνο. Θα του φάει το χρόνο του προσωπικού και δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα δεν εννοώ ότι δεν θα πουλήσει φιάλες επιτόπου, δεν θα κάνει δουλειά σε βάθος, να μεταφέρει την ιστορία, να μεταφέρει την εμπειρία. Αλλά ένα μικρό λιγομελές γκρουπ να μπορεί να αποδώσει.
0: Εγώ νομίζω σε βάθος. Ότι γενικότερα, θα το πω τώρα λίγο σε εισαγωγικά, ο ποιοτικός τουρισμός είναι αυτός που αφήνει έσοδα και στις επιχειρήσεις και στον τόπο, και αυτόν θα πρέπει, τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα που δεν είμαστε, τέλος πάντων, είμαστε μια μικρή χώρα που έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία, τέλος πάντων, πιστεύω πολύ σε αυτά. Θεωρώ ότι εμείς δεν είμαστε για μας τουρισμό, δεν είμαστε για μαζικό τουρισμό, ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολύ ποιοτικό τουρισμό.
1: Τα έχουμε και τα δύο αυτή την περίοδο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι μεταβατική η περίοδος, γιατί οι δείκτες δείχνουν ότι αυξάνεται ο κόσμος που επισκέπτεται τη χώρα μας. Σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά μειώνεται ο τζίρος των τουριστικών επιχειρήσεων, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και μιλάω με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, δεν μιλάω με το τι λέει ο καθένας σε κάθε περιοχή, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι σύνδεσμος επιχειρηματιών, είτε είναι επιμελητήριο, είτε είναι οτιδήποτε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται στην χώρα μας. Δεν είμαι πολύ σίγουρος και δεν ξέρω, διορθώστε με ή βοηθήστε με, αν είναι πιο ποιοτικός, αν μπορούμε, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που είπα, αν είναι σε θέση, καταρχήν οικονομικά και δεύτερον στο κομμάτι της άνεσης που έχει απέναντι στο να δεχτεί καινούργια πράγματα, να μπει σε μια διαδικασία ενός θεματικού τουρισμού που μπορεί να είναι λίγο πιο ελιτίστικος.
0: Μιλάτε για τον επισκέπτη ή για τους τα τουριστικά γραφεία.
1: Μιλώ για τον επισκέπτη, γιατί μετά θα ξαναπάω σε αυτή την ερώτηση, στο πώς στοχεύει ο επιχειρηματίας του εινοποιείου, ο εινοποιός, έτσι, το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι μια εινοτουριστική εμπειρία δεν μπορεί να πάει σε όλους. Θα πρέπει να πάει στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν κάτι διαφορετικό. Γενικότερα ο τουρισμός πάει προς τα εκεί, παγκοσμίως, αυτό που λέμε εναλλακτικός τουρισμός, τουρισμό εμπειρίας. Αυτή είναι η παγκόσμια τάση στον τουρισμό, ο τουρισμός εμπειρίας.
1: Ωραία είναι η κουβέντα αυτή και νομίζω ότι λέγονται κάποια πράγματα που έχουν σημασία να τα ακούσουν κυρίως οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι του εινοτουρισμού από την πλευρά των όχι των φιλοξενούμενων, αλλά αυτούς που μας υποδέχονται στα εινοπία. Στην εκπομπή αυτή, όπως ξέρετε, αγαπάμε πολύ τον Sting. Ψάχνουμε να βρίσκουμε αφορμές. Σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία αφορμή για να ακούσουμε ένα τραγούδι. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1951. Πολύ πίσω πια. Και μας χάρισε πολύ αγαπημένες μελωδίες. Το Englishman in New York είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του. Κυκλοφόρησε το 1987 στο άλμπουμ Nothing Like the Sun και ως single ξανά μετά το 1988 στις αρχές της χρονιάς. Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Quentin Crisp, έναν κεντρικό Άγγλο συγγραφέα, διανοούμενο, ένα δημόσιο πρόσωπο, ο οποίος μετακόμισε από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη σε μεγάλη ηλικία και ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ανοιχτά ομοφιλόφιλος σε μια εποχή που αυτό απαιτούσε πολύ μεγάλο θάρρος και συχνά τον έφερνε αντιμέτωπο με κοινωνική και σωματική βία. Δεν είναι ένα χαρούμενο τραγούδι που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας το Englishman in New York. Ο Sting τον γνώρισε στη Νέα Υόρκη, εντυπωσιάστηκε από αυτή την ανεξαρτησία, από το χιούμορ, από την άρνησή του να συμμορφωθεί

0: Ο Sting στο Englishman in New York. Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Γλυκιά Ζωή. Στο δεύτερο αυτό ημίρο της σημερινής μας εκπομπής, σε μια συζήτηση με την κυρία Αμαλία Παπαγιανοπούλου για το θέμα του εινοτουρισμού. Ένας άνθρωπος που το έχει σπουδάσει, το σπουδάζει, το μεταδίδει και το διδάσκει πλέον στους ανθρώπους του κρασιού, σε νεαρούς σπουδαστές αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου. Είχαμε τα συμπεράσματα μιας έρευνας στην οποία αναφερθήκαμε πριν από το Global Wine Tourism. Το report λοιπόν για το 2025, το οποίο λέει για την ηλικιακή ομάδα ότι παραμένει η βασική αυτό το 45-65, αλλά οι νεότεροι το 25-45 δίνουν μεγαλύτερη σημασία μέσα από το ενδιαφέρον τους για έννοιες που σχετίζονται με τον τουρισμό, αλλά δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες. Είναι η γαστρονομία, είναι η εκπαίδευση, είναι η βιωσιμότητα, όπως είπαμε πριν. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, κύριε Παπαγιανοπούλου, να μιλήσουμε κυρίως για την σύνδεση αυτή με την γαστρονομία. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, όταν μιλάμε για τον εινοτουρισμό, τη λέξη αυθεντικότητα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Και αν υπάρχει κάποια στιγμή που αυτό το πράγμα μπορεί να γίνεται, πώς να το πω, μια κατάχρηση, να γίνεται... Δηλαδή η αυθεντικότητα έχει να κάνει, ξέρω εγώ, στο μυαλό το δικό μου, όταν μιλάμε για ένα κρασί, με την ποικιλία, με την αυθεντική έκφραση της ποικιλίας. Πώς είναι το Cabernet Sauvignon στον Μπορντό, πώς είναι η Ρομπόλα στην Κεφαλονιά, η αυθεντικότητα. Όταν πάμε στη σύνδεση του εινοτουρισμού με τη γαστρονομία, μπορούμε να βρούμε την αντίστοιχη αυθεντικότητα στην έκφραση της τοπικής γαστρονομίας? Μπορούμε να βρούμε αυθεντικά πράγματα εκεί που είμαστε?
1: Αν μιλάμε για την αυθεντική εμπειρία συνδυασμού κρασιού με τοπικά προϊόντα,
0: ναι,
1: τότε θα έλεγα αυτό που λένε έτσι συνήθως, που λέμε συνήθως όταν θέλουμε να κάνουμε food pairing, όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό το συνδυασμό με το φαγητού,
0: στις
1: με το
0: γεύσεις μας.
1: Ναι, και όταν είμαστε λοιπόν, αν είσαι ένας έτσι πρακτικός κανόνας, όταν είσαι σε μια περιοχή που δεν ξέρεις με τι ταιριάζει το κρασί, τότε δες ποια είναι τα τοπικά προϊόντα. Το κρασί της περιοχής ταιριάζει με τα προϊόντα της περιοχής. Οπότε αυτό είναι το αυθεντικό.
0: Ό,τι μεγαλώνει μαζί, πηγαίνει
1: ακριβώς
0: μαζί. Είναι μια κουβέντα από μια Αμερικανίδα συγγραφέα, το What Grows Together Goes Together, το οποίο έχει γίνει όντως σλόγγαν σε... Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο για κάποιον που είναι λίγο πιο ενημερωμένος μπορεί να σηκώνει και αμφισβητήσεις και πειραματισμούς και πολλά πράγματα. Αλλά είναι ένας βασικός κανόνας που ποτέ δεν κάνει λάθος, έτσι.
1: Δεν κάνει λάθος, ναι. Δεν κάνει λάθος αυτός ο κανόνας. Βέβαια, από εκεί και μετά, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην προσωπική.
0: Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα, έτσι, από την ελληνική εμπειρία, για να μην πάμε στο διεθνές κομμάτι που είναι πιο δύσκολο? Ας πούμε, τα ψητά κρέατα της Πελοποννήσου, για να το πω κόμψα.
1: Ναι.
0: Με το ελαφρύ κόκκινο κρασί από αγιοργήτικο της Νεμαίας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένας συνδυασμός που κερδίζει?
1: Φυσικά. Να πούμε και για την ρετσίνα.
0: Σωστό.
1: Με τα λαδερά. Για τη ρετσίνα, ναι, και με τα θαλασσινά και τα...
0: τα ελαφρά ψάρια.
1: Και, ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
0: Και μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς που ξέρουν και να μας το δείξουν αυτό, να μας καθοδηγήσουν. Το βρίσκουμε.
1: Σαφώς μπορούμε, αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ και στην προσωπική, στο προσωπικό γούστο του καθένος. Δηλαδή υπάρχουν βέβαια οι κανόνες αυτοί που μαθαίνουμε στη γευσηγνωσία. Παρ' όλα αυτά, αν σε κάποιον αρέσει ένας συνδυασμός που θεωρητικά είναι τελείως παράτερος, εγώ είμαι μαζί του.
0: Αν το διευρύνουμε λίγο αυτό σαν σκέψη στη συζήτησή μας, μπορούμε να πούμε πώς συνδέεται επιχειρηματικά το κρασί και ο εινοτουρισμός με την τοπική γαστρονομία? Δηλαδή να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί βοηθάνε και τις υπόλοιπες δραστηριότητες οι άνθρωποι που πηγαίνουν να επισκεφθούν ένα εινοπείο. Απλά.
1: Ένας βασικός άξονας του εινοτουρισμού είναι οι συνεργασίες με τους τοπικούς παραγωγούς. Και είναι αυτό που είπαμε. ένα κρασί θέλεις να το δοκιμάσεις μαζί με τα τοπικά προϊόντα. Γιατί? Γιατί θέλεις να έχεις την αυθεντική εμπειρία του τόπου. Εκεί πάει η αυθεντική εμπειρία. Όταν εγώ πάω σε μια περιοχή, θέλω να δοκιμάσω αυτά που παράγει αυτή η περιοχή. Όχι μόνο για να κάνω τη γευσηγνωσία μου, αλλά γιατί αυτό με συνδέει με τον τόπο, με συνδέει με την παράδοση, με την ιστορία. Είναι ένα αφήγημα όλο αυτό.
0: Από την πλευρά του επισκέπτη το αντιλαμβάνομαι. Από την πλευρά του οικοδεσπότη, από την άλλη, πώς θα κάνω συνέργεια με τους τοπικούς φορείς, με τους παραγωγούς, αν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, ή με τους εστιατόρες, με τους ξενοδόχους, αν μιλάμε για τις υπηρεσίες που θα προσκαλέσουν στην ουσία, για να ξαναπάω στην ερώτηση που έχει μείνει εκκρεμής, το πώς απευθυνόμαστε στο κοινό που θέλουμε να στοχεύσουμε.
1: Άρα τώρα λέμε πώς θα γίνουν οι συνεργασίες, με τους...
0: Ο εινοποιός είναι αυτός που... Στο μυαλό το δικό μου, για να σας το πω έτσι απλά, δεν είναι ο εινοποιός αυτός που κάνει τον εινοτουρισμό. Ο εινοποιός είναι εκεί, προσφέρει τα κρασιά του. Είναι ανοιχτός, είτε υπάρχει κάποια κοινή εκδήλωση που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα εινοποιία, είτε υπάρχει το ωράριο του επισκέψιμου εινοποιείου και υπάρχει ένας άνθρωπος σε μια ιδεατή συνθήκη να μας υποδεχτεί, να μας φιλοξενήσει, να μας ξεναγήσει, να μας δώσει να δοκιμάσουμε και να μας εξηγήσει. Όλο το υπόλοιπο πλέγμα στο οποίο αναφέρεστε δεν το κάνει ο εινοποιός. Ενώ την παραγωγή του πρωτογενού τομέα, την εστίαση και τη φιλοξενία. Δηλαδή, σαφώς θα πάω στον εινοποιό και θα του πω πού μου προτείνεται να γευματίσω ή να δειπνήσω με την παρέα μου, αν δεν το έχω κλείσει από πριν. Ή πού μπορώ να μείνω, θα... δύσκολα το πού μπορώ να μείνω, πρέπει να το έχω φροντίσει συνήθως.
1: Ναι. Στο πλαίσιο αυτού που είπαμε της αυθεντικής συνολικής εμπειρίας, η συνεργασία θα πρέπει να γίνει από όλους προς όφελος όλων. Το εστιατόριο που λέει το κρασί μου. Και θα, θα προτείνω να πας στο εστιατόριο για να πιεις το κρασί και να φας τα τοπικά προϊόντα που έχει πάρει ο εστιατόρας από τους τοπικούς παραγωγούς. Mm-hmm. Όλα αυτά κάνουν τη συνολική εμπειρία.
0: Ωραία. Κανάλια, πώς προσεγγίζουμε τους πελάτες μας ως... ως εινοποιοί, δηλαδή πώς βρίσκουμε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε. Τι πιστεύετε ότι σήμερα λειτουργεί περισσότερο, η παραδοσιακή διαφήμιση, λέω εγώ τώρα στον ειδικό τύπο και στα ειδικά μέσα, στα σύγχρονα, στα πιο καινούργια όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάλογα με το ηλικιακό κοινό, το Facebook, το Instagram ή το TikTok, στις εκθέσεις, εκεί που θα συναντήσουμε τους υποψήφιους επισκέπτες μας.
1: Όλα χρειάζονται, αλλά αν μιλάμε για μικρά εινοποιεία, τότε τα social media είναι αυτά που
0: κερδίζουν.
1: Κερδίζουν, ναι. Και φυσικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τα websites. Να μην ξεχνάμε τις ιστοσελίδες των εινοποιείων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ενημερωμένες, up to date,
0: Χρηστικές
1: πάρα πολύ, να προσέχουμε οπωσδήποτε για τα κινητά, να δουλεύουν καλά στα κινητά. Γιατί
0: να έχουν
1: πλέον...
0: δηλαδή παραμετροποίηση τέτοια που να είναι στις κινητές συσκευές σωστή πληροφορία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε το λόγο για τον οποίο σας καλέσαμε. Μάλλον όχι, την αφορμή για την οποία σας καλέσαμε. Ο λόγος ήταν αυτή η πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Το νέο πρόγραμμα διοίκηση εινοτουριστικών υπηρεσιών, δεν είναι? Το λέω καλά?
1: Σωστά. Ωραία.
0: Μου είπατε ότι είναι κάτι πρακτικό και ξεφεύγει πολύ από το κομμάτι της θεωρίας. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε?
1: Ναι. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε σε αυτό το μάθημα είναι μια μελέτη περίπτωσης που θα την πάρουμε από την αρχή και θα τη φτάσουμε μέχρι το τέλος, έτσι όπως σας το περιέγραψα πριν. Εγώ λοιπόν θα έχω το δικό μου εινοποιείο, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσω όλα αυτά που είπαμε πριν και πολλά περισσότερα για να κάνω εινοτουρισμό, δηλαδή στο τέλος.
0: Θα πρέπει να έχετε κάνει πολλά περισσότερα πριν, δηλαδή να είστε επισκέψιμοι, να έχετε φροντίσει για τους χώρους, για την πρόσβαση, για την ασφάλεια.
1: αυτού σίγουρα, αλλά τα βήματα είναι αρκετά, η αλήθεια είναι, και οι παράμετροι που κανείς θα πρέπει να κοιτάξει είναι αρκετοί, γιατί σκεφτείτε ότι ξεκινάμε, ας πούμε όταν ξεκινάμε να δούμε το προφίλ των επισκεπτών, θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιον απευθυνόμαστε, σε ποιους απευθυνόμαστε. Το ένα είναι αυτό βασικό. Θα πρέπει να δούμε τις ροές των επισκεπτών. Θα πρέπει να δούμε τους ρόλους. Οι ρόλοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι μέσα στο ενοπείο. Δεν έρχονται οι επισκέπτες και ψάχνουμε να δούμε ποιος θα κάνει τι. Και ένα πάρα πολύ βασικό που πρέπει να υποθεί. Η εινοτουριστική εμπειρία θα πρέπει να είναι, η ποιότητά της να είναι σταθερή, άσχετα αν την κάνω εγώ ή την κάνετε εσείς. Θα πρέπει οποιοδήποτε είναι εκεί, ασχολείται μάλλον με το συγκεκριμένο, θα πρέπει να δίνει την ίδια ποιότητα εμπειρίας. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είναι λίγο διαφορετικό όταν είναι ο ίδιος ο εινοποιός μπροστά?
1: Ναι.
0: Δεν εννοώ να παρέχει αυτός ολόκληρη την...
1: Ο εινοποιός πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Γιατί είναι αυτός που βάζει όλο αυτό το συναίσθημα μέσα σε αυτή την εμπειρία.
0: Το οποίο δύσκολα θα βάλει ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή τη θέση. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνει.
1: Μπορεί να το κάνει. Αν τον εκπαιδεύσουμε να το κάνει, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το μεταφέρει.
0: Γιατί να πει την ιστορία με έναν τρόπο που να είναι θελκτική αφήγηση και να...
1: Φυσικά. Μπορεί να την πει, γιατί έχει σημασία ο τρόπος που λέμε κάτι, που, μεταδίδουμε το αφήγημά μας, θα πρέπει να έχει μέσα στοιχεία συναισθηματικά. Θα πρέπει ο άνθρωπος που θα ακούσει αυτό το αφήγημα να νιώσει. Όχι να μάθει μόνο που θέλει και να μάθει, και υπάρχουν έρευνες που λένε ότι θέλω να μάθω, αλλά να νιώσει όλο αυτό το αφήγημα και να νιώσει την εμπειρία του τόπου.
0: Ωραία. Πείτε μου λίγο τα πρακτικά του προγράμματος αυτού στο οποίο για το οποίο μιλάμε.
1: Λοιπόν, μαθαίνουμε...
0: Δηλαδή, πώς γίνεται, πού γίνεται, πότε γίνεται, ποιες είναι οι... σε ποιους απευθύνεται. Δηλαδή, πολύ βασικό αυτό, έτσι. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να το παρακολουθήσουν και να έχουν να πάρουν κάτι από αυτό. Ας τα πάρουμε από την αρχή.
1: Ας πούμε σε ποιους απευθύνεται πρώτα.
0: Από το τέλος.
1: Απευθύνεται λοιπόν σε όσους ασχολούνται με τον εινοτουρισμό και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον εινοτουρισμό. Αυτό που θα πάρουν φεύγοντας είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Θα μπορούν να σχεδιάσουν από την αρχή μέχρι το τέλος μια εμπειρία. Στο τέλος θα μπορούν να τη μετρήσουν, να την αξιολογήσουν και να τη βελτιώσουν.
0: Αυτοί θα μπορούσαν να είναι λοιπόν άνθρωποι που δουλεύουν ήδη στα εινοπεία, άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν πάνω σε αυτό το κομμάτι και ψάχνουν να βρουν πώς θα καταρτιστούν, θα εκπαιδευτούν σε αυτό, αλλά θα μπορούσαν να είναι και μια τρίτη ομάδα, ας πούμε, να μάθουν να το κάνουν αυτό το πράγμα και να το κάνουν για λογαριασμό κάποιων εινοπείων, όχι ενός. Να πουλάνε σε εισαγωγικά αυτήν την.
1: Θα μπορούσε να είναι και υπηρεσία. Έτσι, ναι.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα?
1: Ξεκινάμε, όπως σας είπα, έχουμε θεματικές ενότητες. Ξεκινάμε το προφίλ των επισκεπτών, να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι οι επισκέπτες μας δεν είναι όλοι οι ίδιοι και ότι δεν μπορούμε να έχουμε one size για όλους.
0: Ένα
1: έτσι.
0: Για όλους.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τρόπο για όλους.
0: Πρέπει να μπορούμε να αξιολογήσουμε, να προσφέρουμε αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσίες, εάν ξέρουμε, ας πούμε, ότι μια ομάδα ανθρώπων είναι καταρτισμένη πάνω στο κρασί και είναι, λέω για παράδειγμα, ότι θα έρθει μια ομάδα από εινοχώους και δεν είναι μια ομάδα από ένα γενικό πρακτορείο τουρισμού. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση.
1: Φυσικά. Και σκεφτείτε ότι αν έρθουν μια ομάδα από γνώστες του κρασιού, θα θέλουν να μάθουν πολύ ειδικά πράγματα σε σχέση με το κρασί. Ενώ αν είναι άνθρωποι που είναι έτσι γενικού τουρισμού και θέλουν απλά για την εμπειρία, δεν μπορείς να αρχίσεις να τους λες τεχνικά χαρακτηριστικά του κρασιού, γιατί δεν θέλουν να τα ακούσουν.
0: Ναι. Μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά κιόλας.
1: Βεβαίως, είναι βαρετό για αυτούς.
0: Ωραία, αυτό το είναι, ένα λοιπόν είναι αυτό.
1: Το είναι το προφίλ λοιπόν. Πώς θα το αναγνωρίσουμε και πώς θα το διαχειριστούμε. Σίγουρα θα πρέπει να μάθουμε πώς να κάνουμε το αφήγημα. Αυτό που λέγαμε πριν, το αφήγημα δεν είναι μια απλή παράθεση πληροφοριών, αλλά είναι ένα παραμύθι σε εισαγωγικά, το οποίο πρέπει να ακουμπήσει στις καρδιές των ανθρώπων που έρχονται εκεί.
0: Ναι, και δεν είναι εύκολο.
1: Και
0: είναι
1: αυτό
0: ένα δύσκολα
1: και
0: κομμάτια.
1: Αυτό μαθαίνεται.
0: Και αυτό μαθαίνεται. Ωραία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν γιατί είναι οι ίδιοι χαρισματικοί ως προς αυτό και μπορούν και το κάνουν πολύ ωραία.
0: Έχω γνωρίσει και εγώ, έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους στις επισκέψεις μου και νιώθω όμορφα. Γι' αυτό το ότι κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Ωραία, άρα πρέπει να μπορούμε λοιπόν, μάλλον θέλουμε να μπορούμε να πάρουμε πολλές διαφορετικές πτυχές στο εκπαιδευτικό αυτό κομμάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο του να συνθέσουμε μια ολόκληρη εμπειρία και να μπορούμε να την προσφέρουμε. Συγγνώμη.
1: Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να μάθουμε επίσης είναι να φτιάχνουμε πακέτα. Πακέτα εμπειριών. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε σε ποιους απευθυνόμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και τι θέλουμε και τι μπορούμε. Είναι σημαντικό. Και να τα τιμολογήσουμε.
0: Σωστό και αυτό. Με έναν σωστό και λογικό τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πότε ξεκινάνε αυτά τα μαθήματα?
1: Τα ξεκινάνε 2 Νοεμβρίου. Είναι 80 ώρες συνολικά. Είναι 44 σύγχρονοι και 36 ασύγχρονοι. Γίνονται 100% διαδικτυακά και ο λόγος είναι για να μπορούν να έρθουν να το παρακολουθήσουν άνθρωποι εκτός Αθηνών. Είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν επαγγελματίες, άνθρωποι που δουλεύουν, εργαζόμενοι, δηλαδή. Επαγγελματίες. Δηλαδή είναι μία φορά την εβδομάδα η σύγχρονη, 2 με 3 ώρες την κάθε φορά. Σας το λέω 2 με 3 ώρες γιατί είναι μία εβδομάδα 2, την επόμενη 3. Έτσι για να ώστε να μπορούν να μην πνιγούν μέσα στην εκπαίδευση αυτή, να μπορέσουν και να αφομοιώσουν όλα αυτά που λέμε, αλλά και να κάνουν και τις ασκήσεις τους που κάνουν στην ασύγχρονη.
0: Ναι, ναι. Ωραία, άρα αυτό πότε ολοκληρώνεται περίπου?
1: Ολοκληρώνεται το Μάρτι, ξεκινάει δηλαδή Νοέμβρη και ολοκληρώνεται το Μάρτι, είναι χαλαρό, δηλαδή μπορούν να το παρακολουθήσουν οι άνθρωποι, είναι για 4 μήνες περίπου κρατάει.
0: Και δεν είναι ανάγκη να έχει κάποιος κάτι, εννοώ... Προϋποθέσεις υπάρχουν, ναι.
1: Προϋποθέσεις δεν υπάρχουν, όχι. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς το κρασί.
0: Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι για να σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο δεν πας. Είναι μια κατάρτιση που έχει, μια εκπαίδευση που έχει να κάνει με έναν επαγγελματικό προσανατολισμό πιο πολύ. Δεν είναι μια θεωρητική, έτσι πως το αναπτύξατε, ευκαιρία να διευρύνεις τις γνώσεις σου, ας πούμε. Θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι απευθύνεσαι σε αυτούς.
1: Είναι πιο πολύ ώστε να μπορώ
0: πρακτικό.
1: Να το. Ναι, είναι πρακτικό.
0: Να μπορώ να εφαρμόσω αυτά που έμαθα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Με κάποιον τρόπο.
1: Έχει θεωρία, αλλά η θεωρία πατάει σε αυτά που πρέπει να εφαρμόσει στην πράξη.
0: Ναι, προφανώς έχει θεωρία. Απλώς δεν είναι ο σκοπός του προγράμματος μια ακαδημαϊκή.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Είναι πρακτικό.
0: Ωραία. Ξεχνάω κάτι που θέλετε να πείτε σχετικά με αυτό?
1: Έγγραφες έχουν ξεκινήσει.
0: Και είναι μέχρι αυτό ήταν
1: είναι
0: σημαντικό.
1: Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.
0: Άρα υπάρχει ένα διάστημα στο οποίο μπορεί να ενημερωθεί κάποιος.
1: Ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος?
1: Στο κέντρο διαβίου μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ανεβασμένο. Επίσης είναι ανεβασμένο στα social μου.
0: Ωραία. Διδάσκετε εσείς αυτό?
1: Εγώ διδάσκω, ναι.
0: Εσείς διδάσκετε αυτό. Ωραία. Μόνο εσείς ή και κάποιος άλλος?
1: Ναι.
0: Το κάνετε όλο εσείς?
1: Ναι, ναι.
0: Πολλές ώρες. Ωραίο, συγχαρητήρια. Και καλή επιτυχία σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πραγματικά για μένα σημαντικό να ακούγονται κάποια πράγματα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην χώρα μας. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να, έτσι, μικρά πράγματα για να βελτιωθούμε. Και τα δώσατε με έναν πολύ όμορφο τρόπο, χωρίς να μπείτε σε λεπτομέρειες και έννοιες δυσνόητες για πολλούς. το πού πρέπει να στραφεί η προσοχή μας, το τι είναι αυτό που κάνει την διαφορά για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον εινοτουρισμό, να ακούσουν πέντε πράγματα ως αποτέλεσμα, συμπέρασμα αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
0: Λοιπόν, το κλείσιμο για την πρώτη μας ώρα είναι ένα βάλς. Ένα από τα βάλς που θα παίξουμε σήμερα είναι το βάλς του γάμου της Όρσας, με την Κατερίνα Πολέμη να ερμηνεύει. Είναι τραγουδοποιός, κιθαρίστρια και πιανίστα. Έχει συνθέσει τη μουσική της ταινίας Μικρά Αγγλία. Όχι, να ερμηνεύει, ναι, συγγνώμη. Από όπου και είναι και το βάλς αυτό που ακούμε. Είναι μια μελωδία που από το 2013 που κυκλοφόρησε έγινε πολύ δημοφιλής και πολύ συχνά, παρά τη μελαγχολία της, για κάποιο λόγο επιλέγεται ως τραγούδι του γάμου από πολλά ζευγάρια. Δύο λόγια για την ταινία, γιατί αξίζει να μιλήσουμε. Είναι βασισμένη στο βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη και είναι ο Παντελής Βούλγαρης που τη σκηνοθέτησε. Μας ταξιδεύει στην Άνδρο, στην ομορφιά του νησιού, στη δύναμη της παράδοσης, στην καταπίεση των ανεκπλήρωτων επιθυμιών και στη μελαγχολία μια ζωής που μοιάζει να έχει αποφασιστεί από πριν. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Με βάλς βγήκαμε πριν το δελτίο, με βάλς μπήκαμε και μετά το δελτίο. Αυτό ήταν το βαλσάκι της Δάφνης από τον Φίβο Δελιβοριά. Είναι ένα ιδιαίτερο και λιγότερο γνωστό τραγούδι του Φίβου. Δεν έχει κυκλοφορήσει σε κανονικό δίσκο και ο ίδιος έχει πει ότι προτιμά να το κρατάει έτσι για τα live του. Και δεν υπάρχει και αναλυτική εξήγηση για το ποια ακριβώς είναι η Δάφνη. Είναι, ποια είναι η ιστορία, είναι πραγματικό πρόσωπο, είναι φανταστικό πρόσωπο, είναι μια ανάμνηση μιας νεότητας, είναι μια σχέση που δεν έγινε ποτέ, είναι η γοητεία του τραγουδίου που βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ασάφεια. Είναι η δεύτερη ώρα της Γλυκιάς Ζωής. Είσαι συντονισμένη όπως πάντα στη Φωνή της Ελλάδας για δύο ώρες κάθε Παρασκευή απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7. Στην εκπομπή που μιλάει για τα θέματα της γαστρονομίας, για τα τυπικά τυποποιημένα και τυπικά ελληνικά προϊόντα, για το κρασί, για τον εινοτουρισμό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο για σήμερα μόνος ο Νίκος Ιωαννίδης, είναι ο Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζουμε σύντομα κοντά μας και πάλι. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα λοιπόν υποδεχόμαστε στο στούντιο τον Γαβριήλ Νικολαίδη, είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι με λίγα λόγια έτσι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες food creators, έχει καταφέρει να συνδυάσει δημοσιογραφία, γαστρονομία, δημιουργία περιεχομένου και τηλεόραση. Είναι γνωστός ως cool artisan, ξεκίνησε από το χώρο της δημοσιογραφίας και της μόδας για να γίνει food blogger, chef, τηλεοπτικός παρουσιαστής, δημιουργός συνταγών που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό. Μέσα από το blog, τα κοινωνικά δίκτυα και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις αλλά και τις συνεργασίες του με χώρους εστίασης, μιλά για μια μαγειρική που όσο και αν ακούγεται περίεργο μπορεί να είναι προσιτή, δημιουργική, νόστιμη και συχνά ισορροπημένη. Και σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία ευκαιρία να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Για πες πώς έγινε αυτό τώρα από τη δημοσιογραφία στην μόδα και μετά στη γαστρονομία. Δεν θα ακολουθήσω τα βήματα. Έχω μεγαλώσει αρκετά για να κάνω τέτοια αλλαγή.
1: Λοιπόν, είναι μια σύνθετη ιστορία που δεν χωράει σε ένα λεπτό. Ξεκίνησα την πορεία μου με τις ευκαιρίες που μπορούσε κάποιος να βρει στην Ελλάδα το 2004, 2005, 2006 που ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Έτσι κάπως βρήκα ένα μικρό παραθυράκι στη δημοσιογραφία, στη digital δημοσιογραφία, όταν ήταν στα γενοφάσκια της. Λίγο αργότερα ήρθε το μεγάλο boom των social media και εκεί κάπου όταν εγώ αποφάσιζα ότι θέλω να κάνω στροφή καριέρας και να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Παράλληλα είχε γίνει το κινητό προέκταση του χεριού, οπότε αυτά τα δύο ενώθηκαν και ήρθε στη ζωή μου το content creation εν τη γενέση του, που μπορεί να ήταν το 2012 κάπου τότε. Μαγειρική, social media, digital activations, γίναν όλα μια θολή εικόνα στην αρχή για να φτάσει σε αυτό που είναι σήμερα, που είναι μια πάγια καθημερινή εικόνα, η δημιουργία περιεχομένου στο ίντερνετ. Σκόρπια στοιχεία από πολλά πράγματα που είχα κάνει στο παρελθόν, η αγάπη για τη μαγειρική, η αγάπη για το περιεχόμενο που είναι ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας, μαζί με την εξέλιξη των social στην Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, μαζί με όλες τις αναφορές, τις εικόνες, τις προσλαμβάνουσες που μας έρχονται στο κινητό, έχει φτιάξει αυτό το μοντέλο καριέρας που ακολούθω και εγώ σήμερα. Ωραία. Και είμαστε η πρώτη γενιά φουρνιά που το ακολούθησε, τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη. Έχω γεννηθεί το 85.
0: Μάλιστα. Νιώθω λίγο έτσι, ξέρεις, περίεργα που σε φιλοξενούμε εδώ σε ένα πολύ παραδοσιακό και παλιό μέσο, το ραδιόφωνο, ναι, ειδικά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ.
1: Έχει τη γοητεία του. Έχω δουλέψει σε όλα τα κανάλια εκτός από την ΕΡΤ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ξέρω κάποια από τα περάσματά σου, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που μπήκα στο ραδιομέγαρο, παρότι κάποτε έμενα εδώ και περνούσα καθημερινά από έξω, οπότε μου είναι πολύ οικείο το εξωτερική εικόνα του κτηρίου, αλλά στο εσωτερικό πρώτη φορά το βλέπω. Είναι παραδοσιακό, αλλά πολύ γοητευτικό.
0: Ευχαριστούμε. Και εγώ νιώθω ωραία τώρα γι' αυτό. Λίγο περίεργα σου λέω στο κομμάτι της σύνδεσης του πώς το παραδοσιακό ραδιόφωνο συνδέεται με τα σύγχρονα μέσα όπως είναι τα social media που είπες. Είπες για τη μαγειρική, ότι στράφηκε στη μαγειρική. Πώς μπήκε στη ζωή σου η μαγειρική?
1: Λοιπόν, η μαγειρική ήταν και είναι το πάθος, και με τις δύο έννοιες της λέξης, την αρνητική και τη θετική χρειά που έχει η λέξη πάθος. Ήταν το πάθος της δημιουργίας, το πάθος της γεύσης, η αγάπη για το καλό φαγητό. Παράλληλα με όλα τα θέματα που είχα πάντα με τις διατροφικές διαταραχές, τα κιλά, την προσπάθεια που ήταν η αρνητική πλευρά, αυτά το ένα μαγνήτιζε το άλλο. Το ένα κυλούσε παρέα με το άλλο και έτσι δημιούργησαν μέσα μου την ανάγκη να ασχοληθώ με το φαγητό, αλλά με την πιο, αυτό που λέμε, wellness πλευρά του που υπάρχει σήμερα.
0: Πριν γίνει τόσο μόδα.
1: Πριν γίνει τόσο μόδα, ναι. Πριν γίνει τόσο μόδα, ήταν η ανάγκη, η προσωπική ανάγκη που με έστρεψε σε αυτό.
0: Υπάρχει κάτι πίσω σου, δηλαδή έχεις μαγειρικές μνήμες?
1: Έχω μεγαλώσει μια οικογένεια που γιαγιάδες, μαμάδες όλοι μαγειρεύανε, που ήταν το φαγητό και η αγροτική παραγωγή πολύ σημαντικό, σπουδαίο κομμάτι της οικογένειας. Έχω μεγαλώσει μέσα σε μυρωδιές. Όλες οι γιορτές, το τραπέζι είχαν πάντα πολύ κομβικό ρόλο σε όλη μου τη ζωή. Το άρωμα της κουζίνας μέσα στο σπίτι, ή μάλλον πιο ωραία η λέξη εστία που το περιγράφει καλύτερα, έχει καθοδηγήσει και καθοδηγήσει όλο το μονοπάτι της καριέρας.
0: Πολύ ωραίο. Άρα το έχεις ακόμα και ο τρόπος που το λες δείχνει ότι το νιώθεις.
1: Το νιώθω.
0: Και το κουβαλάς.
1: Ναι, το νιώθω και το... Ξέρεις, όταν περνάς λίγο την εφηβεία, μετά μεγαλώνεις λίγο, γυρνάς λίγο την πλάτη σου και μετά αρχίζεις και ρίχνεις κλεφτές ματιές πίσω από τον ώμο σου και μετά κάποια στιγμή λες ότι αυτό μου λείπει, εκεί θέλω να γυρίσω, και τώρα είμαι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ωραία. Πώς το ξεχωρίζεις, τι είναι τώρα, έτσι πώς το κοιτάς πίσω σου, είναι τεχνική, γνώση ή ξεκινάει από αυτό, από τη μνήμη και από το συναίσθημα?
1: Αχ, είναι ένα...
0: Είναι η ανάγκη για τροφή πρώτα, έτσι.
1: Είναι η ανάγκη για τροφή.
0: Ας πούμε ότι αυτή
1: σίγουρα
0: την ικανοποιούμε.
1: Είναι η ανάγκη για τροφή. Σήμερα ικανοποιείται με πολλούς τρόπους, διαφορετικούς τρόπους. Αλλάζει ο τρόπος που ικανοποιείται η ανάγκη για τροφή. Αλλά πιο πολύ για μένα θεωρώ ότι είναι η ανάγκη για την ολοκλήρωση. Δεν είναι απλά η τροφή για να χορτάσουμε, δεν είναι μόνο για να νιώσουμε χορτάτη ή να κάνουμε εμείς ή να διορθώσουμε το βάρος μας. Είναι και όλα αυτά μαζί. Αλλά η τροφή είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι κάτι που μπαίνει μέσα σου και σε ορίζει. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις την τροφή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθρεφτίζει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις και τον τρόπο που αγαπάς τον εαυτό σου. Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία δίνεις στις ύλες, στις πρώτες ύλες, στον τρόπο που μαγειρεύεις, αυτό καθρεφτίζει, μαρτυράει τον τρόπο που αγαπάς τον εαυτό σου και πόσο νοιάζεσαι για σένα. Λέμε συνήθως ότι οι άνθρωποι που μαγειρεύουν καλά για τους άλλους θέλουν να δείξουν την αγάπη τους για την οικογένειά τους, για τους φίλους τους, προς όλους, μέσα από τη μαγειρική τους. Είναι ένας τρόπος να δώσουν, που ισχύει πολύ σε μεγάλο βαθμό και σχεδόν όλοι θα το αποδεχτούν αυτό. Όταν πας σε ένα σπίτι και έχουν μαγειρέψει για σένα, νιώθεις πολύ διαφορετικά από όταν παραγγέλνετε delivery όλοι μαζί. Αλλά δεν στεκόμαστε στον τρόπο που μαγειρεύεις για τον εαυτό σου και στον τρόπο που θα φας βιαστικά για σένα, γιατί δεν σου δίνεις τόσο σημασία, ενώ θα καστείς στον τρόπο που μαγειρεύεις για τον εαυτό σου και στον τρόπο που θα φας βιαστικά για σένα, γιατί δεν σου δίνεις τόσο σημασία,

0: γέννηση των site και των blogs, υπήρχε η τάση να δημιουργούμε ένα συνήθως από δύο λέξεις όνομα για το site που να κάπως να διευκρινίζει. Οπότε το Cool Artisan για μένα ήταν artisan, ο άνθρωπος που ασχολείται με μια τέχνη με τα χέρια του, και το Cool που δίνει λίγο μια πιο φρέσκια ματιά. Αυτή ήταν η βασική ιδέα. Δεν ήξερα ότι όταν το αγόραζα ένα ξημέρωμα στο σπίτι μόνο από τη διεύθυνση, ότι θα με ακολουθεί τόσα χρόνια μετά. Είναι branding.
1: Ναι, ναι. Έγινε. Ταυτίστηκες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κόσμος έτσι σε ξέρει.
0: Έτσι ξέρει και το site, ναι.
1: Ίσως να μην ξέρει καν το όνομά σου, δεν ξέρω.
0: Όχι, το ξέρουν, εντάξει.
1: Δεν λέω να μην ξέρουν ποιος είσαι. Εννοώ ότι κάποιοι χρήστες που μπορεί να σκρολάρουν,
0: νομίζω
1: το ταυτίζουν.
0: Ίσως ήταν πριν μερικά χρόνια αυτό, τώρα πια.
1: Πριν την τηλεόραση. Γίνεται.
0: Ναι, κάπου εκεί παράλληλα.
1: Ωραία. Η τηλεόραση.
0: Η τηλεόραση ήρθε. Εγώ είμαι παιδί του digital. Είμαι παιδί του ίντερνετ. Η τηλεόραση ήρθε γιατί ξεχώρισα μέσα από αυτό το κανάλι, τα digital. Ήρθαν οι πρώτες προτάσεις, μετά άρχισε να γίνεται κομμάτι της δουλειάς. Είναι ένας διαφορετικός κλάδος, με διαφορετικές απαιτήσεις, με διαφορετικό κοινό, πολλές ιδιοτροπίες και ιδιαιτερότητες.
1: Δηλαδή.
0: Είναι διαφορετικός ο τρόπος που καταναλώνεται η τηλεόραση. Είναι διαφορετική η σύνδεση που έχουμε με την τηλεόραση στο σπίτι από ότι με το ίντερνετ, και διαφορετικά πράγματα ζητάει και το κοινό από τη μαγειρική στην τηλεόραση. Είναι λίγο πιο παραδοσιακές οι συνταγές, η προσέγγιση.
1: Επειδή είναι το μέσο,
0: οικογενειακές,
1: έτσι.
0: Ναι. Είναι το. Μπορούμε να πάμε στους αριθμούς και να πούμε ότι είναι αυτές οι περιοχές, αυτές οι ηλικίες, αυτά τα analytics, ενώ το digital έχει αυτό και αυτό και αυτό, και να το δικαιολογήσουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω είναι περισσότερο στην ιστορία και στην κουλτούρα που βαδίζει, γιατί πλέον και το ίντερνετ παλιώνει,
1: σωστά.
0: Μεγαλώνει και εκεί το κοινό.
1: Ναι, μεγαλώνει και αναζητά άλλα μέσα, όπως
0: ακριβώς.
1: Είναι σήμερα τα social, αυτό
0: σωστά.
1: Που έλεγες πριν. Και πλέον το καινούριο περιβάλλον που φτιάχνετε είναι αυτό που τα έχει όλα μέσα χωρίς να φεύγεις καθόλου έξω από αυτό, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα βέβαια σε αυτό. Είναι μεγάλη η ερώτηση και η απορία.
1: Και εγώ την έχω. Προσπαθώ να την αφήνω μερικές φορές πίσω μου, γιατί όσο τη σκέφτομαι λίγο με προβληματίζει να τα κάνεις όλα μέσα σε ένα περιβάλλον. Δηλαδή είτε αυτό είναι μια εφαρμογή όπως είναι το TikTok.
0: Ναι, η επόμενη μέρα θα μας ξαφνιάσει ίσως. Ίσως και όχι.
1: Τη μαγειρική πώς τη βλέπεις στην τηλεόραση σαν εξέλιξη μπροστά μας? Είπες ότι ξεκινάς με κάτι πιο παραδοσιακό σαν αφετηρία και το σέβομαι, το αντιλαμβάνομαι.
0: Από ποια άποψη πώς
1: θα συνεχίσει να υπάρχει μαγειρική με την έννοια του μαγειρεύω μπροστά σε μια κάμερα?
0: Ναι.
1: Το θέλουμε αυτό.
0: Το θέλουμε, το αγαπάμε, ναι, μας αρέσει. Ακόμα και όταν δεν θα μπω στην κουζίνα να μαγειρέψω, είναι ένα βίντεο που μου αρέσει να βλέπω.
1: Ναι.
0: Όπως θα δω το βίντεο κλιπ ενός τραγουδιού, έτσι θα δω και τα τρία λεπτά μια συνταγή.
1: Ωραία. Πες μου λίγο, πού σε συναντά σήμερα ο κόσμος, για να έχουμε μια.
0: Στο Instagram θα με βρείτε με το παπάκι Gab Nicolaitis που είναι το handle.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο είναι και στο TikTok και στα υπόλοιπα μέσα.
1: Στην τηλεόραση.
0: Στην τηλεόραση μπορώ να πω
1: φυσικά.
0: Ναι, ωραία,
1: δεν είμαστε εδώ. Αν κάνεις κάτι το κάνεις, δεν ντρεπόμαστε.
0: Κάθε Σάββατο στον Αντένα.
1: Ωραία. Και παρουσιάσεις εκπομπή.
0: Ναι, στην κουζίνα του Γαβρίλ.
1: Ωραία, η οποία σε έχει εσένα μπροστά στην κάμερα
0: ακριβώς,
1: να μαγειρεύεις.
0: Ναι, ναι. Συνήθως έχουμε μία διαμορφώσει μία εικόνα μαγειρικής που είναι πιο οικογενειακή, που είναι πιο μαγειρικές θαλπορείς και συνταγές που γιορτάζουν την ελληνική μεσογειακή γεύση.
1: Ωραίο, πολύ ωραία. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, ότι υπάρχει ένα τέτοιο κόνσεπτ που. Γιατί εγώ έχω δει τις εκπομπές και τώρα έδωσε κάποιες περισσότερες για να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσει η προσέγγιση σου. Καταρχήν μου αρέσει η προσέγγιση σου στα υλικά, στις ύλες και στις.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Είναι πάντα δύσκολο.
1: Δείχνεις ότι το αναζητάς αυτό, έτσι.
0: Είναι δύσκολο και είναι δύσκολο γιατί στη μαγειρική, όπως και στη μουσική, το προσωπικό κριτήριο μπορεί να προσπεράσει με ένα μεγάλο αγώνα δουλειάς.
1: Να σε επηρεάσει.
0: Όχι, όχι. Για παράδειγμα σου λέω ότι μπορεί να είσαι ο καλύτερος κιθαρίστας στη ροκ μουσική και να παίξεις για ένα κοινό και απλά να γυρίσει κάποιος και να σου πει «Δεν ακούω ροκ». Και εσύ να έχεις φάει τα χρόνια σου για να το εξελίξεις και να γίνεις.
1: Είχαν ερωτήσει κάποτε τον Prince, λέει ένας μύθος, είχαν ερωτήσει κάποτε τον Prince πώς αισθάνεσαι όντας ο καλύτερος κιθαρίστας του κόσμου. Πώς νιώθει κανείς που είναι ο καλύτερος κιθαρίστας.

0: στο Cosmic Cave, δεν ξέρω, ρωτήστε τον Eric Clapton. σε προσπερνάει, ωραία το, ναι, το θέτεις. Λοιπόν, έχεις εργαστεί λοιπόν ως food editor, ως blogger, ως τηλεοπτικός παρουσιαστής, δουλεύεις ακόμα. Αλλά έχεις κάνει και ως σύμβουλος και δημιουργός κάποιων γαστρονομικών project.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Τι ήταν αυτά?
1: Εστιατόρια στην Ελλάδα, τα οποία, στα οποία φτιάχναμε την κάρτα, το μενού.
0: Να φτιάξεις σε επίπεδο συμβουλευτικής και να το παρακολουθείς.
1: Σαν consulting για τη δημιουργία.
0: Το κάνεις αυτό ακόμα?
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δοθείς συνολικά.
0: Τι είναι αυτό που σου, από όλα αυτά που κάνεις, τι θέλει περισσότερο χρόνο? Τι είναι πιο απαιτητικό για σένα, δηλαδή... Ο κόσμος προφανώς φαντάζεται ότι ένα γύρισμα τηλεοπτικό για μια συνταγή, μια φωτογράφηση είναι απαιτητικά πράγματα σε χρόνο.
1: Το πιο δύσκολο είναι η σκέψη και η δημιουργία της επόμενης συνταγής. Σε μια καθημερινότητα που ρέει τόσο γρήγορα και όλοι απαιτούν περισσότερα πράγματα, το να κάνεις την επόμενη συνταγή και το επόμενο βίντεο, αλλά στην ουσία την επόμενη γεύση, η οποία θα κουμπώνει στις ανάγκες του κόσμου, αυτό είναι το πιο δύσκολο, να το σκεφτείς, να το βρεις.
0: Η ιδέα δηλαδή.
1: Η ιδέα, ναι. Όλα τα άλλα γίνονται. Και η φωτογραφία και η εκπομπή και η τηλεόραση και το
0: βίντεο. Ειδικά αν έχεις μπει σε μια διαδικασία.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν. Τεχνικά είναι και γίνονται. Το θέμα είναι να βρεις εκεί. Εκεί είναι το μικρό κλικ που θα αρέσει στο...
0: Εκεί πώς λειτουργείς? Αφιερώνεις χρόνο και λες τον εαυτό σου, τώρα θα κάτσω να εμπνευστώ?
1: Με όλους τους τρόπους, από το να ψάχνω την έμπνευση σε βιβλία, στο ίντερνετ, σε περιοδικά, οπουδήποτε μπορώ να βρω κάτι, από το ίδιο το κοινό που θα με καθοδηγήσει στο τι θέλει, ακόμα και στον ύπνο μου βλέπω πράγματα.
0: Και οι σκέψεις έρχονται.
1: Ναι. Και ξυπνάω και σημειώνω τι είδα για να το.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό για το κοινό, ότι έχουν να κάνουν προτάσεις και εσύ ακούς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και δέχεσαι.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρεις, όταν ένας άνθρωπος σου πει κάτι, σημαίνει ότι 100 το σκέφτηκαν. Απλά ο ένας είχε το θάρρος να στο πει. Οπότε πρέπει να το ακούσεις, δεν πρέπει να το αγνοήσεις. Ακόμα και αν σου φαίνεται κάτι αντίθετα σε αυτό που κάνεις ή ότι είναι χαζό, κρύβει μέσα το επόμενο βήμα, κρύβει αυτό που θέλει ο κόσμος.
0: Συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική και το αυγό του Κολόμβου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Έχουμε πολλές εκφράσεις για να πούμε ότι κάτι στην μαγειρική δεν είναι καινούριο. Πώς γίνεται να. Αυτή η προσπάθεια της διαφοροποίησης, της διάκρισης, του πειράγματος, ας πούμε, μιας συνταγής, της έμπνευσης που θα σκεφτείς ότι, ξέρω εγώ τώρα, λέω για παράδειγμα, λες να το έχει κάνει κάποιος αυτό?
1: Ναι, υπάρχουν πολλές κατευθυντήρες σε αυτό. Μου έρχονται 2-3 τώρα να σου πω. Θα σου πω το πιο απλό και το πιο κοινό, ότι κάποια πράγματα δεν τα πειράζουμε. Η μπατσαριά είναι η μπατσαριά. Έτσι πρέπει να μείνει και έτσι πρέπει να περάσει. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος που είναι τώρα 20 δεν έχει μάθει τη συνταγή, οπότε πρέπει να το σεβαστείς και να κάνεις γι' αυτόν. Ναι, ο σαραντάρης θα σου πει: εγώ την ξέρω την μπατσαριά και την έχω φάει και στη γιαγιά μου και στην τάδε ταβέρνα και εκείνη την κάνει καλά. Εσύ πρέπει όμως να συνεχίσεις να του δίνεις ζωή και να συνεχίσεις να αναπαράγεις το υλικό αυτό που είναι για την ιστορία, την κουλτούρα, τη συνταγή της μπατσαριάς. Παίρνω εγώ ένα τέτοιο παράδειγμα, γιατί ο άνθρωπος που γεννήθηκε το 1995 και το 2005 και το 2015 πρέπει να τη μάθει. Και μετά είναι ότι...
0: Στην αυθεντική της μορφή, αυτό που λες.
1: Χωρίς να την πειράξεις. Μετά είναι ότι πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά, γιατί και την κοινό δεν την ξέραμε. Μας ήρθε, τη μάθαμε, τη δουλέψαμε, την αγαπήσαμε, τη βρίσκουμε παντού.
0: Τη χρειαζόμασταν.
1: Και γιατί όχι. Και γιατί να μην τη χρειαζόμαστε? Γιατί να μην μπορεί να φάει ένα Σουηδός ένα ωραίο σίκο? Γιατί να μην μπορεί να φάει ωραίο ελαιόλαδο επειδή δεν μπορεί να το καλλιεργήσει πλέον? Σίγουρα το ελαιόλαδο που θα φάσει από την Πελοπόννησο στην Πελοπόννησο δεν θα έχει τη γεύση την ίδια που θα φάσει στο Στοκχόλμη. Αλλά και εκεί το χρειάζονται.
0: Αλήθεια είναι. Είσαι καταιγιστικός και απολαμβάνω πολύ την συζήτησή μας. Θέλω να συνεχίσω όμως λίγο με τα βάλτς, γιατί είχα βάλει έτσι ένα στόχο σήμερα να παίξουμε αυτά τα τρία βαλσάκια. Λοιπόν, το Take This Waltz του Leonard Cohen βασίζεται στο ποίημα Pequeño Vals Viennese του Federico García Lorca και κυκλοφόρησε αρχικά το 1986 και επαναηχογραφήθηκε στο δίσκο I'm Your Man του 1988. Είναι ένας πολύ ωραίος, σκοτεινός, μελαγχολικός και βαθιά ερωτικός ύμνος.
2: Now in Vienna, There's ten pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Leonard Cohen λοιπόν, Take This Waltz, στο ποίημα του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εμείς συνεχίζουμε το κομμάτι μας εδώ για την πορεία του Γαβρίλη Νικολαίδη στην μαγειρική αλλά και στην σύγχρονη εποχή των media. Θα κάνουμε λίγο έτσι μια μικρή αλλαγή, να κάνουμε μια κουβεντούλα ξεφεύγοντας λίγο από σένα και το τι έχεις κάνει, mm-hmm. να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις σου γενικότερα για την γαστρονομία.
1: Ωραία.
0: Τι είναι αυτό που εκτιμάς, τι φέρνεις ας πούμε από τα ταξίδια σου όταν γυρνάς σαν ιδέες, τι είναι αυτό που αναγνωρίζεις ως πηγή έμπνευσης?
1: Mm-hmm. Έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Επηρεάζομαι πολύ και από τις κάρτες, έτσι τώρα, και από ανθρώπους και από άλλους μάγειρες. Περισσότερο έχει μετατοπιστεί το τελευταίο διάστημα για μένα σημασία στην ύλη και όχι στη συνταγή, στο να αναδείξεις καλά μια πρώτη ύλη, να πάρεις μια ωραία ντομάτα με ένα καλό ελαιόλαδο και ένα ωραίο αλάτι, και αυτό είναι μια σαλάτα και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ένα ωραίο κρέας, να το ψήσεις και να είναι ένα ωραίο κρέας, δεν χρειάζεται παραπάνω. Στην απλότητα, εκεί έχω αυτή την περίοδο αγαπάω, στο προσωπικό μου κριτήριο. Και έτσι κάπως νομίζω ακουμπάει και πάρα πολλά κομμάτια, και κοινωνικά και ατομικά, από το κομμάτι της υγείας εστιάζοντας σε μια καλή πρώτη ύλη, μέχρι το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας που στηρίζει locally την τοπική οικονομία. Το να βρεις ένα ωραίο τυρί, ας πούμε σε ένα ταξίδι, για μένα είναι το καλύτερο σουβενίρ που μπορείς να φέρεις πίσω στο σπίτι σου, ή να πας δώρο, να πάρεις ένα ωραίο κρασί, να πάρεις ένα ωραίο μπουκάλι λάδι. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο και σουβενίρ που μπορείς να φέρεις.
0: Κάποτε θα θεωρούνταν ευτελές το να πας ένα μπουκάλι λάδι ή ένα τυρί.
1: Ναι, κάποτε θα θεωρούνταν ευτελές.
0: Δεν το λέω οικονομικά μόνο.
1: Βέβαια, καταλαβαίνω πολύ τι λες. Αλλά τώρα έχει λίγο αντιστραφεί. Και τι χαρά θα κάνεις αν σου φέρουν ένα καλό λάδι σε σύγκριση με να σου φέρουν ένα κουτί πάστες.
0: Καλά, εγώ θα τρελαθώ, δεν το συζητάμε. Ή ένα τυρί που είπες πριν, έφερε ένας φίλος ένα τυρί από ένα νησί των Κυκλάδων.
1: Παλιά θα πηγαίναμε δώρο ένα γλυκό, θα κάναμε κάτι, μια τέτοια κίνηση. Ναι. Τώρα έχουμε λίγο εστιάσει στην άξαλη ωραία γεύση του τόπου.
0: Πόσο εύκολο είναι να επικοινωνήσεις κάτι τέτοιο, την απλότητα αυτή που περιέγραψες πολύ όμορφα, στη σαλάτα ας πούμε, αν τη φτιάξεις εσύ για να την προβάλλεις και να εξηγήσεις με έναν τρόπο στον κόσμο που σε παρακολουθεί και σε ακολουθεί, ότι δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να γίνει κάτι νόστιμο και να έχει μια... όχι δικαιολογία, να έχει έναν λόγο ύπαρξης αυτό που είπες, το κομμάτι της υγείας ας πούμε.
1: Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Προσπαθώ μέσα από την επανάληψη να το περάσω όσο μπορώ περισσότερο, αλλά μόνο η γεύση το περνάει αυτό, γιατί θα προτιμήσει στην οτροπία που έχουμε όλοι μας, θα προτιμήσεις να πάρεις 2 κιλά ντομάτες και να δώσεις, σου λέω εγώ, 1 ευρώ, παρά να πάρεις 2 καλές ντομάτες και να δώσεις 1 ευρώ. Και ας σαπίσουν τα 2 κιλά και ας μείνουν πίσω στο ψυγείο μέχρι να μαυρίσουν και να πρέπει να τα πετάξεις. Θα προτιμήσεις να πάρεις την ποσότητα. Εκεί είναι τώρα πολύ δύσκολο το να πείσεις. Κλείνουμε προς την ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Και το καταλαβαίνω και στα μαγαζιά αυτό.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν αυτό επεκτείνεται και στην εστίαση μετά.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Μεγάλες μερίδες.
1: Πρώτα απ' όλα επεκτείνεται στο μανάβικο και στη λαϊκή. Και θα σου πω ότι αν ζεις στην Αθήνα για παράδειγμα, το να βρεις ένα ωραίο καρπούζι είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις σε 3 μανάβικα στο κέντρο και θα δώσεις ένα νεφρό για να το πάρεις. Ναι. Όταν πας και σε λίγες λαϊκές θα βρεις την καλή την ποιότητα. Σε όλα τα άλλα θα βρεις κάτι που μπορεί και να σε ευχαριστήσει, μπορεί και όχι. Με ένα ερωτηματικό για το αν θα είναι καλό το ροδάκινο και αν την ώρα που θα το ανοίξεις θα μοσχοβολήσει η κουζίνα ή θα είναι το ίδιο σαν να ανοίγεις ένα πακέτο μπισκότα.
0: Ναι.
1: Χωρίς κανένα άρωμα. Και είναι και κάτι ακόμα, ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε στο σούπερ μάρκετ 5 και 10 και 20 ευρώ για επεξεργασμένα τρόφιμα που θα τα δώσουμε και στα παιδιά, αλλά θα διστάσουμε να πάμε να πάρουμε το πιο ακριβό κρέας ή την πιο ακριβή ντομάτα. Και έτσι και ο Χασάπης και ο Μανάβης και ο Φούρναρης δεν θα φέρουν το καλό το αλεύρι και το καλό το μοσχάρι και την καλή την μπανάνα. Θα φέρουν το μέτριο, γιατί αυτό.
0: Ενώ αλλιώς εκπαιδεύονται στο να το κάνουν εφόσον του ζητείτε.
1: Βεβαίως, ναι. Όταν,
0: πρέπει να σε καλύψει.
1: Αν έχει δύο στίβες με ντομάτες και η ακριβή ντομάτα κατέβει σε μία μέρα και η φτηνή μείνει εκεί, σίγουρα θα καλύψει περισσότερο αυτή την άκρη. Θα προβληματιστεί. Ναι.
0: Και για κάνει και την αναγωγή και, στην εστίαση.
1: Και αυτό, αμέσως το κάνω αυτό, αλλά αυτό επειδή όταν το λέω πάντα υπάρχει το αντίποδας του οικονομικού και ναι, αλλά ο μισθός, ναι, αλλά τα οικονομικά resources, ναι, αλλά πόσο φαγητό πετάς. Και νομίζω αυτό
0: ναι, λύνει,
1: τελειώνει τη συζήτηση.
0: Είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο στα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πριν από τρεις ημέρες στο food waste σε όλη την Ευρώπη.
1: Πόσο φαγητό έχεις πετάξει και στο μοσχάρι σου και στο κοτόπουλο σου και στο τυρί σου που σάπισε γιατί το έφαγες, αλλά ήταν το πλαστικό εισαγόμενο.
0: Ναι. Και ίσως γιατί δεν ήταν νόστιμο, ίσως γιατί είχες πάρει πολύ επειδή ήταν φτηνό.
1: Σίγουρα και τα δύο. Και γιατί δεν ήταν νόστιμο, ήταν νόστιμο, θα είχε τελειώσει. Αλλά και όταν κλείνουμε στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Ναι. Ναι. Και στο στέτο αντίστοιχα είναι τα ταβερνάκια της μάζας και, ναι, και οι καλές ταβέρνες των ανθρώπων που ξέρουν να τρώνε. Δεν είναι έτσι. Αν ξέρεις να τρως, ξέρεις να διαλέγεις την καλή πρώτη ύλη. Δεν είναι το κρυβό και το φτηνό. Είναι ότι θα θέλεις την ώρα που θα φας το ψάρι σου να μοσχοβολάει η θάλασσα.
0: Ναι. Είναι και αυτή η αντίληψη ότι το fine dining δεν σε χορταίνει, είναι μικρές μερίδες και πιάτα που μετά θες σουβλάκια. Μια πολύ χαρακτηριστική ατάκα, φαντάζομαι την έχεις ακούσει και εσύ.
1: Βέβαια, και είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί και στο fine dining ξέρεις, είναι it has its finest moments, it's not so fine moments. Όντως πολλά fine dining δεν είναι στο επίπεδο που να δικαιολογούν την τιμή τους και την τοποθέτησή τους απέναντι στην αγορά.
0: Ωραία. Υλικά, πάμε να δούμε. Τι αγαπάς. Είπες πριν τρία πράγματα. Είπες το κρασί, το λάδι και το τυρί. Ναι. Αλλά θέλω να το διευρύνουμε.
1: Τι αγαπά να μαγειρεύω.
0: Τι αγαπάς να μαγειρεύεις. Στην αρχή να μου πεις γενικά λοιπόν, και μετά να μου πεις.
1: Που λατρεύω είναι τα ρεβίθια. Από τις πρέσπες τα φασόλια, οι μελιτζάνες και από τη Σαντορίνη και από την Πελοπόννησο, είναι η ωραία η ντομάτα από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη, είναι το καλό το λάδι που έχουμε και στη Μυτιλίνη και στη Λακωνία κάτω, είναι το ωραίο το αλάτι το θαλασσινό και από τη Μυτιλίνη και από τη Λίμνο, και μετά έχουμε τόσο ωραία τυριά, τρελαίνομαι για τυριά. Εγώ κάνω τυροτουρισμό, όπως είναι ο τουρισμός.
0: Μου αρέσει αυτό η συζήτηση. Για πες μου.
1: Πάντα
0: λοιπόν,
1: ήθελα να αναπτυχθεί ο τυροτουρισμός.
0: Έχει αρχίσει και αναπτύσσεται.
1: Έχει αρχίσει, ναι.
0: Μπορώ να μιλήσω για τυροκομεία που ξέρω που έχουν γίνει επισκέψιμα, δηλαδή στην Ίο επισκέφθηκα.
1: Σωστά, ναι. Και στην Άνδρο.
0: Στην Άνδρο, στην Άξο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Αλλά νομίζω ότι αν ένας άνθρωπος δείξει λίγο ενδιαφέρον να μάθει τι παράγεται πού, mm-hmm, πολύ εύκολα θα φτάσει μέχρι την πόρτα που δύσκολα θα του αρνηθούν να μπει μέσα.
1: Σωστά.
0: Δεν λέω ότι είναι σωστό και ότι οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα μπορούν να δεχτούν επισκέπτες. Έτσι. Στη Μήλο, ας πούμε, εγώ είχα πάει σε ένα τυροκομείο στο οποίο ντρεπόμουν να πατήσω μέσα.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο καθαρό που νόμιζες ότι έμπαινες σε χειρουργείο.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Κατανοώ ότι δεν μπορούν να είναι όλα έτσι όμως. Δηλαδή δεν μπορούν να ζητήσω από μια γιαγιά στη Λέρο ή στο Γαθονήσι.
1: Ναι, δεν είναι τυροκομείο η γιαγιά, είναι μια οικοτεχνία που κάνει το προσωπικό.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι θα βρεις να φέρεις κάτι πίσω σου.
1: Ναι, σίγουρα θα βρεις.
0: Από εκεί.
1: Αλλά και τώρα και το τι ζητάμε, γιατί το τυροκομείο δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά και εστιατόριο, δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά και ντελικατέσεν.
0: Και χώρος γευσυγνωσίας.
1: Και χώρος γευσυγνωσίας, όλα αυτά θέλουν μια δουλειά, θέλουν μια προσπάθεια. Mm-hmm. Και συλλογική προσπάθεια. Αυτά δεν είναι εύκολο παιχνίδι για μοναχικούς παίχτες.
0: Για πες μου λοιπόν, τι τυριά ξεχώρισες έτσι τελευταία, που κάτι που δεν ήξερες να πούμε,
1: Κάτι που δεν ήξερα, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω βρει τελευταία, αλλά είχα πάει στην Τίνο και ξανά έφαγα καρύκι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό το τυρί που οριμάζει μέσα σε κολοκύθα.
1: Μέσα στην κολοκύθα, που είναι από τα πιο φανταστικά πράγματα που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Και θυμίζει πολύ τα γαλλικά με τους μύκητες.
1: Σωστά. Ναι. Και έχουν και ένα πολύ ωραίο μίκητα στην Τίνο και στην Μύκονο που κάνουν αυτό το ωραίο το άλμα τους που είναι ελαφρώς πικάντικο, πάρα πολύ εντυπωσιακό στη γεύση.
0: Τι κοπανιστή
1: βεβαίως.
0: Mm. Που είναι και pop προϊόν και είναι και...
1: Ακριβώς.
0: Δύσκολο να τη βρούμε εμείς εδώ πέρα σε αυθεντική μορφή, γιατί τα πιο πολλά που βρίσκουμε
1: έχω
0: είναι...
1: Έχω βρει ένα στον νέο κόσμο, θα σου πω, μετά τη διεύθυνση. Ένα τυροκομείο.
0: Γιατί αυτά που βλέπουμε είναι, να μην χρησιμοποιήσω την λέξη που έχει... το brand είναι τύπου κοπανιστή.
1: Τύπου κοπανιστή δεν έχω,
0: σαν
1: δεν έχω
0: κοπανιστή.
1: Πετύχει, αλήθεια να σου πω. Υπάρχει, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Mm. Έχω έναν κύριο που τη φέρνει σε ένα πολύ μικρό off-Broadway μαγαζάκι.
0: Δεν είναι κοντά μου, αλλά μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Πες μου λίγο έτσι άλλα στοιχεία εσύ της ελληνικής παράδοσης, της γαστρονομίας μας, που πιστεύεις ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσαν και όσο θα έπρεπε.
1: Εννοείς τουριστικά, εννοείς...
0: Όχι τουριστικά, γαστρονομικά, να ενταχθούν και να γίνουν συνήθειες, δηλαδή...
1: Ναι, κοίτα, είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα για το γιατί κάθε κάρτα να έχει και ταρτάρ στο ψάρι και να μην έχει παστό ψάρι, γιατί προτιμάμε τα ομά και όχι τα λιαστά.
0: Επιφυγασμένο, ναι.
1: Ναι, είναι κάποιες τεχνικές, θα πω, τις οποίες συνομπάρουμε χάρη ομοιομορφίας, χάρη
0: εντυπωσιασμού,
1: χάρη να αντιγραφήσει ο ένας από τον άλλον. Υπάρχουν τάσεις.
0: Της ευκολίας να ανεβάσουμε ένα κόστος που δεν φαίνεται καθαρό.
1: Ναι, ίσως και αυτό. Ίσως να χάνονται και οι τεχνικές που δεν διδάσκονται στις σχολές. Γιατί ξέρεις, ποιος ξέρει να κάνει τώρα λιαστά ψάρια.
0: Αυτό που είπες πριν. Ναι.
1: Ναι. Ή και να το αναπαστώνεις και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο που δεν θέλει και ιδιαίτερες γνώσεις, δύσκολα θα το πουλήσεις σε μια γαστροταβέρνα, ενώ πολύ εύκολα θα κάνεις ένα ταρτάρ. Εκεί θα το εστίαζα, εκεί θα το έβλεπα.
0: Σαν προϊόντα που πιστεύεις ότι έχουν δυναμική στο εξωτερικό, ελληνικά.
1: Εντάξει, έχουμε...
0: Πέρα από τα αναγνωρισμένα.
1: Τα αναγνωρισμένα.
0: Πιστεύεις ότι κάτι κάνει γκέλ.
1: Να σου πω, όλα τα αναγνωρισμένα μας είναι συνδεδεμένα και το γιαούρτι μας και το λάδι μας και τα κρασιά μας πλέον, αλλά είμαστε ένα πολύ μικρό οικόπεδο και είναι δύσκολο την πολύ μικρή παραγωγή να την κάνεις, να της δώσεις, να της χαρίσεις μια παγκόσμια καριέρα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα και ξέρεις που δεν τα παίρνει, δηλαδή και το ταχύνι μας ταξιδεύει, που εμείς απλά το μεταποιούμε, αλλά ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μέσα από την Ελλάδα. Είμαστε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της αλυσίδας. Αλλά τα προϊόντα όπως τα τυριά που λέμε, πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να κυριαρχήσουν σε μια αγορά. Το έχει καταφέρει η Κύπρος με το χαλούμι.
0: Σωστά.
1: Και εμείς μόνο με τη φέτα βέβαια.
0: Και με πολύ κόπο και αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και κασέρι και γραβιέρα και ναι. Θα βρεις. Τώρα η πιο μικρή κωδική, πολύ δύσκολα.
0: Πιστεύεις ότι είμαστε σε μια περίοδο η ελληνική εστίαση, ας πούμε, η ελληνική γαστρονομία, mm-hmm. που είναι δημιουργική, ή νομίζουμε ότι τα προβλήματα αυτά, οι πιέσεις του κόστους, του προσωπικού και της ενιών όπως είναι η βιωσιμότητα, ναι. και ξέρεις, μας εμποδίζουν λίγο.
1: Μέσα από τις μεγάλες κρίσεις βγαίνουν οι πιο λαμπροί άνθρωποι και οι πιο λαμπρές ιδέες και οι πιο λαμπρές καριέρες. Χωρίς πίεση και κρίση δεν έρχεται η γέννηση. Σίγουρα όλα
0: πιστεύεις
1: αυτά.
0: Πιστεύεις ότι είμαστε σε μια τέτοια περίοδο?
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Που θα αναδειχθεί
1: αλλά
0: κάτι.
1: Αλλά έχουμε και ένα πολύ μεγάλο δώρο, ότι αναλογικά με τον πληθυσμό μας έχουμε πάρα πολλά εστιατόρια, γιατί κάθε χρόνο φιλοξενούμε ένα τεράστιο αριθμό τουριστών, το οποίο σημαίνει ότι εκτρέφουμε μια πολύ ωραία γενιά μαγείρων. Yeah. Εκτρέφουμε μια γενιά η οποία θα μπορέσει να κάνει θαύματα στο μέλλον, γιατί αναγκάζεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες να παράξει ένα πολύ δύσκολο έργο.
0: Εσύ τι αναζητάς όταν επιλέγεις ένα εστιατόριο, αφού με πας εκεί?
1: Την απλότητα.
0: Την απλότητα.
1: Ναι.
0: Τη βρίσκεις?
1: Τη βρίσκω.
0: Έχεις σημεία που
1: ναι,
0: είσαι.
1: Ναι, έχω σημεία.
0: Άνετα και είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Regular.
1: Ναι, έχω τα regular. Έχω τα σημεία που θα πάω ξανά και ξανά, και αυτό λίγο με προσπαθώ. Είμαι σε μια διαδικασία τώρα που προσπαθώ να ανοίξω τους ορίζοντες και να πάω και κάπου που ίσως και να μην φάω καλά. Γιατί
0: θα σε ρωτήσω εκτός αέρα.
1: Ναι, ναι, θα στα πω. Είχα εστιάσει τα τελευταία δύο χρόνια στο να πηγαίνω στα ίδια 3-4 μέρη που ήξερα ότι αξίζει και τα χρήματα και τις θερμίδες και το χρόνο μου.
0: Ωραία. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στην ελληνική εστιατορική σκηνή, στην εστία στα επόμενα χρόνια? Δηλαδή η έξοδος αυτή από την περίοδο αυτή που περιέγραψες,
1: ναι,
0: την κρίση προς την ανάπτυξη και στη δημιουργικότητα, οι νέοι μάγειρες, αυτοί που βγαίνουν, που είπες πολύ ωραία, τι θα ήθελες να φέρουν ως καινοτομία?
1: Θα ήθελα να στηρίζονται σε όλες τις ζώνες αυτού του επαγγέλματος, είτε μιλάμε για κρέας, για ψάρι, για ζαχαροπλαστική, ακόμα και στην τυροκομεία, ακόμα και στο πιο πρωτογενή τομέα, να στηριζόμαστε σε αυτό που μπορεί να γεννήσει ο νους μας και όχι σε αυτό που μπορεί να αντιγράψει.
0: Δεν δέχεσαι όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν τις αλλαγές, που έφεραν τις αλλαγές των τελευταίων ετών, ας πούμε για παράδειγμα, να φύγουμε από τα δικά μας όρια, η τηλεοπτική σεφ σε διεθνές επίπεδο.
1: Σε διεθνές επίπεδο η τηλεοπτική σεφ, ναι.
0: Δεν επηρέασαν την εξέλιξη της γαστρονομίας, ίσως περισσότερο από το fine dining?
1: Επηρέασαν τις καταναλωτικές συνήθειες. Αυτό εκεί πιστεύω ότι κινήθηκε. Αλλάξανε τον τρόπο που ψωνίζουμε και το τι ψωνίζουμε. Βάλανε στο καλάθι του νοικοκυριού πράγματα που δεν θα ψωνίζαμε μέχρι πρότινος. Πιστεύω ότι.
0: Τζέιμι Όλιβερ.
1: Και ναι, όλοι. Σίγουρα, Τζέιμι Όλιβερ είναι.
0: Το πιο χαρακτηριστικό.
1: Σημαία, ναι, είναι σημεφόρος, να μιλάμε για διεθνή σεφ.
0: Και για κομμάτι επίδρασης στην καθημερινότητα, ακριβώς, εγώ το λέω. Στο να φωτογραφίσω αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν πούμε ότι έχει μια επίδραση και στην Ελλάδα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έμαθε πώς να κάνουμε ένα ρεοκάρι.
0: Ναι. Ενώ δεν ήταν στα φαγητά μας.
1: Όχι, δεν ήταν, δεν το ξέραμε. Ακόμα και το χούμος που μπορεί να το ξέρανε στη Ρόδο και στο Καστελόριζο και να το κάνανε πιο συχνά και να ήταν και κομμάτι της καθημερινότητας, δεν μας ήρθε από τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Μας ήρθε μέσα από τις εκπομπές.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποιος που σε έχει εμπνεύσει εσένα και θεωρείς ότι σε επηρέασε?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω να σου δώσω ένα όνομα. Όλοι. Αλλά δεν έχω έναν που να πω ότι. Μπορώ να σου πω ποιοι μου αρέσουν.
0: Ωραία, για πες.
1: Μ' αρέσει πολύ ο Τολέγγι. Και ο Τζέιμι Όλιβερ μ' αρέσει. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένας που με επηρέασε.
0: Είναι μια τάση. Είναι μια κατηγορία, ας πούμε.
1: Κατηγορία μαγειρική. Ναι. Όχι, είναι κύματα τα οποία σε φάρω.
0: Ωραία. Ωραία. Σχέδια για το μέλλον.
1: Τα σχέδια είναι φίλοι, δεν τα λες, γιατί... και εντάξει,
0: όχι τα επιχειρηματικά και τα επαγγελματικά. Ας πούμε όνειρα.
1: Το όνειρό μου, είναι να έχω ένα πέτρινο σπιτάκι κάπου στη Πελοπόννησο με μια ωραία κουζίνα και να εκπέμπω από εκεί.
0: Το θεωρείς ανέφικτο αυτό?
1: Όχι.
0: Το θεωρείς ρεαλιστικό?
1: Εφικτό και ρεαλιστικότατο. Θάρρος θέλει να τα αφήσεις όλα πίσω και να πας σε ένα χωριό με 10 κατοίκους.
0: Ναι. Χωρίς να έχεις άλλη επιλογή. Ή έχοντας την επιλογή να είναι αυτή η συνειδητή απόφαση.
1: Συνειδητή απόφαση και συνειδητή επιλογή. Ότι τώρα...
0: Στην κορυφή του bucket list σου τι είναι? Κάτι που δεν έχεις κάνει, κάποιος που δεν έχεις γνωρίσει, κάτι που θα ήθελες να έχεις ζήσει?
1: Όχι, μωρέ, θα έρθουν όλα αυτά. Δεν φτιάχνω bucket list γιατί έχω ήδη αρκετά άγχη και περιορισμούς. Να φορτώσω ακόμα έναν, το να γνωρίσω και τον τάδε και τον...
0: Όχι.
1: Δεν χρειάζεται. Είναι και ένας... ξέρεις τι, και να το... δεν τον γνωρίζεις, τον συναντάς. Γιατί... Εδώ είσαι με έναν άνθρωπο 10 χρόνια και δεν τον έχεις γνωρίσει.
0: Δεν τον ξέρεις καλά.
1: Πόσο μάλλον να τον συναντήσεις για ένα απόγευμα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι ένας άνθρωπος κοντά μας, ο Γαβρίλη Νικολαίδης, απόλυτα κατανοητός και προφανώς ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες food creators, αλλά ένας πολύ χαμογελαστός άνθρωπος ακόμη και έξω από την κάμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν μια καταιγιστική σε ρυθμό κουβέντα. Νιώθω ότι θα μπορούσες να πεις πολύ περισσότερα αν είχαμε λίγο χρόνο ακόμα. Αλλά μου άρεσε αυτή η πλευρά σου, το ότι σε είδαμε εκτός της δημιουργικότητάς σου στα πιάτα και σε αυτά, και
1: ότι είμαστε μαζί.
0: Γνωρίσαμε αυτήν την πτυχή σου. Ήταν μια όντως πολύ όμορφη συζήτηση. Εδώ φτάνουμε στο τέλος εμείς για την δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής της Γλυκιάς Ζωής. Κάναμε αυτή την τριλογία των βάλς, με το βάλς του γάμου της Κατερίνας Πολέμη, το βαλσάκι της Δάφνης του Φίβο Δε Λιμονιά και το Take This Waltz από τον Λέοναρντ Κοέν. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι μια ερωτική μπαλάντα, δεν πατάει πάνω στο βάλς, αλλά Νιώθω ότι μας ταιριάζει έτσι σε ένα ωραίο φθινοπορεινό φινάλε. Είναι μια ερωτική μπαλάντα λοιπόν του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Τη μουσική την έχει γράψει ο ίδιος. Κυκλοφόρησε το 1987. Είναι από το δίσκο «Χαιρετίσματα». Είναι το τραγούδι «Πάρε με». Εδώ λοιπόν κλείνει και για σήμερα η γλυκιά ζωή. Στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες ήταν ο Νίκος Ιωαννίδης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτές τις 2 ώρες και ελπίζω να απολαύσατε και εσείς αυτές τις 2 συζητήσεις και τις μουσικές. Τουλάχιστον για μένα ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα με τον Γαβριήλ Νικολαίδη και με την Αμαλία Παπαγιανοπούλου. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, με την ίδια παρότρινση πάντα. Βγείτε εκεί έξω, αναζητήστε τις γεύσεις, τις εμπειρίες στη γαστρονομία, στο κρασί, στον τουρισμό, στα ελληνικά προϊόντα, με προσοχή, χωρίς να χρειάζεται να μπείτε σε κίνδυνο για να τα κάνετε αυτά, με την προϋπόθεση ότι δεν θα πιείτε αν πρόκειται να οδηγήσετε. Αυτονόητο και δεδομένο, δυστυχώς όχι για όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Βιβλική καταστροφή στην Κρήτη. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για περιοχές του νησιού οι οποίες πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτοψή αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης, καταγραφή των ζημιών και συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται την προσεχή Τρίτη στην Αθήνα σε μια επίσκεψη με ευρία ατζέντα, η οποία εκτείνεται από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία έως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με Αθήνα και Ουάσιγκτον να βάζουν στο τραπέζι το σύνολο των διμερών σχέσεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα, ενώ οι συζητήσεις θα επεκταθούν στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευθούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία, με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα προς αεροδρόμιο μέσω Λιβαθούς. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να μεσολαβήσουν για ένα νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και να πραγματοποιηθεί αυτός έως τα τέλη Οκτωβρίου, αποκάλυψε σε συνέντευξή του σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολντιμίρ Ζελένσκι. Η αποκάλυψη έγινε την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά στόχους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι η Μαριλένα Κατσίνου στο μικρόφωνο και η Μάρια Θωτακοπούλου στην επιμέλεια των ήχων.

0: αν υπάρχει ένα ζώο που έχουμε ταυτίσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με την ελευθερία, αυτό είναι το άλογο. Ένα άλογο που καλπάζει ελεύθερο, χωρίς χαλινάρι, χωρίς αναβάτη, σε ένα ανοιχτό τοπίο. Αυτή ακριβώς την εικόνα έκανε πρωταγωνιστή το 2002 μία από τις ωραιότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, το Spirit. Ο ήρωας, ένα άγριο Mustang της Αμερικανικής Δύσης, εχμαλωτίζεται από τους ανθρώπους και αγωνίζεται να ξανακερδίσει την ελευθερία του και να επιστρέψει στο κοπάδι και στον τόπο του. Στην ταινία που έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες στον Όσκαρ, ο Spirit δεν μιλά με ανθρώπινη φωνή, αλλά μέσα από τις κινήσεις, τα βλέμματα, τους ήχους και τη μουσική. Ακούμε το Run Free, τρέξε ελεύθερος, από το αγαπημένο soundtrack του Hans Zimmer, που έγραψε την ορχιστρική μουσική, ενώ ο Brian Adams έγραψε και ερμήνευσε τα τραγούδια του δίσκου. Μόνο που στην πραγματική ζωή τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Με αυτή τη σκέψη ξεκινά ο σημερινός μας ιστορικός περίπατος, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ζώων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου από το 1931. Εμπνευστής της ήταν ο γερμανός συγγραφέας και ακτιβιστής για την προστασία των ζώων Heinrich Zimmermann. Σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στα ζώα μέσα από μια ιδιαίτερη οικογένεια, αυτή των υποειδών, δηλαδή τα άλογα, τα γαϊδούρια και τα μουλάρια. Ζώα που βρίσκονται δίπλα στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια και που το καθένα κουβαλά τους δικούς του πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Τα υποειδή έπαψαν σιγά σιγά να είναι απαραίτητα για τη δουλειά μας. Δεν έπαψαν όμως να εξαρτώνται από εμάς. Και κάπου εδώ αρχίζει η σημερινή μας συζήτηση. Τι χρειάζεται πραγματικά ένα άλογο, ένα γαϊδούρι ή ένα μουλάρι για να ζει καλά? Τι σημαίνει ευζωία και πού αρχίζει η κακοποίηση, ακόμη και όταν εκείνος που έχει το ζώο μπορεί να πιστεύει ότι το φροντίζει? Και τελικά πόσο έτοιμοι είμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη ενός ζώου, όσο και αν γενικά αγαπάμε τα ζώα? Για να μιλήσουμε για όλα αυτά και πολλά ακόμη, έχουμε σήμερα μαζί μας τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα υποειδή και την πραγματικότητά τους στην Ελλάδα. Καλωσορίζουμε την Νίνα Ζησοπούλου και τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, υπιάτρους, και τον Θανάση Χελιώτη, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Θέλω πρώτα να μας πείτε για ποιο λόγο ασχολείστε με τα μεγάλα ζώα και συγκεκριμένα με τα υποειδή. Νίνα.
1: Είμαι κτηνίατρος με ειδίκευση στα άλογα, οπότε η τερμινολογία είναι υπίατρος. Μου άρεσαν από πολύ μικρή ηλικία τα ζώα, οπότε όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο σχολείο, από την αρχή ο προορισμός μου ήταν να γίνω κτηνίατρος. Και αργότερα, όταν ξεκίνησα να έρχομαι σε επαφή με τα άλογα, αποφάσισα ότι θέλω να γίνω υπίατρος.
0: Βασίλη.
2: Εγώ μεγάλωσα σε μια φάρμα με αρκετά ζώα. Είχαμε κατσικές, σκύλους, πουλερικά και άλογα. Οπότε η αγάπη για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Για τα άλογα, στη συνέχεια, καθώς ασχολήθηκα και αθλητικά με το κομμάτι της υπασίας, και είχα αποφασίσει ήδη από μικρή ηλικία ότι θα γίνω κτηνίατρος.
0: Θανάση, εσύ ούτε κτηνίατρος είσαι, ούτε υπασία έκανες. Οπότε, πώς βρέθηκες στη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, ΕΣΠΗ, που έκλεισε εσύ ως τα 20 χρόνια?
3: Ακριβώς. Εγώ ουσιαστικά δεν μπορούσα να καταλάβω και να υπολογίσω ποτέ ότι μπορεί ανάλογο να κακοποιείται με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, ενώ είχα μία εμπειρία με άλογα σε μικρή ηλικία, Μεγαλώνοντας, κάποια στιγμή το 2004 ήμουν εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο κομμάτι των Σταύλων, που μου άρεσε πάρα πολύ, και αμέσως μετά, κάποια χρόνια, σε μία συνάντηση τυχαία γνώρισα τον Έσπη σε ένα μπαζάρ. Οπότε ενθουσιάστηκα και όσο ασχολιόμουν περισσότερο, τόσο περισσότερο ήθελα να εισχωρήσω πιο βαθιά. Ο ΕΣΠΗ είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ανάγκη πάντα από εθελοντές και είμαι μέχρι σήμερα, κλείνω 14 χρόνια από τα 20 συνολικά του συλλόγου.
0: Και συνεργάζεστε με εκτινιάτρους και έτσι υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ σας.
1: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί με το Θανάση για κάποια αρκετά δύσκολα περιστατικά που έχει ο ΕΣΠΗ αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάτε για ευζωία των ζώων. Εμείς τώρα ακούμε ευζωία, που δεν έχουμε σχέση τουλάχιστον με τα μεγάλα ζώα, ποτέ δεν μας έρχεται στο μυαλό ευζωία των ζώων. Τι σημαίνει ευζωία των ζώων?
2: Στην ουσία, όταν λέμε ευζωία, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ένα ζώο ανταπεξέρχεται στις συνθήκες στις οποίες ζει. Για να έχει λοιπόν ένα ζώο ένα καλό επίπεδο ευζωίας, πρέπει με αντικειμενικές και επιστημονικές αποδείξεις να είναι υγιές, να διαβεί σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για αυτό το ζώο, να ασιτίζεται σωστά, να είναι ασφαλές, πολύ βασικό να μπορεί να εκφράσει τη φυσιολογική συμπεριφορά που πρέπει να εκφράσει ένα ζώο για το είδος του και προφανώς να μην υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις όπως είναι πόνος, φόβος, αγωνία κτλ.
0: Άρα υπάρχουν πολλά ζώα στην Ελλάδα που δεν ζουν σε συνθήκες ευζωίας.
2: Η απάντηση είναι σαφώς ναι. Το βλέπουμε συχνά, όχι μόνο στην επαρχία, αλλά ακόμα και στην Αθήνα. Ακόμα και σε μεγάλους πύργους ομίλους μπορεί να βλέπουμε ζώα τα οποία δεν ζουν στο κατάλληλο περιβάλλον και πολλές φορές ξεκινάει από απλή έλλειψη γνώσης που πραγματικά τη χρειάζεται ένα άλογο.
0: Ποιος έχει άλογα, ήθελα να ήξερα. Δηλαδή, εντάξει, στο μυαλό μου είναι ότι έχουν οι υπηκοί όμιλοι, πρέπει να έχεις χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω για να αγοράσεις δικό σου άλογο και να το έχεις στον υπηκό όμιλο. Σε κάποια ράντσα που κάνουν η πασία, τα παιδιά ή και οι μεγάλοι, υπήρχαν στον υπόδρομο, ο υπόδρομος έκλεισε, άρα πού υπάρχουν άλογα και μουλάρια και γαϊδουράκια, γιατί σε κάποια στιγμή υπήρχε και αυτή η φήμη ότι πια γαϊδουράκια δεν υπάρχουν.
2: Σίγουρα ο αριθμός από τα γαϊδουράκια έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί τα γαϊδουράκια ήταν κυρίως ζώα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για δουλειές πιο παλιά. Αυτή τη στιγμή άλογα έχουν οι υπηκοί όμιλοι, όπου κάνουν αθλητική πασία, τουριστική πασία κυρίως στην επαρχία, αμαξάδες που τους έχουμε δει σε διάφορα νησιά, διάφοροι επαγγελματίες που τα χρησιμοποιούν για κάποιο σκοπό, και υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες που μπορούν να έχουν ατομικά ένα μικρό στάβλο ή κοντά στο σπίτι τους ένα-δύο άλογα, καθαρά σαν σύντροφιά, και να κάνουν ελεύθερη πασία.
1: Στην ουσία, όντως πρέπει να έχεις κάποια χρήματα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα ζώο σαν το άλογο υπό καλές συνθήκες όπως έχουμε περιγράψει. Παρόλα αυτά, δεν χρειάζεται το ζώο σου να είναι σε έναν πικό όμιλο. Πλέον όλο και περισσότερος κόσμος μπορεί να έχει ένα ζώο κοντά στο σπίτι του. Εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε για την Αθήνα, αλλά εντός Αττικής για παράδειγμα, ακόμα και στην επαρχία. Οπότε βλέπουμε πάρα πολλά υποειδή, για να μην μιλήσω μόνο για άλογα, μιλάμε ακόμα και για τα γαϊδουράκια, για τα μουλάρια, τα οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητα, αλλά να είναι κάποιος ο οποίος μπορεί και τους προσφέρει τις βασικές ανάγκες που έχουν και να ζουν υπό καλές συνθήκες για την ευζωία, όπως είπαμε και πριν, χωρίς αυτό το άτομο να χρειάζεται να ξοδεύει ένα τεράστιο αριθμό χρημάτων. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνονται για τα υποειδή. Από το κτηνιατρικό κομμάτι, αλλά μετά και από το κομμάτι της φροντίδας.
0: Και ποια είναι αυτά τα πράγματα?
2: Ένα από τα βασικά κομμάτια που γίνεται εύκολα μια παρανόηση είναι ότι το άλογο ή ένα ζώο γενικότερα, αν το βλέπουμε ότι είναι παχουλό, είναι υγιές και είναι και χαρούμενο. Το να του δώσουμε μόνο φαγητό δεν αρκεί. Πρέπει να ζει, αυτά που είπαμε και πριν, σε ένα χώρο που να το επιτρέπει να βγει, να αθληθεί, να είναι χαρούμενο, να ασχίσει τη συμπεριφορά του, να έχει κάποια παρέα, να μην περνάει όλη τη μέρα μέσα σε ένα στάβλο που είναι κάτι συχνό, να υπάρχει μια ιατρική παρακολούθηση, δηλαδή μια φορά το χρόνο να έρθει κτηνίατρος για να κάνει ένα βασικό έλεγχο, να κάνει τα εμβόλια. Δεν είναι ότι αφήνουμε σε ένα χωράφι ή σε ένα box με φαγητό, νερό και όλα είναι καλά.

«Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» ήταν ο ελληνικός τίτλος της εμβληματικής ταινίας του Sidney Pollack «They shoot horses, don't they?» Μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές ταινίες του τέλους της δεκαετίας του 60 με την Jane Fonda που χρησιμοποίησε το εξαντλημένο άλογο ως μεταφορά για τον άνθρωπο που δεν αντέχει πια. Διαδραματίζεται στην Αμερική της Μεγάλης Ήφης που χρησιμοποίησε το εξαντλημένο άλογο ως μεταφορά για τον άνθρωπο που δεν αντέχει πια. Διαδραματίζεται στην Αμερική της Μεγάλης

0: Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και με βάση την ευζοία που αναφέραμε και ο Βασίλης με την Νίνα, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ένα άλογο για να πληρεί τους κανόνες ευζοίας θα πρέπει να έχει έναν καλό ιδιοκτήτη, έναν καλό κηδεμόνα, ο οποίος θα μπορεί να το στηρίξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εκεί πάσχει, αν θέλετε, και η ελληνική κοινωνία, αλλά γενικότερα και η παιδεία όσο φορά τα υποειδή, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν την σωστή μεταχείριση στα γεράματά τους. Είναι η γνωστή φράση που λένε τι γίνονται τα άλογα όταν γεράσουν. Μέσα από αυτή την κουβέντα μας σήμερα νομίζω ότι αυτό θα απαντηθεί. Θα απαντηθεί με το πιο σωστό τρόπο.
1: Εσείς ως σύλλογος, αλλά και ως υπίατροι, Νίνα και ο Βασίλης, τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που θέλουν ένα μεγάλο ζώο συντροφιάς? Σίγουρα να το σκεφτούν πολύ καλά πριν τελικά αποφασίσουν να γίνουν ιδιοκτήτες, και αυτό ισχύει και για όλα τα ζώα, αλλά νομίζω ότι στα μεγάλα ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται.
2: Θεωρώ, για να απαντήσω γενικά πριν πει και ο Θανάσης, ότι οποιοδήποτε ζώο αποφασίσουμε να έχουμε, είτε είναι γάτα, είτε είναι σκύλος, είτε είναι άλογο, επειδή είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή τους και την υγεία τους, πρέπει να το έχουμε σκεφτεί πριν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε επειδή ενθουσιαστήκαμε μία μέρα και θέλουμε ένα πουλαράκι να πάρουμε κάπου και να το έχουμε να το βλέπουμε. Ναι, και στην επαρχία μπορεί κάποιος, εννοείται, να έχει κάποιο άλογο, να έχει συνοηθεί πρώτα με έναν υπίατρο, να ξέρει κάποια πράγματα για τη διατροφή του, για τις ανάγκες του, και απλά να μην προχωρήσει στην λογική που την έχουμε δει ξανά και ξανά. Θέλουν ένα λογάκι στην επαρχία να το έχει ο παππούς, να πηγαίνουμε το καλοκαίρι να ανεβαίνουν τα εγγόνια. Αυτό είναι η λάθος προσέγγιση. Ότι θέλω ένα άλογο γιατί μου αρέσουν και κάθομαι και το ψάχνω σοβαρά και το κάνω υπευθυνότητα, ναι, εννοείται. Αυτό μπορεί να γίνει.
1: Τι περιπτώσεις κακοποίησης έχετε συνήθως?
0: Οι περιπτώσεις κακοποίησης είναι πάρα πολλές και διάφορες. Δεν μπορείς εύκολα να τις εξειδικεύσεις. Σίγουρα από τις κατηγορίες μπορείς να πεις ότι τα περισσότερα άλογα στην Ελλάδα είναι δεμένα και εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες, που για εμάς είναι 2-1, δηλαδή είναι και δεμένο και εκτεθειμένο. Από εκεί και πέρα πλέον ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το 60-70% των αλόγων είναι κατά αυτόν τον τρόπο στη μέση των χωραφιών, δεξιά και αριστερά. Πριν ασχοληθώ με το σύλλογο, πραγματικά άλογα δεν έβλεπα στη ζωή μου. Όταν ασχολήθηκα, πέρναγα από επαρχιακούς δρόμους και έβλεπα μία σκιά και έλεγα «αμάν άλογο». Οπότε γύριζα το κεφάλι και όντως ήταν άλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν παντού. Είναι πάρα πολλά. Όσο και αν δεν τα βλέπουμε, γιατί η πλειοψηφία είναι στο αστικό κομμάτι στην Αττική. Οπότε η βασική κατηγορία των καταγγελιών είναι αυτή. Από εκεί και πέρα μετά είναι το παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ποδιών, που στις Κυκλάδες και σε πάρα πολλά άλλα μέρη συνεχίζει και γίνεται μέχρι σήμερα. Μετά έχουμε ζώα με αφρόντιστες πληγές και πληγές, αλλά και οπλές, νύχια. Γενικότερα από ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία, δεν καταλαβαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες του, αυτά που έλεγε ο Βασίλης και η Νίνα πριν. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει και να στοχεύσουμε και στο μέλλον. Δηλαδή στο να υπάρχουν σωστοί ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες οι οποίοι ξέρουν τις υποχρεώσεις τους. Τι λέγαμε και πριν, η ζωή δεν έχει μόνο απαιτήσεις, έχει και υποχρεώσεις. Και πρέπει τις υποχρεώσεις να τις βλέπουμε πολύ πιο επισταμμένα. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ψυχές.

0: τραγουδά ο Brian Adams από το soundtrack της ταινίας Spirit και αυτό. Τα περισσότερα υποειδή δεν βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα που λένε, αλλά εκτός του οπτικού μας πεδίου. Δεν είναι δηλαδή σαν τα μικρά αδέσποτα που τα βλέπεις στο δρόμο παντού. Οπότε πώς και ποιοι κάνουν τις καταγγελίες?
1: Απλός κόσμος, και εμείς πλέον επειδή τα τρία τελευταία χρόνια κάνουμε και μαθήματα στην ελληνική αστυνομία, σεμινάρια μέσω του Zero Stray Project, μας παίρνουν και οι αστυνομικοί πλέον. Οπότε από όλη την Ελλάδα είμαστε ένα σωματείο πανελλήνιες εμβέλειας.
0: Άρα σας λένε ότι στο τάδε χωράφι, στο τάδε μέρος είδα ένα άλογο πολύ αδύνατο, ξέρω εγώ, σκελετωμένο, για να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει ότι κάτι πάει λάθος.
1: Ακριβώς έτσι. Εμείς τους ζητάμε κάποια περισσότερα στοιχεία, όπως το σημείο που βρίσκεται το ζώο μέσω Google Map, το οποίο είναι κάτι εύκολο και γρήγορο, 2-3 φωτογραφίες, και αν είναι πιο εξειδικευμένη η καταγγελία, γιατί μπορεί να είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά συρροή, θα θέλαμε και ένα μικρό κείμενο για να μπορούμε να έχουμε λίγο μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει ανάλογα με την καταγγελία. Τελευταία χρόνια και πολλοί εισαγγελείς κάνουν αφαιρέσεις. Το πρόβλημα είναι όταν αφαιρείς ζώα, πού θα πάνε, γιατί...
0: Σε εσάς έρχονται.
1: Ακριβώς. Και τα σωματεία είμαστε όπως ακριβώς είναι τα ιδρύματα για τα παιδιά. Δεν μπορείς να ιδρυματοποιείς ζώα. Τα κόστη μας είναι τεράστια, άρα η διαχείριση γενικότερα των υποειδών, στην Ελλάδα τουλάχιστον, στη χώρα μας, είναι ανέφικτη να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε νομίζω όλοι στα όρια μας σαν φιλοζωικά σωματεία πλέον εδώ.
0: Τα φιλοζωικά σωματεία που φυσικά δεν παίρνουν επιχορηγήσεις, τίποτα. Κάνετε απλώς κάποιες συναυλίες ή μπαζάρ για να μαζέψετε χρήματα, γιατί έχετε πάρα πολλά έξοδα.
1: Κάνουμε δυστυχώς ό,τι θα είχε υποχρέωση να κάνει το ίδιο το κράτος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο έγινε με τη βοήθεια της συνόησης της Πτερουδάκη, της κτηνιάτου που είχαμε πάει στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο έχουμε τα άλογα του Πεταλά. Ένα λοιπόν αλογάκι ήταν σε τροχαίο και είχε σπάσει το πόδι. Το πόδι του κρεμόταν. Από τα βίντεο τουλάχιστον που μας είχαν στείλει. Για αυτό το ζώο, για παράδειγμα, η πολιτεία το χαρακτηρίζει σαν αδέσποτο, ανεπιτήρητο, και δεν έχει δικαιοδοσία κανείς να επέμβει και την υποχρέωση να μπορεί αυτό το ζώο να το γιατροπορέψει, δει αν όντως γίνεται καλά, αν μπορεί να γίνει καλά, αν σηκώνει θεραπεία, αν όχι, ή στο τέλος της ημέρας να το λυτρώσει με την σωστή απόφαση ενός κτηνιάτρου. Φανταστείτε λοιπόν ότι φύγαμε από την Αθήνα, πήγαμε στο σημείο, το ζώο δεν πλησιαζόταν, έπρεπε να γίνει προσέγγιση για να μπορέσει να ηρεμήσει και να το εξετάσει ο κτηνίατρος. Οπότε αναλάβαμε όλο αυτό το κόστος και ζητήσαμε ουσιαστικά από την περιφέρεια να μας βοηθήσει στην καύση του ζώου, εάν και εφόσον χρειαστεί να κάνουμε ευθανασία. Και ακόμα και αυτό από μεριάς κρατικής μέρημνας δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή έπρεπε να γίνει με πίεση. Και δεν καταλαβαίνω πια γιατί σε αυτή τη χώρα όλα πρέπει να γίνονται με τέτοια πίεση. Για πράγματα αυτονόητα. Για πράγματα που το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να είχε την μέρημνα.
2: Απλώς θα ήθελα να πω και εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που λέει ο Θανάσης. Πριν από μερικούς μήνες με φώναξαν για ένα ατύχημα που έγινε σε ένα πολύ μεγάλο δρόμο της Αγγλίας, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή κάνω 2 εβδομάδες εφημερία το μήνα στην Αγγλία, οπότε πηγαίνω έρχομαι και βλέπω αρκετά επίγοντα περιστατικά και συνεργάζομαι αρκετά και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική στην Αγγλία. Με το που έγινε το ατύχημα, μέσα σε 15 λεπτά είχαμε το τηλεφώνημα το οποίο έγινε στο νοσοκομείο, ώστε εφημερεύουν γιατρός να μπορεί να πάει στον αυτοκινητόδρομο. Όταν έφτασα, με οδηγίες και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας είχαν ήδη αποκλείσει και τα 2 κομμάτια του δρόμου και με συνόδεψε περιπολικό από το αντίθετο ρεύμα με το αυτοκίνητό μου, γιατί ένας υπίατος πρέπει να έχει στην ουσία ένα μικρό νοσοκομείο μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες. Με συνόδεψαν στο σημείο του περιστατικού. Εκεί ήταν ήδη 2 οχήματα της πυροσβεστικής. Και ξεκινήσαμε μία διαδικασία στην οποία είχε να αποδογυρίσει ένα τρέιλερ με το άλογο να είναι εγκλωβισμένο μέσα στο τρέιλερ, χωρίς το άλογο να μπορεί να βγει έξω, και ήμασταν όλοι καθυλωμένοι στην ουσία σε εκείνο το σημείο. Μείναμε σε εκείνο το περιστατικό γύρω στις 3 με 4 ώρες. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήρθε άλλη μία ομάδα της πυροσβεστικής, η οποία είχε κάνει επιπλέον εξειδίκευση στη διάσωση μεγάλων ζώων. Οπότε ήρθαν με ημάντες, ήρθαν με πριόνια να σπάσουν στην ουσία το τρέιλερ, ώστε να βγει το ζώο με ασφάλεια. Και μετά υπήρχαν και διάφορα τηλέφωνα που έπρεπε να κάνουμε για να έρθει ένα τρέιλερ, δηλαδή ένα νοσοκομείο, ένα νοσοκομιακό τρέιλερ στην ουσία, με κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί σκεφτείτε ότι ένα ζώο το οποίο μόλις το έχεις βγάλει από κάποια συντρίμμια, μετά από μεγάλη αναισθησία, μεγάλο σοκ, δεν είναι απλό να μεταφερθεί μέσα στον αυτοκινητόδρομο σε ένα επόμενο χώρο. Και σκεφτείτε έναν αυτοκινητόδρομο τεράστιο, όπως θα έλεγα, η Αττική Οδός, και όλοι να περιμένουμε πώς θα γίνει αυτό με μεγάλη ασφάλεια. Γιατί δεν μπορεί να βγει το ζώο και να το χάσουμε, να πάει στο αντεύθυνο ρεύμα, να αρχίσει να τρέχει. Οπότε θέλω να πω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία που βλέπω εκεί, αλλά και ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχουν βήματα.
0: Δηλαδή, αντίστοιχα, Νίνα, στην Ελλάδα θα τα είχατε αναλάβει πάλι όλα εσείς ως εθελοντές.
2: Ναι, και στην ουσία δεν θα ξέραμε ούτε πώς να κατευθυνθούμε, έτσι δεν είναι? Εκείνη τη στιγμή θα είχαμε αρκετές δυσκολίες άμα είχε συμβεί κάτι εδώ πέρα στην Ελλάδα ή στην Αθήνα.
3: Να προσθέσω ότι επειδή έχει συμβεί πολλές φορές να έχουν χτυπηθεί άλογα ή τα δεσποζόμενα που έχουν βγει στο δρόμο, το σενάριο είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Έχουμε ένα άλογο το οποίο έχει τραυματιστεί, έχει πιθανότητα σπάσει κάποιο πόδι και περνάνε μέρες μέχρι να μπορέσει να πάρθει μια απόφαση. Όχι μόνο για το αν θα πάει κάπου το ζώο να γιατρευτεί, αλλά απλά να γίνει μια παυσίπονη ένεση. Δηλαδή το ζώο απλά να μην υποφέρει.
0: Από ποιον πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση?
3: Αυτό, από ποιον? Αυτό είναι το ερώτημα. Ότι δεν υπάρχει κάποιος ή μια διαδικασία η οποία κατευθείαν να μπορέσει να δράσει ούτως ώστε το ζώο και για την ασφαλειά του και για την ασφάλεια των οχημάτων, αλλά και για την ίδια την ιατρική του κατάσταση να γίνει μια παρέμβαση. Και το χειμώνα, μάλιστα, είχαμε περιπτώσεις που μπορεί να έβρεχε, μπορεί να περνούσαν 5-6 μέρες.
0: Οπότε πάλι ο κλήρος έπεφτε
3: σε ιδιώτες, οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία να κάνουν κάτι, χωρίς όμως και αυτοί να είναι από κάπου νομικά κατοχυρωμένοι για να το κάνουν.
0: Αναρωτιέστε ποτέ αν αξίζει που κάνατε τόσα χρόνια σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό, διδακτορικά, πρακτικές σε νοσοκομεία κτλ., για να γίνετε υπίατροι και να δουλεύετε χωρίς τις αντίστοιχες αμοιβές που θα παίρνατε ως γιατροί άλλης ειδικότητας και να κάνετε και τόση εθελοντική εργασία και σε τομείς που δεν σας αναλόγουν με ένα κράτος που, όπως μας είπατε, είναι παντελώς απών.
3: Σίγουρα στο κομμάτι της αμοιβής στην Ελλάδα εννοείται ότι δεν έχουμε αυτό το οποίο έχουν οι συνάδελφοι στο εξωτερικό, παρόλο που τα έξοδά μας τις περισσότερες φορές είναι περισσότερα. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το κομμάτι εθελοντικό, υπάρχει το κομμάτι του ελεύθερου επαγγελματία, δουλεύοντας κυρίως με αθλητικά άλογα. Το εθελοντικό του κομμάτι έχει να κάνει πιο πολύ με την αγάπη μας για τα ζώα, έτσι. Οπότε, ναι, θυσιάζουμε κυρίως προσωπικό ελεύθερο χρόνο, γιατί η δουλειά μας ως ελεύθερο επαγγελματίας δεν έχει ελεύθερο χρόνο. Είναι μια δουλειά η οποία ακόμα και το βράδυ θα σε φωνάξουν για ένα τραυματισμένο άλογο, θα πρέπει να πας. Είμαστε πολύ λίγοι ιατροί στην Ελλάδα, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι επίγον υπάρχει θα πρέπει μια χούφτα άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν. Αν δεν μπορεί ένας, είσαι εσύ στη σειρά που θα πάρουμε τηλέφωνο. Οπότε ναι, το να πρέπει να θυσιάζεις προσωπικό ελεύθερο χρόνο που δεν έχεις για κάτι που δεν θα ήταν κανονικά δική σου δουλειά, είναι λάθος.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι δεν πάει άλλο? Αυτό ισχύει και για σένα, Θανάση.
1: Και εγώ το έχω σκεφτεί πρώτος από όλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όταν βλέπεις πράγματα που δεν αλλάζουν. Η φιλοσοφία στην Ελλάδα είναι λίγο σαν ένα πηγάδι που ρίχνεις και δεν γεμίζει. Δεν γίνονται πράγματα. Εάν στέκομαι για τις μικρές καθημερινές χαρές, για τα ζώα τα οποία έρχονται σε εμάς και τα βλέπεις μετά τη θεραπεία, όταν αλλάζουν χέρια, όταν πηγαίνουν για υιοθεσία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό οι υιοθεσίες που κάνουμε να είναι οι σωστές και να πηγαίνουν σε σωστά χέρια. Και τα βλέπεις αυτά τα ζώα πραγματικά να ανθίζουν, ενώ έχουν φύγει από μια άσχημη κατάσταση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που συνεχίζουμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Διαφορετικά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ούτε τα οικονομικά, ούτε σαν εθελοντές, να μπορείς να συνεχίζεις να στηρίζεις ένα σωματείο. Το γεγονός ότι είμαστε 20 χρόνια, πολλές φορές κάθομαι και τα μετράω και λέω πώς έχει γίνει όλο αυτό. Και πραγματικά απορούμε.
0: Στο εξωτερικό υπάρχουν και ολόκληρες κλινικές για μεγάλα ζώα. Εδώ υπάρχουν?
3: Η γρήγορη απάντηση είναι όχι. Στην Αθήνα δεν υπάρχει κάτι για μεγάλα ζώα, ούτε για άλογα προφανώς. Ουσιαστικά η μοναδική κλινική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Πανεπιστημιακή Κλινική της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τα περισσότερα άλογα βρίσκονται, ειδικά τα αθλητικά, βρίσκονται στην Αθήνα. Επίσης, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αλόγων βρίσκεται Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα. Και σε ένα επίγον περιστατικό ή σε μια νοσηλεία ή σε μια ιατρική κατάσταση που χρειάζεται νοσοκομείο και κλινική, αυτά τα άλογα δεν μπορούν προφανώς να πάνε κάπου και να αντιμετωπιστούν.
2: Και τι γίνεται? Ευθανασία. Τις περισσότερες φορές γίνεται ευθανασία, δυστυχώς.
3: Γίνεται θεραπεία στο στάβλο, γίνονται θεραπείες από τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή, ειδικά στην επαρχία, ξέρουν από μόνοι τους να κάνουν κάποιες ιατρικές πράξεις, να κάνουν ενέσεις, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να κάνουν κάποια φάρμακα. Και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είναι λάθος, γιατί υπάρχει λόγος γιατί εκπαιδεύεσαι να κάνεις κάτι, δεν έχουν άλλη επιλογή. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα αλλάξει εύκολα και γρήγορα, προφανώς. Και το αντιμετωπίζουμε δυστυχώς πολύ, πολύ, πολύ συχνά, κάθε μέρα.
2: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνίατες στην Ελλάδα, όπως είπε ο Βασίλης, είναι μικρός ο αριθμός των υπιάτρων. Και όντως για να μπορείς να λες ότι είσαι εξειδικευτής σε αυτό το τομέα, πρέπει να έχεις ή πάρα πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία, που δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα τεράστιο αριθμό αλόγων, ειδικά όταν θα θέλουμε να πούμε για εμπειρία στο κομμάτι του νοσοκομείου που περιέγραψες πριν. Ή θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό για να μπορέσεις να πάρεις αυτή την εξειδίκευση, να δουλέψεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις με κάποιες γνώσεις, ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις και την Αθήνα και την επαρχία. Αλλά να μπορείς να υποστηρίξεις και τους υπόλοιπους συναδέλφους, οι οποίοι κάνουν μίξ ιατρική. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οι κτηνίατροι στην επαρχία πρέπει να έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις, γενικευμένες μεν, αλλά πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν μικρά ζώα, σκυλιά, γατιά, αγελάδες, πρόβατα, και πολλές φορές έρχονται και τα υποειδή. Τα υποειδή όμως έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες ανάγκες και είναι και αρκετά δύσκολη η ιατρική των υποειδών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που γυρνάνε από το εξωτερικό να μπορούν να δίνουν αυτές τις γνώσεις και να βοηθάνε όχι μόνο τους ιδιοκτήτες της φυλοζωικής οργανώσης, αλλά και τους υπόλοιπους κτηνιάτρους, είτε παλαιάς γενιάς είτε νέας γενιάς, με τη νέα γνώση, με την εξειδίκευση. Ο χρόνος που έχουμε περάσει για να σπουδάσουμε και να εξειδικευτούμε είναι αρκετά μεγάλος για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και να κάνουμε αυτή τη δουλειά σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, αντίστοιχο του εξωτερικού.

0: Wild Horses από τους Rolling Stones από το 1971. Τα άγρια άλογα εδώ είναι μια μεταφορά της δύναμης και κάπως έτσι υπάρχουν και στο δικό μας φαντασιακό. Το άλογο είναι ένα μεγάλο, δυνατό, ανθεκτικό ζώο που πολύ δύσκολα φανταζόμαστε ότι υποφέρει όταν δεν υπάρχει κάποιο τραύμα έτσι που να είναι εμφανές. Όμως θέλουμε να μας πείτε, όταν τα υποειδή δεν μπορούν να μας πούν ότι πονάνε, ότι κάτι δεν πάει καλά, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε, ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε?
1: Κάποιες φορές είναι προφανές. Ναι. Έχεις ένα ζώο το οποίο είναι τρομερά αδύνατο, έχεις ένα ζώο το οποίο έχει κάποια πληγή, απεριπίτη. Αλλά θα φέρω ως παράδειγμα τα ζώα τα οποία ανεβοκατεβαίνουν στη Σαντορίνη. Αυτά είναι ζώα τα οποία ανεβαίνουν με φορτίο πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο ορίζεται για την αναλογία σε σχέση με το βάρος τους και το μέγεθός τους. Είναι ζώα που δουλεύουν μεσημέρι, είναι ζώα που κάνουν μια δύσκολη δουλειά για ώρες συνεχόμενες που δεν ελέγχεται από κανέναν. Άρα αυτά, ναι, αυτά ακόμη και αν είναι παχουλά ζώα και δεν έχουν πληγές και έχουν κάνει ίσως τα εμβόλια τους ή έχουν κάποια περιποίηση, η δουλειά αυτή που κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται είναι κακοποίηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, στην Αγγλία αυτό να μπορούσε να το επιτρέψουν ούτε για μισή μέρα να γίνει. Άρα ο κόσμος που πηγαίνει και ανεβαίνει και βλέπει αυτά τα ζώα, δεν το καταλαβαίνει ότι αυτά τα ζώα στην πραγματικότητα ταλαιπωρούνται.
0: Άρα τι μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να σου δοθεί και ο Θανάσης εδώ πέρα. Νομίζω το θέμα είναι πιο πολύ νομικό. Ότι πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να ορίζει σαφώς το τι επιτρέπει και το τι όχι.
2: Στην Ελλάδα δυστυχώς, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, εμείς τα φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις πιέζουν για άμεσες λύσεις. Έτσι λοιπόν έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών τελευταία και βγάζει εγκυκλίους. Οι εγκύκλοι δεν είναι νόμοι. Είναι εγκύκλοι. Τις παίρνει η αστυνομία, τις παίρνουν οι θεσμικοί παράγοντες, αλλά δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή στο 100% όταν, για παράδειγμα, λέμε ένα υποειδές πρέπει να σηκώνει το 20% του βάρους του. Ποιο είναι το βάρος του? Ερωτηματικό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ζυγαριά σε κάθε περιοχή που τα υποειδή είναι ζώα εργασίας και σηκώνουν βάρος, όπου θα ζυγίζεται το ζώο. Εάν το ζώο λοιπόν είναι 250 με 300 κιλά, το βάρος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα
1: 60 κιλά.
2: 60 κιλά. Είναι ακριβώς αυτό. Άρα, αυτός ο οποίος σε εισαγωγικά είναι μέρος του προβλήματος είναι αυτός που μπορεί να λύσει και το πρόβλημα. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τα ζώα αυτά, άρα ο τουρίστας, για παράδειγμα, στη Σαντορίνη. Εάν ο τουρίστας σταματήσει να τα χρηματοδοτεί και να ανεβαίνει, θα σταματήσουν και αυτά να υπάρχουν και θα αλλάξουν χρήση στην πορεία. Ήδη νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα, ήδη είναι λιγότερα πλέον τα μουλάρια τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να εκλείψει από τη μία μέρα στην άλλη. Και όταν μιλάμε για να σταματήσει όλο αυτό, μένουν και κάποια ζώα τα οποία τι θα απογίνουν ακριβώς. Γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσει και την επόμενη μέρα. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι και πολύ, πολύ θεσμικό. Άρα δεν μπορεί, πιστεύω, να απαντηθεί στο 100%. Γι' αυτό και υπάρχει τόσα χρόνια σαν πρόβλημα.
0: Να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Ωραία, το παίρνεις το άλογο, το μουλαράκι, το γαϊδουράκι. Πόσα χρόνια ζουνε?
2: Τα άλογα 30-35, μπορεί και περισσότερο. Η αυγή, μια φοράδα που πέθανε σε εμάς πρόπερση, πέθανε 38. Τα γαϊδουράκια έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο, είναι γύρω στα 40-45. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Αν υπάρχει καλή περιποίηση, βλέπουμε πολύ συχνά και γαϊδουράκι και άλογα να περνάνε τα 30. Τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά και εγώ ως ιδιοκτήτης χαζό πεθάνω μετά τα 30 και στον ΕΣΠΗ έχουμε δει και έχετε δει και τώρα άλογα πάνω από 30.

0: Οι Birds κυκλοφόρησαν το 1970 το Chestnut Mare, δηλαδή καστανή φοράδα. Αφηγείται την προσπάθεια ενός άντρα να πιάσει και να δαμάσει μια άγρια φοράδα. Και αυτό μας φέρνει στη σχέση του ανθρώπου με το άλογο, αλλά και γενικότερα τα μεγάλα ζώα. Για αιώνες ήταν απαραίτητα για τη δουλειά, τις μετακινήσεις, για την ίδια μας την επιβίωση δηλαδή. Σήμερα που η ανάγκη αυτή έχει σε μεγάλο βαθμό εκλείψει και πολλά από αυτά τα ζώα έχουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στη ζωή μας. Πώς έχει αλλάξει η σχέση μας μαζί τους?
1: Είναι βασικό να πούμε ότι, γιατί έχουμε πολλά αρνητικά που βλέπουμε στην Ελλάδα και είναι λογικό γιατί εστιάζουμε στα αρνητικά. Η παλιότερη γενιά, ναι, έμαθε με ένα διαφορετικό τρόπο. Μεγάλωσε με πόλεμο, μεγάλωσε με κακουχίες. Τα άλογα και γενικότερα τα ζώα ήταν κομμάτι καθαρά επιβίωσης. Αυτό πλέον αλλάζει. Το βλέπουμε και στα άλογα, το βλέπουμε και στα άλλα ζώα συντροφιάς, που πλέον στο δρόμο βλέπεις κόσμο να περπατάει με το σκύλο του. Βλέπεις ότι πλέον έχουν και το ειδικό σακουλάκι να καθαρίσουν τις ακαθαρσίες, που αυτό δεν υπήρχε πριν 15-20 χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι και με τα άλογα, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε παιδιά σε υπηκούς ομίλους που θέλουν να σπουδάσουν πάνω στο κομμάτι των αλόγων, είτε ως υπείς, είτε ως προπονητές, είτε ως κτηνίατροι. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά τα άτομα με την καινούργια νοοτροπία, με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν πολύ πηγαίνοντας στο εξωτερικό, με την αλλαγή της νοοτροπίας και της παιδείας πλέον που έχουμε πάνω στο κομμάτι της φιλοζωίας, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ότι και η Ελλάδα θα ακολουθεί σιγά σιγά το παράδειγμα των άλλων δυτικών ευρωπαϊκών χωρών.
0: Θανάση, εσύ θέλω να μας πεις λίγο τη σχέση με το παρελθόν, το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι τότε για τα ζώα, παρόλο που ήταν εργαλεία, μήπως τα σέβονταν περισσότερο?
2: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η κακοποίηση υπήρχε πάντα. Όπως και σήμερα, όπως και στους ανθρώπους, όπως και στην ενδοοικογενειακή βία, είναι ακριβώς το ίδιο και δεν αλλάζει. Αυτό που νομίζω ότι γινόταν καλύτερα παλιά είναι το γεγονός ότι αυτοί που είχαν ζώα, ακριβώς επειδή τα χρησιμοποιούσαν, τα είχαν σαν εργαλεία, τα φρόντιζαν και περισσότερο πολλές φορές, ασχέτως γύρατος ή όχι, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε τα ζώα δουλεύανε σε πάρα πολλές διαφορετικές δουλειές, σκληρή εργασία, αγροτιά ως επιτοπλίστων. Θυμάμαι δηλαδή περιόδους στο Κοροπή που υπήρχαν ζώα και δεν τα δάνειζαν. Αν ζητούσες σε κάποιον να σου δανείσει το ζώο του, δεν υπήρχε περίπτωση. Τα είχαν πάντα κάτω από το σπίτι τους, τα είχαν υπό καθημερινή επίβλεψη. Που σήμερα, ας πούμε, αυτοί που έχουν ζώα πολλές φορές τα έχουν κλεισμένα σε ένα στάβλο και δεν τα βλέπουν καθόλου. Μπορεί να πηγαίνουν μια φορά τη μέρα, τους πετάνε μια μπάλα σανό και να σηκώνονται να φεύγουν. Εγώ νομίζω ότι αλλάξανε τα δεδομένα, αλλάξαν οι καταστάσεις. Και αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε και για τα επόμενα χρόνια είναι να έχουμε αυτό που είπαμε και πριν, σωστή κηδεμονία. Όσο υπάρχει η σωστή κηδεμονία, οι σωστοί ιδιοκτήτες, τόσο οι κανόνες ευζοίας θα τηρούνται, τόσο τα ζώα δεν θα κακοποιούνται, τόσο τα φιλοζωικά σωματεία δεν θα υπάρχουν, γιατί δεν μπορώ άλλο και να δουλεύω και εθελοντικά να είμαι εθελοντής παιδιά. Εντάξει, κάπου φτάνει, μεγαλώνουμε. Και νομίζω το είπαμε και πριν ότι νέα παιδιά εύκολα δεν μπορούν να κάνουν αυτά που καταφέραμε εμείς. Και δεν το λέω εγωιστικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Οπότε έστω και για το Θανάση, προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε πει πολλά αρνητικά, θα ήθελα να μας πείτε και κάποιες θετικές εμπειρίες που έχετε εσείς.
1: Εγώ θα πω κάτι από όταν ήμουν μικρός, που ήταν μια από τις πρώτες επαφές που είχα με άλογο, που ήταν ένα λογάκι σε ένα χωριό στη Βόρεια Εύβοια, όπου το άλογο ζούσε σε ένα χωράφι και η μόνη δουλειά που έκανε ήταν να φέρει το φθινόπωρο, τα μπέλια από το χωράφι, τα σταφύλια και τις ελιές, οι οποίες ήταν και σχετικά λίγες, και αυτό ήταν η δουλειά που έκανε όλο τον χρόνο. Μια χαρά χαρούμενο ήτανε, παχουλό ήτανε, πηγαίναμε το καβαλούσαμε όποτε θέλαμε και μια πολύ ωραία ευχάριστη ανάμνηση πριν 35 χρόνια περίπου.
0: Εσύ θα ήθελες να έχεις ένα γαϊδουράκι?
1: Ποιος σας είπε ότι δεν έχω?
0: Α, έχεις γαϊδουράκι.
1: Έχω και γαϊδουράκι, έχω και άλογο.
0: Και πού μένετε?
1: Μένω Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι στην φάρμα στη Βόρεια Εύβοια, όπου μεγάλωσα.
0: Και ποιος τα φροντίζει?
1: Είναι εκεί πέρα η οικογένειά μου, η αδερφή μου συγκεκριμένα.
0: Α, γιατί αυτό είναι το όνειρο πολλών ανθρώπων, να ζουν σε μία μεγάλη φάρμα με ζώα, πόσο μάλλον το δικό σας είναι το δικό σας όνειρο, Νίνα? Εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι να επιστρέψω στην Ελλάδα ή τουλάχιστον να περνάω περισσότερο χρόνο εδώ. Οπότε έχω ήδη συζητήσει με τον ΕΣΠΗ τι θα έρθει στη φροντίδα μου. Και δυστυχώς αυτό που θέλω το ζωάκι είναι ήδη υιοθετημένο, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλες πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Οπότε ναι, ένας από τους στόχους είναι αυτός, να μπορώ και εγώ να υιοθετήσω ένα αλογάκι ή ένα γαϊδουράκι και να μπορώ να του προσφέρω αυτές τις συνθήκες καλής διαβίωσης. Άρα, ή ευζωίας.
3: Πού θα το πας το γαϊδουράκι?
0: Υπάρχουν διάφοροι επικοί όμιλοι οι οποίοι παρέχουν πολύ καλές συνθήκες ευζωίας. Μία φίλη μου μένει αρκετά κοντά και έχει το δικό της μικρό όμιλο και νομίζω ότι εκεί θα πάει. Όποιο ζωάκι έρθει υπό τη φροντίδα μου θα πάει εκεί, για να μπορώ να το επισκέπτομαι συχνά και να μπορώ και εγώ να είμαι μέρος αυτής της καθημερινότητας και της επαφής που πρέπει να έχουμε με τα ζώα. Γιατί μου φαίνεται ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα ζώο και δεν το επισκέπτεται ή δεν ζει με το ζώο, χάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της σχέσης.
3: Πόσα υποειδή υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου?
1: Δεν υπάρχουν επίσημα νούμερα τα οποία να είναι αξιόπιστα. Υπήρχαν κάποιοι πίνακες πιο παλιά, οι οποίοι ήταν γύρω στο 2010, όπου λέγανε συνολικά υποειδή στην Ελλάδα μπορεί να είναι και μέχρι 30.000. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι για τα αθλητικά άλογα, ότι είναι αυτή τη στιγμή γεγραμμένα ενεργά περίπου 1.000, και ότι συνολικά τα άλογα, χωρίς να βάλουμε γαϊδούρια και μουλάρια, είναι γύρω στις 10-15.000. Αλλά δεν έχω δει ποτέ μια λίστα η οποία να είναι επίσημη και τα νούμερα να είναι σωστά.

0: Οι Αμέρικα κυκλοφόρησαν το A Horse With No Name, ένα άλογο χωρίς όνομα, το 1971. Στο τραγούδι αυτό που έγινε τεράστια επιτυχία, ένας άνθρωπος διασχίζει την έρημο πάνω σε ένα άλογο χωρίς όνομα και στο τέλος το αφήνει ελεύθερο. Υπάρχουν όμως και στην Ελλάδα άλογα που ζουν ελεύθερα και η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Τι γίνεται, Θανάση, με αυτά τα άλογα? Αρχικά έχουν καταγραφεί?
1: Η καταγραφή και η σήμανση των υποειδών σαν υποχρέωση του κράτους ξεκίνησε να εφαρμόζεται μόλις το 2022. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, όπου καταγραφές δεν υπάρχουν και από όσο έχω καταλάβει δεν υπάρχουν και καταγραφές των αδέσποτων ανεπιτήρητων αυτή τη στιγμή που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, τα οποία κάποια από αυτά είναι πρώην επιδοτούμενα μέσα από τα προγράμματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτόχθονες ελληνικές φυλές. Γενικότερα δεν υπήρχε έλεγχος με βάση πολλές φορές τις καταγγελίες από τις επαρχίες από τα τμήματα γενετικής βελτίωσης κατά τόπους και πολλά από αυτά τα άλογα τα οποία ήταν πρώην επιδοτούμενα αφέθησαν ελεύθερα, όπως και πάρα πολλά άλογα τα οποία όταν πλέον η βιομηχανία άρχισε να ανεβαίνει και η εκμηχάνηση της γεωργίας ήρθε, πολλοί αγρότες τότε άφησαν και τα ζώα τους ελεύθερα. Το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση των ανεπιτήρητων υποειδών είναι το γεγονός ότι δεν έχουν φυσικούς εχθρούς στον ελλαδικό χώρο. Μπορούν να αναπαράγονται, εάν βρουν τις συνθήκες, φαγητό και νερό ασταμάτητα και πάρα πολύ εύκολα από 10-20 μέσα σε λίγα χρόνια να γίνουν 50-60-100, όπως και το παράδειγμα των αλόγων του ημιτού, τα οποία ήταν 100 στην Αττική, έτσι και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πλέον το άλογο από φίλος και σύντροφος του ανθρώπου γίνεται πλέον εχθρός και είναι κρίμα.
0: Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τρώμε άλογα. Όμως και στη γειτονική Ιταλία και σε πάρα πολλές χώρες τρώνε. Υπάρχουν άλογα που στέλνονται για σφαγή, που υπάρχει εμπόριο εδώ στην Ελλάδα?
2: Πλέον αυτό το εμπόριο έχει περιοριστεί πάρα πολύ και ό,τι συμβαίνει παράνομα. Κάποτε ναι, κάποτε σαφώς ήταν ένα κομμάτι που υπήρχε εμπορία λόγων που πηγαίνουν σε σφαγεία σε γειτονικές χώρες. Ήταν κάτι που γινόταν σχετικά εύκολα. Πλέον όχι.
0: Και με τον υπόδρομο καλύτερα που έκλεισε.
2: Αυτό δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι η απάντηση. Εγώ θα πω ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα σαν Ελλάδα δεν μπορούσε να το στήριξει αυτό και δεν το είχε ο Έλληνας, να το πω έτσι απλά στο DNA του όπως το έχει ο Άγγλος, να πάει και να στοιχηματίσει τον υπόδρομο. Άρα με τη λογική ότι ήταν μια επιχείρηση που πλέον για πολλά χρόνια δεν ήταν κερδοφόρα, ναι, μάλλον καλά έκανε και έκλεισε. Από την άλλη, είναι πολλά τα ερωτηματικά, κατά πόσο βοηθήθηκε ή όχι από το κράτος να λειτουργήσει σωστά, κατά πόσο η κλινική που υπήρχε στον υπόδρομο θα έπρεπε να έχει παραμείνει ανοιχτή και να έχει στηριχθεί η λειτουργία της και να μην έχει κλείσει. Οπότε είναι ένα μεγάλο πολυπαραγοντικό θέμα ο υπόδρομος.
0: Πάντως υπάρχει μια τάση οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα άλογα, περισσότερα υποειδή ή όχι? Ή υπάρχει πτωτική τάση?
2: Όχι. Ως άλογα υπασίας και ακόμα και ελεύθερης υπασίας, ειδικά ελεύθερης υπασίας, τα άλογα στην επαρχία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν άτομα, ιδιώτες, που έχουν μικρούς στάβλους δικούς τους και έχουν 1-2-3 άλογα για να κάνουν το κέφι τους. Απλά αυξάνεται αυτό και το ατομικό το κομμάτι, ότι υπάρχουν άτομα που έχουν πάρει ένα άλογο σπίτι τους.
0: Για τους ίδιους, ως ζώος συντροφιάς
2: που λέτε. Το υπεύουνε, αλλά ναι, ως ζώος συντροφιάς. Αλλά στην επαρχία έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Και ως και για τους τουρίστες και για να...
2: Ναι, και τουριστικά εννοείται. Πλέον δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που άμα πας το καλοκαίρι δεν μπορείς να κάνεις υπασία. Κάπου κοντά θα υπάρχει μια τουριστική εγκατάσταση με κάποια άλογα.
0: Αυτό το θεωρείτε θετικό?
2: Σίγουρα είναι θετικό. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει έλεγχος, κατά πόσο υπάρχουν γνώσεις. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά ναι, το να αυξάνεται το κομμάτι της υπασίας, το να έρχεται σε επαφή ο Έλληνας με ένα καινούριο άθλημα, χόμπι κτλ. Που δεν είχε παλιότερα. Το να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με ζώα που στην πόλη το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι θετικό.
0: Για τη θεραπεία με άλογα δεν μιλήσαμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ συχνά με τα υποειδή, να μην πω μόνο με τα άλογα, γιατί και τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια είναι ζώα πολύ καλά σαν χαρακτήρες, ότι μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα. και να ζει μια καθημερινότητα πολύ πιο όμορφη από κάποιον που κάνει ένα ατομικό άθλημα ή ένα άθλημα το οποίο είναι μόνο με ανθρώπους. Εκτός από τα πράγματα που μπορεί να πάρει κάποιος, δηλαδή την ηρεμία, την επαφή με το ζώο, σε βοηθάει να μαθαίνεις προτεραιότητες, σε μαθαίνει να είσαι καλός, να μην θέλεις να χτυπήσεις το ζώο, ότι πρέπει να έχεις υπομονή. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Επίσης, αυτά τα ζώα σίγουρα πρέπει να περάσουν από κάποια εκπαίδευση, να είναι κομμάτι τους, χαρακτήρα τους, αλλά βλέπεις ότι και εκείνα με ένα άτομο το οποίο έχει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες ή συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως χρησιμοποιείται η θεραπευτική επασία, έχουν τρομερή υπομονή, θα δεχτούν πράγματα από αυτό το άτομο που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα τα δεχόντουσαν, γιατί καταλαβαίνουν με έναν τρόπο ότι αυτό το παιδί συνήθως δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Έρχεται κοντά του υπό αυτές τις συνθήκες και προσπαθούν με ένα τρομερό τρόπο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες και αυτών των παιδιών και αυτών των ατόμων. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και όταν γίνεται υπό τις σωστές συνθήκες και προϋποθέσεις, νομίζω ότι έχουν και απίστευτα αποτελέσματα.
3: Κλείνοντας, θα θέλατε να πείτε κάτι στους ακροατές και τις ακροατριές μας που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο?
2: Θα ήθελα να πω ότι είπαμε πολλά αρνητικά και είναι και λογικό, γιατί αυτά είναι τα οποία μας ενοχλούν και θέλουμε να τα εξωτερικεύσουμε. Οπότε πολύ δύσκολα θα βγάλεις μόνο τα θετικά. Αλλά θα πω ότι σε σχέση με όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με άλογα, που ήταν το τέλος της δεκαετίας του 90, σίγουρα υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Και θεωρώ ότι το επόμενο μεγάλο βήμα, πέρα από τους ιδιώτες που σιγά σιγά η νέα γενιά διαφέρει από την παλιά γενιά, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι το κράτος επιτέλους να στηρίξει νομικά και αυτά τα ζώα.
3: Όπως έκανε με τα μικρότερα.
2: Όπως έκανε με τα μικρά, ναι, ακριβώς. Νομίζω αυτό θα δώσει πολλές ευκαιρίες και θα βοηθήσει πάρα πολλά προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν. Δηλαδή, να πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες που τους έχουν πάρει από την κατοχή τους τα ζώα και μετά μπορούσαν και ξαναπήραν καινούργια άλογα, το οποίο είναι αδιανόητο. Αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, στην Αγγλία, για παράδειγμα, που έχουμε γνώση του τι γίνεται, αν κάποιος κριθεί ακατάλληλος να έχει ζώα, δεν θα μπορέσει την επόμενη μέρα να πάει και να αγοράσει άλλα δύο και να έχει. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Οπότε θέλω να κρατήσω το γεγονός ότι η νέα γενιά έχει κάνει τεράστια βήματα σε σχέση με το τι υπήρχε πριν 20-30 χρόνια.
1: Και εμείς κινούμαστε σαν σωματείο στο ίδιο μήκος κύματος. Βλέπουμε κάποια πράγματα να αλλάζουν, αλλά απλά εμείς επειδή έχουμε αυτό το feedback, το αρνητικό που παίρνουμε κάθε φορά, γιατί οι κακοποιήσεις είναι πολλές, δεν βλέπουμε εύκολα πώς αυτό όλο το πράγμα θα αλλάξει. Αυτό το που περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι είναι αυτό που είπα και άλλες φορές, είναι η σωστή και καλή κυδαιμονία. Να μπορείς στο ζώο σου να του δώσεις αυτά που πρέπει να του δώσεις και να έχεις την υποχρέωση μέχρι το τέλος της ζωής του να το συντηρήσεις σωστά. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Διαφορετικά, ας μην ασχοληθούν με τα ζώα, ας κάνουν κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε ζώα. Είναι πάρα πολύ απλό.
3: Νίνα,
0: εγώ θα ήθελα να πω ίσως για τους φιλόζωους της Ελλάδας αλλά και για τους φιλόζωους του εξωτερικού, να συνεχίσουν, να μην τα παρατάνε, να παραμένουν οργανωμένοι, να είναι σε ομάδες και να υποστηρίζει ένας τον άλλον, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν και τα ζώα που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν τεράστιες ανάγκες. Να μην απελπίζονται.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Και τους τρεις.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο σημερινός μας ιστορικός περίπατος. Με τη μουσική του John Williams από το War Horse του Steven Spielberg. Από τα άλογα που για αιώνες πολέμησαν, μετέφεραν, όργωσαν και δούλεψαν σκληρά δίπλα στον άνθρωπο, φτάσαμε στα υποειδή του σήμερα, που ο ρόλος τους στη ζωή μας έχει αλλάξει. Μέσα από τη δύναμη και την αφοσίωση των ανθρώπων που εθελοντικά τα προστατεύουν, τα περιθάλπουν και τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, μάθαμε ότι όσο κι αν μας αρέσουν τα ζώα, από τη στιγμή που τα παίρνουμε είτε για δουλειά είτε για συντροφιά, πρέπει να τα φροντίζουμε μέχρι τα γεράματά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ελπίζουμε να σας δώσαμε τροφή για σκέψη. Από τη Μαρία Φωτακοπούλου που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια ως ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου και απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την ιστορία της μουσικής από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Θα εστιάσουμε στο ρεμπέτικο τραγούδι. Θα αναζητήσουμε τις ρίζες του, αλλά και την εξέλιξή του. Σε αυτό το ταξίδι στην ιστορία και τη μουσική έχουμε συνοδοιπόρο την κυρία Μαρία Σταβούλογλου, φιλόλογο και συγγραφέα του βιβλίου «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαλτά. Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία εξετάζει την εξέλιξη του ρεμπέτικου σε συνάρτηση με τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αναδεικνύοντας τη σημασία του ως έκφραση της λαϊκής κουλτούρας και πολιτισμικής ταυτότητας. Κυρία Σταμπούλογλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, μεγάλο ταξίδι θα κάνουμε απόψε. Ένα ταξίδι στον χρόνο και στον τόπο. Θα ξεκινήσουμε από την Ανατολή, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και θα περάσουμε και από τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Στη συνέχεια θα πάμε και στη Σύρο, γιατί έχει μεγάλη ιστορία εκεί το ρεμπέτικο τραγούδι. Και μετά θα πάμε και από την Αμερική. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε τόσο συστηματικά με την ιστορία και την έρευνα του ρεμπέτικου τραγουδιού?
1: Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα όπως το τραγούδι, τον άρρηκτο δεσμό που ενώνει τους Έλληνες της Ομογένειας με τη μητέρα πατρίδα, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη, την παράδοση και την αγάπη για την Ελλάδα. Τώρα, σχετικά με το βιβλίο μου, θα πρέπει να πω ότι η μελέτη για το ρεμπέτικο ξεκίνησε από μια φοιτητική εργασία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Η εργασία αυτή προχώρησε σε επίπεδο έρευνας και κατέληξε στην έκδοση βιβλίου το 2017 με τίτλο «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαλτά, ενώ λίγο αργότερα, 3 χρόνια μετά, το 2020, κυκλοφόρησε και στη βουλγαρική γλώσσα από τις εκδόσεις του Κωνσταντίνου Μαρίτσα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας, κυρία Σταμπούλογλου, να πάμε στην Ανατολή, στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη, καθώς πάρα πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι το ταυτίζουν με τον μικρασιατικό πολιτισμό. Υπάρχει ταύτιση, υπάρχει κάποια σχέση?
1: Πραγματικά υπάρχει μια ταύτιση συνήθως ανάμεσα στο μικρασιάτικο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Όμως θα πρέπει να πω ότι η ταύτιση αυτή δεν είναι απόλυτη. Το μικρασιάτικο τραγούδι είναι το τραγούδι της ακμάζουσας οικονομικά και πολιτιστικά κοινότητας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που είχε ταξιδέψει ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, πρώτα στα νησιά του Αιγαίου και έπειτα στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ήταν η εποχή που τα καφέ Αμάν είχαν κατακλείσει τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Λίγο να μιλήσουμε για το καφέ Αμάν. Πρόκειται για ένα είδος λαϊκού καφενείου, στο οποίο πεζόταν πλήθος δημοτικών και λαϊκών τραγουδιών των αστικών κέντρων της Ανατολής, της πόλης και της Μύρνης. Τα τραγούδια που παρουσιάζονται στα καφέ Αμάν τραγουδιούνται με τη συνοδεία λύρας, λαγούτου, βιολιού, σαντουριού ή και με ντέφι, ούτι, τουμπερλέκι. Συχνά υπήρχαν και δύο αρτίστες, η μία για να τραγουδά και η άλλη για να χορεύει. Η μουσική των καφέ Αμάν ήταν Έλληνες και Αρμένοι. Τα καφέ Αμάν έπαψαν να υφίστανται με ειδική απαγόρευση από το καθεστώς του Μεταξά το 1937, που απαγόρευσε τους Αμανέδες. Και δύο λόγια να πούμε τι ήταν ο Αμανές. Ήταν ένα αργό, παθητικό, αργόσυρτο τραγούδι των Οθωμανικών κοινοτήτων και των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας, που κυρίως είχε ερωτικό ή γνωμικό περιεχόμενο. Πήρε την ονομασία από την επανάληψη του επιφωνήματος Αμάν, που σημαίνει έλεος, και προέρχεται από τον τουρκικό μανέ, που ήταν λιανοτράγουδο. Τώρα, όταν μιλάμε για το ρεμπέτικο όμως, πρόκειται για ένα πιο σύνθετο μουσικό αλλά και κοινωνικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε λοιπόν σχηματικά ότι από το χαρμάνι των ξεριζωμένων προσφύγων ξεπηδά το ποτάμι του ρεμπέτικου, που στο διάβα του δέχτηκε όλα τα άλλα ριάκια. Τα τραγούδια του νησιού, του λιμανιού, της ταβέρνας, της φυλακής, της πόλης και της Μύρνης. Το ρεμπέτικο λοιπόν γεννήθηκε από τη συγχώνευση του μικρασιάτικου τραγουδιού με το τραγούδι του Περιθωρίου, που προϋπήρχε από τις αρχές του 20ου αιώνα και αποτέλεσε ένα νέο κώδικα που εξέφρασε τους πόθους και τους καημούς των προλεταριακών στρωμάτων των πόλεων.
0: Ως όρος, τι σημαίνει ρεμπέτικο?
1: Εδώ έχουμε διάφορες εκδοχές. Η μελέτη με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δύο είναι οι επικρατέστερες. Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη, υποστηρίζεται ότι η ονομασία ρεμπέτης ανάγεται στους λαϊκούς οργανοπαίκτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 18ο αιώνα, που γυρνούσαν στα κρασοπουλιά, στα καφενεία και στις ταβέρνες, αυτοσχεδιάζοντας τα τραγούδια τους. Αυτοί ονομάζονταν ρεμπέτ και επειδή δεν έδιναν καμία σημασία στις κυβερνητικές αρχές, η παραπάνω ονομασία έφτασε να σημαίνει τον περιθωριακό, τον εκτός νόμου.
0: Άρα και πριν από την καταστροφή, πριν έρθει στην Ελλάδα, το ρεμπέτικο είναι σε αυτή την κατηγορία που είπατε, είναι για το περιθώριο.
1: Μάλιστα, ένα είδος περιθωρίου είχε αρχίσει να δημιουργείται στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Στον αντίποδα, ποια μουσική ακούν οι μικρασιάτες, οι αστεί? Οι άλλες κοινωνικές τάξεις?
1: Έχουμε κυρίως τα ευρωπαϊκά τραγούδια, αλλά και τα δημοτικά. Έτσι, κυρίως οι αγροτικές κοινότητες, έχουμε τα δημοτικά και τα ευρωπαϊκά τραγούδια, γιατί έχουμε σπουδαίους καλλιτέχνες στη Μικρά Ασία, με σπουδές στην Ευρώπη. Αν το συσχετίσουμε το γεγονός ότι οι μεγάλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, όπως τη Σμύρνη, είναι πολυπολιτισμικές και υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία με την Ευρώπη, επομένως κυριαρχούν και αυτά τα μουσικάσματα, τα ευρωπαϊκά, για τις ανώτερες αστικά τάξεις.
0: Η Σμύρνη πιστεύετε ότι είναι ένα μουσικό κέντρο της Ανατολής, και θέλω να σταθώ σε κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο σας, κάτι που έχει πει η Αγγέλα Παπάζογλου. Παίζαμε από ρεμπέτικα μέχρι όλα τα ευρωπαϊκά, δημοτικά, κλέφτικα, κριτικά, καλαματιανά, φυσούνια, θρακιώτικα, γιαννιώτικα, κονσέρτα με καβαλιέρους, με βάλς, με χορούς του Μπραμς, με σερενάτες, όλα τα παίζαμε. Και συμπληρώνει, είμαστε κοσμοπολίτες εμείς. Βλέπουμε τα πάντα σε αυτό το μουσικό παζλ της Ανατολής. Έτσι είναι, αυτό συμβαίνει στην Σμύρνη πριν από την καταστροφή.
1: Σίγουρα πρέπει να πούμε ότι η Σμύρνη είναι μια πόλη που ακμάζει σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι την καταστροφή του το 22. Mm-hmm. Το εμπόριο και η βιομηχάνηση, παράλληλα με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου, θα αποτελέσουν τη βασικότερη αιτία οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή με τη σειρά της θα προσελκύσει οι Έλληνες, κυρίως από τη μικρασιατική ενδοχώρα, τα νησιά του Αιγαίου και την Ελλάδα, και θα συμβάλλει στην αύξηση του ελληνικού πληθυσμού τόσο στη Σμύρνη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της. Είναι μια πόλη που το 1912 αριθμεί 220.000 κατοίκους, μια μεγάλη πόλη για τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου, από τους οποίους 100.000 είναι Έλληνες, 60.000 Τούρκοι, 20.000 Εβραίοι, 15.000 Αρμένοι και περίπου 20-25.000 διαφόρων εθνοτήτων. Υπάρχουν πολλά ελληνικά σχολεία. Σίγουρα ισχύει ότι μας περιγράφει η Αγγέλα Παπάζογλου στο βιβλίο της. Η Σμύρνη, μπορούμε να πούμε, ήταν μια μουσική χωάνη που συγκεντρώνει τα μουσικά ακούσματα μιας πολυπολιτισμικής και κοσμοπολίτικης κοινωνίας.
0: Συνήθως η θεματολογία αυτή την περίοδο που ακόμη δεν φαίνονται τα σύννεφα του πολέμου, ποια είναι?
1: Τα τραγούδια των Μικρασιατών, έτσι, πριν το 1922, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα δημοτικά, με χαρακτηριστικά της μουσικής των νησιών και των παραλίων του Αιγαίου, αλλά και της Ανατολής. Αναφέρονται στις γιορτές και τα έθιμα του κύκλου του χρόνου ή του κύκλου της ζωής, καθώς και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Είναι ομαδικά ή ατομικά τραγούδια που πολλές φορές δεν συνοδεύονται από μουσικά όργανα, αλλά λέγονται μόνο με την ανθρώπινη φωνή. Αυτά αποτελούν και την πολιτισμική γέφυρα που συνδέει τους ελληνόφωνους μικρασιάτες της Ιωνίας με τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Εκτός από τα δημοτικά τραγούδια, έχουμε τα ευρωπαϊκά, για τα οποία αναφερθήκαμε πριν από λίγο, που γνώριζαν ιδιαίτερη άνθεση λόγω του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα της ζωής στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και της αδιάκοπης επικοινωνίας με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Αυτά παραπέμπουν σε έργα ή αποσπάσματα κλασικής μουσικής, μουσικά θέματα ή τραγούδια από όπερες, οπερέτες, από ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και ελληνικό μελόδραμα, χορευτικά κομμάτια όπως φόξ, καντρίλες, ρούμπα, ταγκό, βάλς, που παίζονται από επαγγελματίες μουσικούς με υψηλή θεωρητική και τεχνική κατάρτιση, οι οποίοι συμμετέχουν σε πολυμελείς ορχήστρες. Και τέλος έχουμε και τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα από σκοπούς της Ανατολής, όπως για παράδειγμα βαριά ζεμπέκικα, που εκτελούνται με ζουρνάδες και νταούλια χωρίς φωνητική συνοδεία, αμανέδες και σαρκιά, που εκτελούνται συχνά με τη συνοδεία ταξιμιών και με όργανα όπως το ούτι, το βιολί, το σαντούρι, καθώς και οργανικά κομμάτια όπως ζεμπέκι και κασιλαμάδες, σιρτά, χασάπικα, τσιφτετέλια, με ή χωρίς φωνητική συνοδεία.
0: Αντίστοιχα, ποια μουσικά όργανα συνοδεύουν αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια από τη Μικρά Ασία?
1: Ναι. Τα όργανα που κυριαρχούν στην Μικρασιάτικη Ορχήστρα είναι το βιολί, το λαούτο, το σαντούρι, το κανονάκι, το κλαρίνο, το κοντραπάσο, αλλά και χάλκινα πνευστά όπως κορνέτα, τρομπέτα, εφώνιο, τρομπόνι και διάφορα κρουστά, ντέφια, τουμπελέκια, νταούλια. Πάντως το όργανο που διέδωσαν περισσότερο οι Μικρασιάτες ήταν το σαντούρι.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, διάβασα στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που έχουν γυναικεία ονόματα. Και θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω, σε ποιο βαθμό αυτό αντανακλά τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της εποχής?
1: Πραγματικά, στα τραγούδια αντανακλάται η θέση της Μυρνιάς, η οποία ήταν πολύ αρκετά ανεβαθμισμένη. Άλλωστε η γυναίκα ανήκει πολλές φορές σε μια ανώτερη αστική τάξη. Πολλές γυναίκες έχουν βγει στο χώρο εργασίας, συμμετέχουν στις εμπορικές επιχειρήσεις των συζύγων τους. Και αυτό όλο αντανακλάται και στο τραγούδι. Βλέπουμε δηλαδή τη γυναίκα να πρωταγωνιστεί στο παιχνίδι του έρωτα, να ζει σε ένα περιβάλλον αρκετά ανεκτικό στο θέμα αυτό, και πολλές φορές το περιβάλλον αυτό της επιτρέπει και τις πιο τολμηρές προτάσεις. Έχουμε ευρεία χρήση γυναικείων ονομάτων και βέβαια αυτό δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των σμυρναϊκών τραγουδιών, αλλά συναντάται σε όλη την Ελλάδα. Στην περίπτωση όμως της Ιωνικής πρωτεύουσας, το φαινόμενο αυτό λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις. Πολύ συχνές είναι οι αναφορές σε γυναικεία ονόματα όπως Ελένη, Μανταλένια, Κωνσταντινιά, Μαριγάκη, Μαρίκα, Γεωργίτσα, Ειρνιό, Μαργαρό, Νίνα, Φρόσο.
0: Μαρίς.
1: Ονόματα όπως Ελένη, Μανταλένια, Κωνσταντινιά, Μαριγάκη, Μαρίκα, Γεωργίτσα, Ειρνιό, Μαργαρό, Νίνα, Φρόσο.
0: Μαρίς.

0: ελευθερία θέλω να σταθώ, γιατί έχουμε και σημαντικές γυναίκες επαγγελματίες τραγουδίστριες πριν από την καταστροφή.
1: Έχουμε σημαντικές ερμηνεύτριες, αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν διασωθεί ηχογραφήσεις πριν από την καταστροφή. Δύο ονόματα τα οποία μπορώ να αναφέρω είναι η Μαρίκα η Παπαγκίκα, που θα κάνει λαμπρή καριέρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αλλά και η Μαρίκα η Πολίτισσα. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το ρεμπέτικο στην Αμερική, για το οποίο θα μιλήσουμε, φαντάζομαι. Ναι.
0: Σε αυτό το σημείο, τι τραγούδι έχετε επιλέξει? Θα έλεγα να ακούσουμε μία γυναίκα.
1: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τη Ρίτα Αμπατζή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι.
0: Θάλασσα Μπαμπέσα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: κυρία Σταπούλογλου, ακούσαμε τη Ρίτα Αμπατζή να τραγουδά για μια θάλασσα μπαμπέσα. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας και πάμε στην Αθήνα και στον Πειραιά μετά την καταστροφή. Οι πρόσφυγες στις λιγοστές αποσκευές τους θα φέρουν μαζί τους και τον πολιτισμό τους. Διάβασα λοιπόν κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο σας και θέλω να σταθούμε σε αυτό. Το 80% των συνθετών, στιχουργών, ερμηνευτών του ρεμπέτικου μουσικού είδους στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου είναι Μικρασιάτες. Όπως Μικρασιάτες είναι και οι διευθυντές των δύο μεγάλων δισκογραφικών εταιριών. Τι σημαίνει αυτό?
1: Το βιβλίο μου αποτελεί μια ιστορική προσέγγιση του θέματος. Προσπαθώ δηλαδή μέσα από αυτό να εξετάσω την ιστορία των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, το διάστημα από το 1900 έως το 1950, χρονικό διάστημα στο οποίο γεννιέται, διαμορφώνεται και εξελίσσεται το ρεμπέτικο μουσικό είδος. Το βιβλίο λοιπόν φωτίζει σε συνάρτηση με ιστορικά γεγονότα την κοσμοθεωρία και την οτροπία των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα, καθώς η αντισυμβατική εκδοχή του λειτουργήσε και ως συνολική πολιτιστική ταυτότητα. Και βέβαια εστιάζει

0: στα χρόνια του Μεσοπολέμου και η ιδιαιτερότητα της χρονικής στιγμής οφείλεται στο ότι τότε, στο Μεσοπόλεμο, μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα από την κοσμοθεώρηση των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένων στοιχείων της. Σίγουρα πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος των μουσικών που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Ήταν μουσικοί που είχαν ιδιαίτερες σπουδές, είπαμε και ευρωπαϊκές σπουδές, και επηρέασε το γεγονός ότι προέρχονται από μια ακμάζουσα οικονομική κοινότητα, επομένως είχαν λύσει τα προβλήματα του βιοπορισμού και είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα το τραγούδι. Επίσης να πούμε ότι οι πρόσφυγες, το τραγούδι ήταν η άειλη πολιτιστική τους κληρονομιά. Ήταν αυτό που μπορούσαν να μεταφέρουν μαζί τους. Όλα τα άλλα τα είχαν χάσει. Και θα έλεγα ότι λειτουργήσε λυτρωτικά για εκείνους. Ήταν ένα όχημα που τους ταξίδευε στις παλιές τους πατρίδες. Γιατί ξέρετε, η πρώτη γενιά των προσφύγων έζησε με την ελπίδα της επιστροφής. Αυτό το ομηρικό των νόστιμων Ήμαρ. Mm-hmm. Πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους. Άρα το τραγούδι αναζωπήρωνε αυτή την ελπίδα. Αλλά βέβαια ήταν και το στήριγμά τους για να υπομείνουν τη σκληρή τους μοίρα και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που είχαν να αντιμετωπίσουν εδώ στην Ελλάδα.
1: Άρα αυτή η μουσική, αυτά τα τραγούδια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι με τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές εξελίξεις της εποχής.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ειδικά το ρεμπέτικο έχει άμεση σχέση με την ιστορία και με την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο που παίρνει την οριστική του μορφή την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η περίοδος του Μεσοπολέμου είναι μια περίοδος πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας. Υπάρχει μια πόλωση σε πολλά επίπεδα. Υπάρχει ο διαχωρισμός πρόσφυγας ντόπιος. Υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στην επίσημη και στην άτυπη οικονομία του Μεσοπολέμου. Αν θέλετε, υπάρχει ακόμα και η αντίθεση ανάμεσα στον Κωνσταντινισμό και στον Βενιζελισμό. Δεν είχε εκλείψει αυτή η διαφορά. Λοιπόν, πρόκειται για μια κοινωνία πολλωμένη. Επομένως, το τραγούδι ήταν μια διέξοδος, ήταν μια σανίδα σωτηρίας. Και σε αυτή τη σανίδα μπορούσαν να κρατηθούν τα στρώματα και κυρίως τα προλεταριακά στρώματα των πόλεων.
1: Σε μια κοινωνία με στερεότυπα ουσιαστικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορούμε να πούμε ότι το ρεμπέτικο συγκεκριμένα, εάν συνδέεται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
0: Μάλιστα, συνδέεται με την ομάδα των υποπρολεταρίων, που ουσιαστικά σημαίνει το κειμενόμενο εργατικό δυναμικό των πόλεων. Είναι οι ασταθείς εκείνοι πληθυσμοί που δεν έχουν μόνιμη θέση στην παραγωγική διαδικασία, είναι εκείνοι που τελευταίοι θα προσληφθούν και πρώτοι θα απολυθούν από τη δουλειά. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι οι ρεμπέτες έκαναν πάρα πολλά επαγγέλματα. Έχει γράψει και ο Μάρκος Βαμβακάρης ένα τραγούδι, ο Μάρκος ο Πολυτεχνίτης. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είχαν μόνιμη θέση στην παραγωγή. Και αυτοί ήταν κυρίως οι φορείς του ρεμπέτικου.
1: Και στην κοινωνική πυραμίδα η θέση τους είναι στη βάση.
0: Ακόμα πιο κάτω, ναι.
1: Να σταθούμε σε αυτό το πιο κάτω, γιατί υπάρχουν και οι μάγκες και οι κουτσαβάκηδες, που και αυτοί έχουν συνδεθεί πολύ με το ρεμπέτικο. Φαντάζομαι ότι κάτω, πιο κάτω είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι κουτσαβάκηδες?
0: Οι κουτσαβάκηδες εμφανίζονται στην Αθήνα στα τέλη του 19ου αιώνα και μπορούμε να πούμε ότι αρχικά είναι κάποιοι γραφικοί τύποι που κρατούσαν στο αριστερό χέρι κομπολόι και στο δεξί μαγκούρα. Βάδιζαν κουνιστά και χωλαίνοντας, γι' αυτό και οι παλαιότεροι παρετιμολογούσαν τη λέξη κουτσαβάκης ως ο κουτσαβένων.
1: Από εκεί προέρχεται.
0: Από εκεί προέρχεται, ναι. Σύχναζαν στην πλατεία του Ψηρή, στην Πλάκα και στην Παλαιά Αγορά. Δεν ασκούσαν κανένα επάγγελμα, δεν είχαν θέση στην παραγωγή. Άρα τους έλειπε και η ταξική συνείδηση. Γι' αυτό, κατά περιόδους, έγιναν και πρωτοπαλίκαρα διαφορών πολιτικών που τους χρησιμοποιούσαν, όπως ο Περικλάκης του Βούλγαρη, ο Στραβορίδης του Δελγιώργη, ο Ρολάκης του Κουμουνδούρου. Ήταν δηλαδή ο τύπος του παλικαρά της εποχής εκείνη. Αποτελούν περιθωριακές ομάδες. Έχουν σχέση με την παραβατικότητα την εποχή εκείνη.
1: Αυτό καταλαβαίνω, ότι ναι, από το περιθώριο πηγαίνουν και στην παρανομία.
0: Πηγαίνουν και στην παρανομία, γι' αυτό και θα τους πολεμήσουν οι δύο αστυνομικοί διευθυντές στα τέλη του 19ου αιώνα, επί Χαριλάου Τρικούπη ο Φόντ Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρος Μπαρακτάρης, ο οποίος για να τους υποτιμήσει τους κούρεψε την αφέλεια των μαλλιών και τους έκοψε το αφόρετο μανίκι.
1: Και αυτό έχει περάσει.
0: Που ήταν δείγμα της μαγιάς. Και από τον τύπο αυτό του κουτσαβάκι, μετά διαμορφώνεται ο τύπος του μάγκα. Αυτές οι φιγούρες αποτυπώθηκαν και στο

θέατρο σκιών. Ο τύπος του Κουτσαβάκη ήταν ο Σταύρακας. Ενώ ο τύπος του Μάγκα μετά ήταν ο Νόντας, με τη βαριά φωνή και με την χαρακτηριστική αργό. Η αργό, η γλώσσα των ρεμπέτικων τραγουδιών ήταν η αργό. Είναι η γλώσσα της περιχαράκωσης.

0: Αν σας ζητήσω να μου πείτε σε ποιες φάσεις μπορούμε να χωρίσουμε το ρεμπέτικο, ποιες είναι αυτές?
1: Πραγματικά υπάρχουν φάσεις, βέβαια η περιοδολόγηση για ένα θέμα όπως είναι το τραγούδι είναι παρακινδυνευμένη λίγο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σταματάνε τα τραγούδια και ξεκινάει κάτι άλλο ή μια φάση και ξεκινάει άλλη. Όμως για τους σκοπούς της έρευνας χρειάστηκε να γίνει μια περιοδολόγηση. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη μελέτη του ρεμπέτικου. Η πρώτη φάση είναι από το 1900 έως το 1922. Στη φάση αυτή το ρεμπέτικο ταυτίζεται με το περιθώριο της φυλακής και της εγκληματικότητας και βέβαια και των ναρκωτικών. Είναι ένα πολύ σκληρό περιθώριο. Πώς αρχίζει και δημιουργείται, αν θέλετε μπορώ να το συσχετήσω, να σας πω πώς αρχίζει και δημιουργείται αυτό το περιθώριο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στα τέλη του 18ου αιώνα περνά σε μια φάση εκβιομηχάνησης. Έπερχεται μια αστικοποίηση, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μετακινείται από τα χωριά στις πόλεις. Οι πληθυσμοί όμως αυτοί δεν απορροφούνται, δεν μπορούν να βρουν δουλειά οι περισσότεροι. Με αποτέλεσμα να αρχίζουν να δημιουργούνται εστίες περιθωρίου. Έτσι ξεκινάει όλο αυτό και υπάρχει ένα περιθώριο, έχει να κάνει με τους παρανόμους λοιπόν, με έντονη παραβατικότητα, με εγκληματικότητα, με ποινικούς κρατούμενους. Έχουν μπει στη φυλακή συνήθως για ερωτικά εγκλήματα ή για ναρκωτικά. Και ο χώρος λοιπόν που ακμάζει το ρεμπέτικο αυτής της εποχής είναι ο τεκές και η φυλακή. Βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτοσχεδιασμός. Υπάρχει μια ελευθερία, δεν υπάρχει τίποτα τυποποιημένο και ο συνθέτης, ο στιχουργός και ο ερμηνευτής είναι το ίδιο πρόσωπο.
0: Σε αυτή τη φάση διακρίνουμε και κάποια σύνδεση αντίστοιχα με τη Μικρά Ασία?
1: Σίγουρα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια της Μικράς Ασίας υπήρχε ένα είδος περιθωρίου, αλλά δεν ήταν τόσο διευρυμένο όπως στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να δώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, να προσδιορίσει το σύνολο, μια τάξη ανθρώπων, όπως γίνεται στην Ελλάδα στην αρχή μέχρι το 1922.
0: Άρα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο έντονα στη δεύτερη φάση μετά την καταστροφή.
1: Ναι, τότε αρχίζει και γεννιέται στην ουσία το κλασικό ρεμπέτικο. Επομένως πάμε στη δεύτερη φάση που είναι από το 1922 μέχρι το 1940. Η πρώτη δεκαετία του ρεμπέτικου, η δεκαετία του 20, σφραγίζεται με τον ερχομό των προσφύγων. Εδώ κυριαρχεί η Σμυρναίκη και η πολίτικη σχολή του τραγουδιού. Ξεκινούν ηχογραφήσεις, όχι του ρεμπέτου, αλλά του μικρασιάτικου τραγουδιού. Τα θέματα είναι πιο ανάλαφρα. Είπαμε ότι οι πρόσφυγες μεταφέρουν τα τραγούδια μιας αστικής, μικροαστικής κοινωνίας. Τα θέματα τους είναι χαρούμενα, έχουν να κάνουν με τη διασχέδαση, με τον έρωτα και δεν έχουν άμεση σχέση με τα τραγούδια τα βαριά της φυλακής και των παρανόμων. Όμως οι συνθήκες ενός μουσικού φαινομένου όπως είναι το ρεμπέτικο δεν είναι μόνο οι μουσικές καταβολές και οι ρίζες από την Ανατολή, είναι και οι συνθήκες οι κοινωνικές.

0: Τα στρώματα αυτά ακολούθησαν μια τραγική διαδικασία προλεταριοποίησης. Οι Έλληνες πρόσφυγες, οι Μικρασιάτες, όταν έρχονται στην Ελλάδα από ενίοχη της οικονομικής ζωής εκεί, βιώνουν τη διαδικασία μιας μοναδικής σε διαστάσεις οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής κατολίσθησης. Από αφέντες έχουν γίνει δούλοι. Από πλούσιοι έχουν γίνει φτωχοί. Μπορούμε να πούμε παράσιτα σε μια κοινωνία που δεν είχε τη δύναμη να τους απορροφήσει. Εκεί λοιπόν γίνεται και το πάντρεμα ανάμεσα στη μικρασιάτικη μουσική, στις σκληρές συνθήκες προλεταριοποίησης του πληθυσμού, για να γεννηθεί το ρεμπέτικο στην κλασική του μορφή τη δεκαετία του 30.
1: Άρα οι ρίζες ξεκινούν από την μουσική από τη Μικρά Ασία και εξελίσσεται σε ρεμπέτικο.
0: Ναι, το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπήρχε ρεμπέτικο χωρίς το μικρασιάτικο τραγούδι, σίγουρα, με τη μορφή που το ξέρουμε.
1: Και γεννιέται στις φτωχογειτονιές, στα προσφυγικά σπίτια.
0: Κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις πόλεις λιμάνια, όπως ήταν ο Πειραιάς, όπως ήταν η Ερμούπολη. Σίγουρα εκεί αποκτά άλλες διαστάσεις το τραγούδι.
1: Οι προσφυγικές συνοικίες ωστόσο γίνονται και κέντρα μουσικής δημιουργίας αλλά και κοινωνικών ιδεών.
0: Σίγουρα, όταν έρχονται οι πρόσφυγες, ανοίγουν μαγαζιά. Σε αυτά τα μαγαζιά έρχεται και κόσμος που δεν ήταν από τη Μικρά Ασία, που ζούσε όμως και εκείνος στο ίδιο περιθώριο, και γίνεται μια όσμωση. Σε ένα επίπεδο έτσι κοινωνικό, πολιτιστικό, έρχονται πολύ κοντά λοιπόν μέσα από το τραγούδι οι διαφορετικοί αυτοί πληθυσμοί, οι ντόπιοι έτσι με τους Μικρασιάτες, και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κοινωνική αναφορά στο τραγούδι.
1: Πότε ξεκινάει η λογοκρισία και το κυνηγητό, θα έλεγα?
0: Η λογοκρισία ξεκινάει, καταρχάς να πούμε γιατί υπήρχε λογοκρισία. Κοιτάξτε, το ρεμπέτικο δεν ήταν ένα τραγούδι πολιτικό και οι φορείς του, οι ρεμπέτες, δεν εκφράστηκαν ποτέ μέσα από κομματικούς σχηματισμούς. Ωστόσο πιστεύω ότι ήταν ένα τραγούδι αντισυστημικό. Στάθηκε ενάντια σε ένα ολόκληρο σύστημα. Και για μένα το ρεμπέτικο βγάζει και προς τα έξω μια άγρια μορφή ελευθερίας. Για το λόγο αυτό καταπολεμήθηκε από ανελεύθερα καθεστώτα, όπως έχουμε την δικτατορία του Μεταξά το 1936. Ο Μεταξάς λοιπόν κλείνει τους δικέδες, αρχίζουν οι διώξεις των ρεμπετών και κυρίως όσων έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Έχουμε μια πληροφορία από τον Μιχάλη Γενίτσαρη ότι ο Μεταξάς συγκεντρώνει όλα αυτά τα παραβατικά έτσι, στρώματα, τον παραβατικό πληθυσμό, και τον στέλνει στο νησί Νιό, τη σημερινή Ήω. Τότε είχε 1.800 κατοίκους και ζουν εξαθλειωμένοι. Όμως όσοι καταφέρουν να επιβιώσουν αναπαράγουν ακόμα και μέσα σε αυτή την κοινότητα το ρεμπέτικο τραγούδι. Έχουμε κάποιες απαγορευμένες λέξεις.
1: Όπως...
0: Όπως η λέξη μάγκας, κουτσαβάκης, χασίση, λουλάς, όλες αυτές οι λέξεις εξοβελίζονται. Σταματούν κάποιες ηχογραφήσεις, αλλάζει η στιχουργική.
1: Εδώ θέλω να σταθούμε. Ναι. Βρίσκουν οι ρεμπέτες κάποιες εναλλακτικές προκειμένου να συνεχίσουν την παραγωγή αυτών των τραγουδιών ακόμα και σε αυτό το καθεστώς?
0: Ναι. Κοιτάξτε, υπήρξαν κάποιοι που συμβιβάστηκαν με τη λογοκρισία και συνέχισαν να συνθέτουν τραγούδια. Υπήρξαν και κάποιοι όμως που αρνήθηκαν. Όπως ο Βαγγέλος Παπάζογλου και ο Γιώργος Ομπάτης. Σταματούν να γράφουν γιατί δεν θέλουν να υποστούν λογοκρισία τα τραγούδια τους. Κάποιοι άλλοι όμως προχώρησαν σε κάποιες αλλαγές.
1: Τεχνάσματα.
0: Τεχνάσματα. Άλλασαν οι τίτλοι του τραγουδιού. Ένα τραγούδι με τίτλο «Στον Τεκέ» γινόταν στο μαγαζί ή στην ταβέρνα. Βέβαια να πω ότι δεν ήταν η μοναδική περίοδος που πολεμήθηκε το ρεμπέτικο στα χρόνια του Μεταξά. Έχουμε και στη Χούντα της Επταετίας μετά. Και μόνο να σας πω ότι ο Ηλίας ο Πετρόπουλος, όταν εξέδωσε το βιβλίο του «Τα ρεμπέτικα τραγούδια», γι' αυτό φυλακίστηκε για 5 μήνες.
1: Άρα είπατε κάτι πολύ σωστό πριν, ότι συνδέεται και με την ελευθερία το ρεμπέτικο.
0: Ναι, και μάλιστα στα χρόνια της δικτατορίας οι φοιτητές ανακαλύπτουν το ρεμπέτικο και το τραγουδούν σαν ένα είδος διαμαρτυρίας ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Και θα αρχίσει βέβαια η καταξίωσή του και η αναγνώρισή του μετά τη μεταπολίτευση, δεκαετία 70-80.
1: Κυρία Σταμπούλογλου, να βάλουμε μια ανωτελεία, να αφήσουμε τον Πειραιά και τις γύρω συνοικίες και να πάμε στην Αμερική. Αλλά πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχετε επιλέξει?
0: Έχω επιλέξει το τραγούδι «Κάτω στα Λεμονάδικα». Τα Λεμονάδικα ήταν μια συνοικία του Πειραιά, κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη. Εκεί έφταναν τα καΐκια που ξεφόρτωναν τα τρόφιμα και τα προλαχανικά. Γινόταν ένα έντονο αλυσιβερίσι. Υπήρχε πάρα πολύ χρήμα. Υπήρχαν όμως και οι πορτοφολάδες. Και ανάλογη ήταν η αντίδραση των οργάνων της τάξης.
1: Πάμε.

0: κυρία Σταμπούλογλου, θα αφήσουμε τα λεμονάδικα και τον Πειραιά και θα πάμε στην Αμερική.
1: Μιλώντας για την πρώτη φάση του ρεμπέτικου, αναφερθήκαμε στην περίοδο 1900-1922, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Αμερική. Να μιλήσω λίγο ιστορικά όμως για αυτή τη μετανάστευση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στα τέλη του 19ου αιώνα αιμορραγεί οικονομικά. Έχουμε τη σταφιδική κρίση, έχουμε την πτώχευση του 1893, έχουμε τον ατυχή πόλεμο του 1897. Πολλοί Έλληνες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και έχουμε τότε το φαινόμενο της μετανάστευσης, που είτε είναι εσωτερική μετανάστευση από τα χωριά στις πόλεις, είτε είναι προς την Αμερική. Υπολογίζεται ότι το διάστημα από το 1890 μέχρι το 1922 υπήρχαν στην Αμερική περίπου 400.000 μετανάστες. Και αν λάβουμε υπόψη μας και την παράνομη μετανάστευση, το νούμερο των μεταναστών ξεπερνά το 500.000. Η μετανάστευση έχει χαρακτήρα βέβαια παροδικό. Όλοι πιστεύουν ότι θα φύγουν και θα γυρίσουν. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Πολλές φορές η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώνεται. Όμως εκεί στην Αμερική δημιουργούνται κοινότητες που αναπαράγουν τη μουσική, τη μουσική τους κληρονομιά. Ήταν ένας τρόπος διεξόδου από τις δύσκολες και άσχημες συνθήκες της ζωής τους στην ξενιτιά. Ένας τρόπος για επικοινωνία μεταξύ τους. Και μπορούμε επιπλέον να πούμε ότι τα τραγούδια της Αμερικής αποτέλεσαν μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στο δημοτικό και το ρεμπέτικο, καθώς η άμυνα και η περιχαράκωση είχε περισσότερο εθνικό χρώμα παρά τοπικό, έτσι πολυχωριό.
0: Άρα διαφορετικές κοινωνικές ομάδες βρίσκουν κάτι κοινό στη μουσική, στο ρεμπέτικο.
1: Ναι, βεβαίως. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι εκεί στην Αμερική έχουμε και τις πρώτες ηχογραφήσεις. Πρώτη ηχογράφηση έχουμε το 1896 στη Νέα Υόρκη με τον Μανώλη Αραχτιντζή, ενώ η μαζική δισκογραφία ξεκινά το 1911. Υπολογίζεται συνολικά ότι περίπου 2.000 τραγούδια ηχογραφήθηκαν στην Αμερική. Η αξία του σαν ντοκουμέντα είναι πολύ μεγάλη, γιατί στους πρώτους δίσκους φαίνονται οι επιδράσεις και οι ρίζες του ρεμπέτικου.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, να αφήσουμε την Αμερική και να πάμε στη Σύρο. Είναι ένα νησί που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς το ρεμπέτικο τραγούδι και μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, τον Μάρκο Βαμβακάρη.
1: Ο Μάρκος Βαμβακάρης είναι ο βασικός εκπρόσωπος της κλασικής περίοδου του ρεμπέτικου μέχρι το 1940, γι' αυτό ονομάστηκε και πατριάρχης ή γενάρχης του ρεμπέτικου. Η ζωή του Μάρκου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι συμπυκνώνει τη ζωή των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, εκείνων που δεν απορροφήθηκαν από την ενεργό εργατική τάξη, αλλά και από την άλλη δεν προσχώρησαν ολότελα στον κόσμο της παρανομίας. Να πούμε λοιπόν αρχικά ότι ο Μάρκος γεννιέται το 1905 στη συνοικία Σκαλή της Άνος Ήρας, μια περιοχή καθολικών, αλλά παράλληλα και ένα τόπο με έντονη μουσική παράδοση. Ο πατέρας του παίζει ένα μουσικό όργανο, την Γκάιντα, επομένως έχει ακούσματα από την παιδική του ηλικία και ο ίδιος συμμετέχει ενεργά σε κάποιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που γίνονται στην παραδοσιακή κοινωνία της Άνος Ήρας. Η οικογένειά του είναι πολύ φτωχή. Βγαίνει στο βιοπορισμό σε μικρή ηλικία, από παιδί δηλαδή. Τον βλέπουμε αρχικά να βοηθάει τον πατέρα του στο πλέξιμο των καλαθιών, να βοηθάει ένα έμπορο θείο του και να δουλεύει σε κλωστήριο. Το 1915

0: 1925 φεύγει από την Άνω Σύρα και έρχεται στην Ερμούπολη. Εδώ να πούμε ότι η Ερμούπολη ήταν το πρώτο μεγάλο λιμάνι της χώρας, κέντρο του διαμετοκομιστικού εμπορίου που συνέδε το εμπόριο Ανατολής και Δύσης πριν ακμάσει ο Πειραιάς. Εκεί λοιπόν στην Ερμούπολη πάλι θα κάνει διάφορα επαγγέλματα, εργάζεται σε κροπολείο, σε οποροπολείο, γίνεται λούστρος και στο τέλος γίνεται εφημεριδοπόλης. Πουλά την εφημερίδα με τίτλο Το Παράρτημα. Ένα επάγγελμα που θα τον φέρει σε επαφή με τον υπόκοσμο της Ερμούπολης. Εκεί λοιπόν στην Ερμούπολη η ζωή του εξαρτάται όλο και περισσότερο από την εμπορικο-οικονομική κίνηση του λιμανιού. Ενώ παράλληλα έρχεται σε επαφή με τα περιθωριακά στρώματα, κάποιες αιστείες του υποκόσμου μέσα από τις οποίες εκφράζεται καλλιτεχνικά.
1: Θεωρείτε ότι ήταν αναγκαίο να έρθει σε επαφή με αυτά τα στρώματα?
0: Νομίζω από τη στιγμή που μεταβαίνει σε ένα μεγάλο λιμάνι όπως είναι μονόδρομος πια η ζωή. Και όχι μόνο του Μάρκου, αλλά και όλων των φτωχών πληθυσμών. Δεν σταματάει βέβαια εκεί η πορεία του. Το 1920 έρχεται στον Πειραιά. Ανερχόμενο έτσι λιμάνι, αρχίζει σταδιακά και η ακμή του Πειραιά. Εκεί πάλι ασκεί ένα σκληρό επάγγελμα, γίνεται λιμενεργάτης. Πολύ γρήγορη εργασία, κοπιαστική, του αφαιρεί κάθε ζωτικότητα και στη συνέχεια γίνεται εκδορέας σφαγείας, δηλαδή στα σφαγεία πρώτα της Αθήνας και μετά του Πειραιά. Όλα αυτά μέχρι το 1933-35, όπου εκεί θα σταδιοδρομήσει ως μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής. Μετά τον πόλεμο του 40 μπορούμε να πούμε ότι βιώνει μια περίοδο παρακμής για να αναβιώσει πάλι μετά το 1960, να ανέβει πάλι στο πάλκο ο Βαμβακάρης.
1: Όλη αυτή η διαδρομή που μας περιγράψατε, όλα αυτά τα βιώματα, εάν δεν υπήρχαν στη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη, θα μπορούσαμε τώρα να μιλάμε για τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου?
0: Νομίζω όχι. Ο Μάρκος ήταν βγαλμένος μέσα από τη ζωή της φτωχολογιάς, μέσα από τη ζωή της βιοπάλης και όλα αυτά τα μεταφέρει στο τραγούδι του. Όπως σας είχα πει, ο Μάρκος ο πολυτεχνίτης, όλα αυτά είναι βιώματά του.
1: Τι να ακούσουμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη?
0: Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά. Άλλωστε ο Μάρκος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο συνάφι των ρεμπετών και είχε το παρατσούκλι Φράγκος ή Ρόκος.

0: ακούσαμε κυρία Σταμπούλογλου τον Μάρκο Βαμβακάρη, τώρα νομίζω ότι ήρθε η σειρά του Βασίλη Τσιτσάνη. Μεγάλο κεφάλαιο και ο Βασίλης Τσιτσάνης όχι μόνο για το ρεμπέτικο αλλά και για το λαϊκό τραγούδι.
1: Σίγουρα. Μιλώντας για το Βασίλη Τσιτσάνη, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την τρίτη φάση του ρεμπέτικου, που είναι από το 1940 και φτάνει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50. Υπάρχει ένα όριο χρονικό το 1953, όπου τι γίνεται τότε, έχουμε την αντικατάσταση του τρίχορδου από το τετράχορδο μπουζούκι, που θα γίνει βέβαια από το δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη. Ο Τσιτσάνης, νεόφερτος επαρχιώτης, αρχίζει να γράφει τραγούδια από το 1937, ξεκινάει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε πιο πριν για τη λογοκρισία που ασκήθηκε στα χρόνια του Μεταξά. Πολλοί ρεμπέτες τότε, την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, φεύγουν από την Αθήνα και τον Πειραιά και πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί ο διευθυντής της αστυνομίας, ο Νικόλαος Μουσχοντής, ήταν φίλος και αγαπούσε πολύ το ρεμπέτικο και κουμπάρος του Τσιτσάνη, έτσι πρέπει να πούμε.
0: Ακριβώς, συνδύεσαι και τα δύο.
1: Ναι, επομένως υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία. Από εκεί θα ξεκινήσει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Νεόφερτος επαρχιώτης από τα Τρίκαλα, έτσι, γι' αυτό και του παρατσούκλου ήταν ο Βλάχος, με σπάνια μόρφωση για την εποχή, ήταν τελειόφοιτος γυμνασίου. Αρχίζει και συνθέτει τραγούδια εξαιρετικής ποιότητας. Αλλάζει ένα διαφορετικό παίξιμο του μπουζουκιού. Δεν έχουμε το βαρύ παίξιμο του Μάρκου, αλλά ένα πιο αλέγκρο, πιο γρήγορο παίξιμο του μπουζουκιού. Ο Τσιτσάνης είναι εκείνος που θα πάρει το ρεμπέτικο και θα το κάνει λαϊκό. Απευθύνεται πια σε μια οργανωμένη εργατική τάξη. Οι φορείς του ρεμπέτικου σε αυτή τη φάση έχουν μια μόνιμη θέση στην παραγωγική διαδικασία. Είναι οι εργάτες των εργοστασίων. Εξού και έχει γράψει και τις φάμπρικες ο Τσιτσάνης.
0: Έχει αποβάλει δηλαδή το κομμάτι που είχαμε πει πριν, της παρανομίας και του περιθωρίου.
1: Έχει πάρα πολύ περιοριστεί αυτό το κομμάτι. Γιατί πια το ρεμπέτικο έχει επεκταθεί σε όλα τα λαϊκά στρώματα και γι' αυτό έχει περιοριστεί το κομμάτι της παρανομίας.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, έχουμε μιλήσει μόνο για άντρες αυτή τη στιγμή. Έχουμε μιλήσει για τον Τσιτσάνη, για τον Βαμβακάρη. Υπάρχει όμως και η Ρόζα Ισκενάζη.
1: Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν εβραϊκής καταγωγής, αρχικά χορεύτρια και τραγουδίστρια, μιλούσε τουρκικά και αρμένικα και το γεγονός αυτό της έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία στο ρεπερτόριο. Εκείνο που την κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η φωνή της, αλλά ήταν και όλη η σκηνική της παρουσία. Την ανακαλύπτει ο Τούντας στα τέλη του 1920 και ως τα μέσα του 1930 ηχογραφεί περίπου 300 τραγούδια. Είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι η μοναδική τραγουδίστρια που συνάπτει συμφωνία για ποσοστά με μια δισκογραφική εταιρεία, συγκεκριμένα την Columbia Record, το 1931. Κάτι που δεν είχε γίνει με τις άλλες τραγουδίστριες.
0: Κάποιες άλλες γυναίκες θα ξεχωρίζατε από αυτή την εποχή?
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλές γυναίκες, αξιόλογες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου, όπως είναι η Στέλλα Χασκίλ, η Ρίτα Μπατζή, η Μαρίκα Νίνου, αργότερα η Σωτηρία Μπέλου, πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Τι να ακούσουμε από τη Ρόζα Ισκενάζη?
1: Θα ακούσουμε το τραγούδι «Τράβαρε μάγκα και αλάνι», ένα χαρακτηριστικό έτσι ρεμπέτικο. Είναι του Κώστα του Σκαρβέλη, που ήταν ο εκπρόσωπος της πολιτικής σχολής, και θα το ακούσουμε σε μια ερμηνεία του 1934.

0: Κυρία Σταμπούλογλου, ακούσαμε τη Ρόζα Ισκενάζη και θα ήθελα να πάμε γενικότερα και να δούμε ποια είναι η θέση της γυναίκας στη κοινωνία αλλά και στο ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Με τον ερχομό των προσφύγων, το προλεταριάτο των πόλεων αναβαθμίζεται από τη γενική απαρουσία. Το τραγούδι καταγράφει μια κοινωνική πραγματικότητα και μπορούμε να πούμε ότι το ρεμπέτικο γίνεται και προάγγελος της γυναικείας χειραφέτησης. Οι γυναίκες αρχίζουν να συμμετέχουν στον χώρο διασκέδασης που μέχρι τότε ήταν καθαρά ανδροκρατούμενος. Και βέβαια η θέση αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την μαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι γυναίκες απασχολούνται στην καπνοβιομηχανία, χαρτοποιία, χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία των ετοίμων ενδυμάτων. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού των σχολείων φυλαίων, ενώ έχουμε και το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα των Γυναικών, που προβάλλει το αίτημα για παροχή ψήφου στις γυναίκες, που τελικά το δικαίωμα αναγνωρίζεται με προεδρικό διάταγμα του 1930, με τον όρο όμως να είναι εγγράμματες και να έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη. Τώρα, μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, στα ρεμπέτικα τραγούδια, οι χαρακτηρισμοί «μπολσεβίκα», «σκανδαλιάρα», «αλάνισα», «μόρτισα», «μοντέρνα» υποδηλώνουν μια στροφή στην απελευθερωμένη και ριζοσπαστική συμπεριφορά της γυναίκας σε σχέση με τα συντηρητικά ήθη της εποχής. Σε αυτό συνέβαλε και η θέση της μικρασιάτισσας που συμμετείχε ενεργά στον κοινωνικό βίο. Ακόμα και η λέξη «Σμυρνιά» για πολλά χρόνια ήταν συνώνυμο της γυναίκας ελευθέρων ηθών, διότι προκαλούσε μόλις συγκρινόταν με την εικόνα της παλαιολαδίτισσας που ήταν σαφώς πιο συντηρητική. Η γυναίκα στα ρεμπέτικα τραγούδια τραγουδά, ζει ανέμελη και άσωτη ζωή, ξενυχτώντας, χορεύοντας, διασκεδάζοντας τα λαϊκά κέντρα και προκαλεί ενθουσιασμό στον ανδρικό πληθυσμό, πολλές φορές μάλιστα χωρίς να χάσει τη θηλυκότητά της.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ακόμα και σήμερα ακούμε το ρεμπέτικο τραγούδι, έναν αιώνα και μετά. Μας είπατε μάλιστα ότι και στα δύσκολα, όταν δεν υπάρχουν ελευθερίες, το ρεμπέτικο ακούγεται. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το ρεμπέτικο τραγούδι ανθεκτικό και επιβιώνει μέσα στο χρόνο?
1: Ναι, πιστεύω ότι το ρεμπέτικο είναι ένα διαχρονικό μουσικό φαινόμενο. Μπορεί η εποχή που το δημιούργησε να ανήκει στο παρελθόν, η αλήθεια του όμως έμεινε. Αυτό αποδεικνύεται από τις δεκάδες μουσικοχορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, μουσικές σκηνές και δρόμενα που το αναπαράγουν, καθώς και από το γεγονός ότι αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι το 2017 η UNESCO συμπεριέλαβε το ρεμπέτικο στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Νομίζω ότι το ρεμπέτικο, αν και αποτέλεσε την έκφραση μιας βαθιά πληγωμένης Ελλάδας, του Έλληνα πρόσφυγα που αγωνίστηκε για να ριζώσει στη νέα πατρίδα, του Έλληνα μετανάστη που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα, του Έλληνα στρατιώτη που πολέμησε για την πατρίδα, ήθελε να δώσει και μια νότα αισιοδοξίας. Να παρουσιάσει τον άνθρωπο θύμα της κοινωνικής αδικίας, αλλά ταυτόχρονα και περήφανο δημιουργό της δικής του καθημερινότητας και του δικού του αξιόλογου πολιτισμού. Και νομίζω σε αυτό βρίσκεται και η διαχρονικότητά του, σε αυτό το σημείο.
0: Θα λέγαμε ότι μπορούμε τώρα πλέον περισσότερο να το ταυτίσουμε με τις ελευθερίες και να αφήσουμε πίσω την παλαιότερη ταύτιση που ήταν με την παρανομία, τον υπόκοσμο και το περιθώριο.
1: Σίγουρα απελευθερώνεται από αυτή την κοινωνική αναφορά. Και νομίζω έρχεται να εκφράσει και πιο σύγχρονες αξίες και βιώματα.
0: Έχει αφήσει πίσω το περιθώριο,
1: ναι,
0: και την παρανομία.
1: Έχει αφήσει. Όμως παρόλα αυτά η αυθεντικότητά του έχει παραμείνει. Και μιλάει κατευθείαν στην ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό νομίζω και επιβιώνει και στις μέρες μας.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, για το τέλος ποιο τραγούδι έχετε επιλέξει και γιατί?
1: Ναι, για το τέλος έχω επιλέξει ένα τραγούδι με το οποίο τελειώνει για το βιβλίο μου. Πρόκειται για τη Συννεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τιτσάνη. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Πιστεύω ότι κανένα άλλο τραγούδι δεν συνδυάζει αυτή τη μουσική, θεματική και στιχουργική αρτιότητα, καθώς κανένα άλλο δεν εξέφρασε ένα τόσο μεγάλο συλλογικό πόνο. Βρισκόμαστε στα χρόνια της κατοχής, το 1942. Ο ελληνικός λαός βιώνει την πείνα, τις εκτελέσεις, τους εξευτελισμούς. Ο Βασίλης Τιτσάνης, με αφορμή το θάνατο ενός παλικαριού, εκφράζει αριστουργηματικά αυτό το συλλογικό πόνο με τρόπο αφαιρετικό. Όλα αυτά τα δεινά τα αποτύπωσε στο μουντό ουρανό μιας Συννεφιασμένης Κυριακής. Η Συννεφιασμένη Κυριακή λοιπόν γίνεται σύμβολο της πληγωμένης Ελλάδας και με αυτό το τραγούδι θα ήθελα να δέσει η Άγκυρα σε αυτό το μουσικό μας ταξίδι στον κόσμο του ρεμπέτικου.
0: Κυρία Σταμπούλουγλου, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Που μοιραστήκατε τις γνώσεις σας για το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και για τη μουσική από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν η κυρία Μαρία Σταμπούλογλου, φιλόλογος, ιστορικός, ερευνήτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του», μια εξαιρετική ιστορική έρευνα και μελέτη από τις εκδόσεις Μπαλτά. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική παραγωγή Σταυρούλα Καραλή. Φίλες και φίλοι, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express στα Μουσικά Προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα εισβάλλουμε στον κόσμο ενός μεγάλου εικαστικού δημιουργού, ο οποίος έχει και έντονες μουσικές ανησυχίες. Καλώς ήρθατε στα Μουσικά Προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, ο Στέφανος Ρόκος και τα τραγούδια.

Στέφανος Ρόκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη. Το 2002 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη χαρακτική από το Wimbledon School of Art του Λονδίνου. Το 2010 παρουσίασε το μουσικό εικαστικό project Horror and Romance on Another Planet. Το 2019 προσέγγισε εικαστικά το άλμπουμ των Nick Cave and the Bad Seeds No More Shall We Part, με την έκδοση του καλλιτεχνικού βιβλίου, καθώς και τρεις ομώνυμες εκθέσεις στην Αθήνα και στην Αμβέρσα στο Βέλγιο. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του Ρόκου ανήκουν σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Έχουν χρησιμοποιηθεί στον κινηματογράφο, στο θέατρο, σε εξώφυλλα δίσκων και βιβλίων, σε αφίσες για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με Interstellar Overdrive και In the Cycle. Στη συνέχεια, Pinay Gear και Gold Room.

Ο Στέφανος Ρόκος, γιος του κορυφαίου εν ζωή Έλληνα γλύπτη Κυριάκου Ρόκου, είναι βασικός εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς ζωγράφων που κοσμούν με έργα τους δίσκους γνωστών Ελλήνων συνθετών και τραγουδοποιών. Από τον Φίβο Δελιβοριά στον Χρήστο Λεοντή και από τους Interstellar Overdrive του Sigma Tropic, ο Ρόκος έχει ήδη διαγράψει μια λαμπρή πορεία στην ελληνική δισκογραφία, παράλληλα με την προσωπική του καριέρα ως εικαστικός δημιουργός. Το 2009 μίλησα με τον Ρόκο για τη δική του σχέση με τη μουσική και για το φαινόμενο των εικαστικών εξοφύλων στους δίσκους. Η εργογραφία του, τεράστια, Interstellar Overdrive, ο μόνιμος δίσκος το 99, το 2002 Sigma Tropic, 16 Χαϊκού και άλλες ιστορίες, ένα χρόνο μετά Interstellar Overdrive, Surface B, 2003 επίσης Sigma Tropic, 16 Haiku and Other Stories, 2005 Interstellar Overdrive, Noise and Useful Objects, 2007 Φίβος Δελιβοριάς και Έξω, την ίδια χρονιά Χρήστος Λεοντής και Έρωτας Αρχάγγελος, 2007 επίσης Krista Muir και Leave a Light, και 2008 οι απίθανες περιπέτειες του Φίβου Δελιβοριά.

Έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτε σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας

χαρακτηρίζεται αυτό. Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η απόδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης, το στούντιο, με ένα πισί που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις. Κάποια που υπήρξε και κάποια που με έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

0: επιβάλλεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδια. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα. Πάντα γυρνάς με τα πόδια.
1: Το πρώτο, απαραίτητο και σημαντικότερο για μένα είναι να εκτιμώ τον καλλιτέχνη ή το συγκρότημα για το οποίο πρόκειται να φτιάξω το εξώφυλλο και να εκτιμά και εκείνος τη δουλειά μου, εξομολογείται ο Στέφανος Ρόκος. Αφού γίνει η πρώτη συνάντηση και μιλήσουμε για πιθανή συνεργασία, παίρνω όλο το ηχογραφημένο υλικό, που συνήθως είναι σε πρωτογενή μορφή, και μετά από πολλές ακροάσεις προσπαθώ να αναπτύξω την ιδέα που μου ήρθε αυθόρμητα στο μυαλό με την πρώτη ακρόαση του δίσκου. Στη συνέχεια διαβάζω τους στίχους για να δω αν αυτό που σκέφτηκα ταιριάζει με αυτό που θέλει να πει με τους στίχους του ο καλλιτέχνης. Στόχος μου είναι να μην εικονογραφήσω ένα τραγούδι ή τον τίτλο του δίσκου, αλλά να συγκεντρώσω σε μια εικόνα όλη την ατμόσφαιρα και όλο το συναίσθημα που βγάζει ο δίσκος σαν σύνολο.

Με τους Interstellar Overdrive, εδώ και 10 χρόνια ξεκινάμε όλη τη διαδικασία μαζί. Από τον πρώτο, πιο κλασικό και καθαρό άλμπουμ τους, μέχρι τις πιο πειραματικές και βρώμικες συνθέσεις τους, προσπαθώ κάθε φορά να ακολουθώ τις καινούργιες τους ιδέες. Ο Φίβος Δελιβοριάς ήξερα ότι την περίοδο του έξω ήθελε έναν πιο εξωστρεφή και άμεσο δίσκο μετά την κυκλοφορία του Καθρέφτη, ενώ στις απίθανες περιπέτειές του είναι σαφής η άκρος περιπετειώδης, διασκεδαστική και σαρκαστική διάθεσή του. Στα εξώφυλλα των Haiku, των Sigma Tropic, προσπάθησα να αποτυπώσω τον μινιμαλιστικό, απλό και περιεκτικό στίχο αυτής της ενότητας των ποιημάτων του Σεφέρη, ενώ με το έργο για τον δίσκο του Χρήστου Λεοντή ήρθα αντιμέτωπος με τη διαχρονική μουσική του συνθέτη, την ελληνικότητα της μελωδίας των τραγουδιών του και τους στίχους του Δημήτρη Λέτζου. Στο Leave a Light της Krista Muir, τη μελαγχολική, γλυκόπικρη ατμόσφαιρα των τραγουδιών της αποφάσισα να την αποδώσω με μια ξυλογραφία. Στο εξώφυλλο απεικονίζεται μια όμορφη κοπέλα που φυλάει τα πολυτιμότερα πράγματα που έχει στη ζωή της, καλά κρυμμένα, ζωντανά και φωτεινά μέσα στο αγαπημένο της μπάουλο.

0: Φαντάζεσαι, μωρέ, είναι σου, μωρέ. Είναι απλά να δες, φαντάζεσαι, μωρέ, είναι σου, μωρέ.
1: Συνεχίζει ο Στέφανος Ρόκος στην κουβέντα μας. Η κρίση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία έχει επηρεάσει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι καλλιτέχνες να προωθήσουν τη δουλειά τους. Και ενώ στο εξωτερικό αυτή η κρίση έχει καλώς οδηγήσει τις εταιρείες στο να κυκλοφορούν πιο προσεγμένες συλλεκτικές εκδόσεις με προσοχή στο εικαστικό αποτέλεσμα από το εξώφυλλο μέχρι τη συσκευασία του CD, στην Ελλάδα τα πράγματα γίνονται ολοένα και χειρότερα. Πλημμυρίζουμε με εξώφυλλα φωτογραφικά πορτρέτα των εγχώριων καλλιτεχνών, κακοδουλεμένα στο Photoshop, με φτηνά γραφιστικά κόλπα, κακόγουστα μοτίβα και εύκολους εντυπωσιασμούς. Η πλειονότητα των Ελλήνων αγοράζει κακή μουσική και η κακή μουσική δεν έχει αισθητική. Δυστυχώς στην Ελλάδα οτιδήποτε άσχημο πουλάει και επομένως το θεωρώ λογικό η συνύπαρξη εικαστικών και μουσικών με άποψη να έχει υποχωρήσει ή να είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα τη σχέση μουσικής και ζωγραφικής, την οποία έχει εξηγήσει μέσα από το έργο του ο Καντίνσκι. Δεν είμαι μουσικός ο ίδιος, τονίζει ο Ρόκος, αλλά η μουσική είναι μέρος της ζωής μου. Ακούω συνεχώς καινούρια και παλιά πράγματα που με επηρεάζουν πολύ στη δουλειά μου. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει που διατηρώ μια αυθόρμητη, σχεδόν αφελή σχέση μαζί της, που στηρίζεται στο συναίσθημα και όχι στη γνώση. Στην πραγματική μου αγάπη για κάτι που με επηρεάζει καθημερινά, αλλά που δεν γνωρίζω και που βρίσκω τρόπο να το ταιριάξω με τη δουλειά μου. Η μουσική είναι, ως τέχνη, πολύ πιο άμεση από τη ζωγραφική. Έχει πιο άμεσα αποτελέσματα στον ακροατή, από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Η επίδραση πάνω του είναι ακαριέα. Μια μελωδία μπορεί να τον συντροφεύει όπου κι αν πάει, σε όλη τη ζωή του. Η ζωγραφική είναι κάτι πιο απρόσιτο, κάτι που ο θεατής μπορεί να δει μόνο σε γκαλερί, βιβλία ή μουσεία. Θέλει χρόνο και όρεξη για να την προσεγγίσεις. Ένας δίσκος με εικαστικό εξώφυλλο είναι η εκδίκηση της ζωγραφικής. Είναι το πρώτο ερέθισμα πριν καν ακούσεις το περιεχόμενο. Διεγείρει τη φαντασία και την περιέργεια για το τι πρόκειται να ανακαλύψεις.

Με όλους τους μουσικούς που έχω συνεργαστεί έχω πολύ στενή φιλική σχέση. Από τον Χρήστο Λεοντή, που ως στενός οικογενειακός φίλος πάντα ενθάρρυνε και υποστήριζε ό,τι κάναμε μικρή, ο αδερφός μου και εγώ, και που μεγάλωσα με τη μουσική του. Από τον Άκη Μπογιατζή, τον Φίβο Δελιβοριά και τον Ορέστη Καραμαλή, μέχρι την Κρίστα Μιούερ, με την οποία από την άλλη άκρη του κόσμου έχουμε συνεχή επικοινωνία και προοπτικές για συνεργασίες στο μέλλον. «Νιώθω τυχερός», λέει ο Ρόκος, «που πάντα ήμουν από τους πρώτους που άκουγα τα τραγούδια τους σε ένα πιάνο, μια κιθάρα ή σε ντέμο, και χαίρομαι κάθε φορά που συνειδητοποιώ ότι η συνεργασία μας και κυρίως η μουσική τους έχουν επηρεάσει και οριοθετήσει κάποιες φάσεις της ζωγραφικής μου». Στη συνέχεια, η Ζήτα Σβούν, κατευθείαν από την όμορφη Αμβέρσα.

Το 2011 είχα το προνόμιο να ξανασυναντήσω τον εξαιρετικό Στέφανο Ρόκο. Σε κάποια περίοδο της ζωής μου, στην εφηβική ηλικία, αναρωτήθηκα αν θα ήθελα να γίνω μουσικός ή ζωγράφος, μου εξομολογήθηκε. Για κάποιο καιρό επιχείρησα να μάθω κιθάρα. Επίσης, λάτρευα τον μπάσο και άκουγα συνεχώς μουσική. Δυστυχώς, κατάλαβα γρήγορα ότι είμαι ατάλαντος και φάλτσος, ενώ η ανάγκη μου να ζωγραφίσω έβγαινε εντελώς αβίαστα από μέσα μου. Δεν μπορώ να φανταστώ να ζωγραφίζω χωρίς να ακούω μουσική. Με βοηθάει να συγκεντρώνομαι, να διαλέγω τα χρώματα και να ζωντανεύω τη γραμμή μου. Αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή ότι ανοίγει το μυαλό μου και μου δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι η εικόνα που φτιάχνω έχει ήχο, ότι είναι ένα τραγούδι που αν ήμουν μουσικός θα το έγραφα και θα σκεφτόμουν πως αν ήμουν ζωγράφος θα το ζωγράφιζα κάπως έτσι. Ακολουθεί το Heaven του κύριου Bobby Conn από το Σικάγο.

Έχω πολλές εμφανείς, καλά αφομοιωμένες επιρροές και αναφορές σε όλες τις ενότητες έργων που παρουσιάζω, τονίζει ο Ρόκος. Κάποιες μόνο από αυτές είναι το κίνημα του φοβισμού, η Art Nouveau, ο Gustav Klimt και το κίνημα της απόσχησης της Βιέννης, η pop art, τα comics, οι μεταϊμπρεσιονιστές, Toulouse-Lautrec και Gauguin, η γιαπωνέζικη χαρακτική, η pop και rock μουσική με την ευρεία έννοια του όρου, όλη η πορεία του Nick Cave από την εποχή των Boys Next Door έως τους Grinderman, η αισθητική των Roxy Music και των Einstürzende Neubauten, ο κινηματογράφος και τα κινούμενα σχέδια, όλα πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους που στο δικό μου μυαλό εναρμονίζονται πλήρως. Αυτός είναι και ο λόγος που συνειδητά αλλά και ασυνείδητα δεν εντάσσομαι πλήρως σε καμία τάση ή κίνημα, καλλιτεχνικό, πολιτικό ή άλλο.

Καταλήγει ο κορυφαίος εικαστικός Στέφανος Ρόκκος. Η κρίση έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις τέχνες, αλλά και έχει φουντώσει το πείσμα των δημιουργών να ξεπεράσουν ένα ακόμη δύσκολο εμπόδιο για την καλλιτεχνική τους πορεία και την επιβίωσή τους. Θεωρώ πως οι καλλιτέχνες δεν θα εγκαταλείψουν τη δημιουργική διαδικασία, όσο δύσκολα και δυσίωνα κι αν είναι ή φαίνονται να είναι τα πράγματα. Και πιστεύω πως πάντα θα βρίσκουν τρόπο να ξεπερνούν τις δυσκολίες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Εξάλλου, η ιστορία έχει δείξει ότι κάτω από πολύ δύσκολες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες η τέχνη έχει επιβιώσει ή ακόμα περισσότερο έχει ανθίσει, όντας ο βασικός πόλος αντίστασης στις επώδυνες συνθήκες. Η ανάγκη για έκφραση αναζωπυρώνεται και οι καλλιτέχνες αντιστέκονται δημιουργώντας έργα που αποτυπώνουν έμεσα ή άμεσα τη θέση τους σε αυτά που συμβαίνουν ή πλάθοντας έναν κόσμο καταφύγιο μακριά από κάθε παράγοντα που τους προκαλεί θλίψη.

Με αυτόν τον blues ύμνο του Φίβου Δελιβοριά και της Αρλέτας, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα επισκεφθήκαμε ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό σύμπαν. Το σύμπαν του κορυφαίου ζωγράφου Στέφανου Ρόκου, ο οποίος διατηρεί έντονη σχέση και με τη μουσική ως ακροατής, δημιουργός εξοφύλων δίσκων, αλλά και παραγωγός. Παύλος Παυλίδης, Μανώλης Αγγελάκης, Κρίστα Μιούερ, Interstellar Overdrive, Κορεϊδρο, Ζήτα Σβούν είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες και τις μπάντες που έχουν εμπνευστεί από έργα του Ρόκου ή που έχουν φιλοξενηθεί στο CD Horror and Romance on Another Planet σε παραγωγή του Ρόκου. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με Sigma Tropic και Heartbroken in a Broken Planet. Από τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο και τον Ρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής. Η δική μας πόλη, εδώ είμαστε στούντιο 2Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέμης Ζωδαμίτς, την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και μαζί μου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Με τη φωνή της Ελλάδας, αλλά και με τη φωνή σήμερα μιας μεγάλης τραγουδίστριας που πλέον δεν είναι κοντά μας. Μια τραγουδίστρια που αγαπήθηκε όμως πάρα πολύ. Και αγαπήθηκε από μεγαλοαστούς, από ανθρώπους δηλαδή με οικονομική επιφάνεια μεγάλη, που οι επιλογές τους και οι εξόδοι τους ήταν επιλεγμένες, θα λέγαμε, με έναν τρόπο. Δεν ήταν εύκολο να πάνε σε ένα λαϊκό πρόγραμμα δηλαδή. Η Μέρι Λίντα όμως έφερε όλο αυτό τον κόσμο μαζί. Τον έφερε να κάθεται δίπλα-δίπλα, να φτιάχνει μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είχε ηλικία, αλλά γιατί όχι, δεν είχε και εποχή. Δεν είχε δηλαδή χρονολογίες. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φωνή δεν έρχεται από το μέλλον. Και από το μέλλον έρχεται, από το βαθύ παρελθόν. Και έτσι είναι, και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Όμως πάνω απ' όλα η Μέρι Λίντα ήταν παρούσα. Και ήταν παρούσα με το δικό της τρόπο. Εκτός από μια φωνή που είχε ένα απίστευτο ηχείο και μια δυνατότητα να ξεκαθαρίζει σύμφωνα και φωνήεντα με έναν πολύ ευδιάκριτο τρόπο, με έναν λαμπερό τρόπο. Ήταν και μια φωνή η οποία ερχόταν από τον ουρανό. Ερχόταν από τις φωλιές των Αηδονιών, όπου εκεί μαζευόταν το πολύτιμο υλικό που είχαν να καταθέσουν αυτά τα ζωντανά πλάσματα μιας ζωής ολόκληρης. Η Μέρι Λίντα, μια λαϊκή καταρχήν τραγουδίστρια, η οποία τραγούδησε τα παλιά λαϊκά τραγούδια, είχε όμως την τύχη να βρεθεί και με τον Μανώλη Χιώτη. Θα τα πούμε όλα αυτά μαζί με τους συμμετέχοντες στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια και για το πρώτο διάστημα της εκπομπής θα ακούσουμε κάποιες εκτελέσεις και κάποια τραγούδια τα οποία ερμήνευσε, με τα οποία συνεργάστηκε με νέα παιδιά, με συγκροτήματα που έρχονται από άλλο δρόμο και συναντήθηκαν με τη Μέρι Λίντα. Πώς και γιατί κλπ. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

Έλεγα λοιπόν ότι τα νέα παιδιά αγάπησαν πολύ τη Μεριλίντα. Θα μου πείτε πώς γίνεται τώρα να γίνονται όμως ένα καλά, αγαπάω κάποιον, αγαπάω τον Τσιτσάνι, αγαπάω ας πούμε τον Καλδάρα και ακούω τα τραγούδια του και συγκινούμε. Ναι, ωραία. Όμως εδώ έχουμε ένα άλλο φαινόμενο. Έχουμε ένα φαινόμενο επί σκηνής και εκτός σκηνής, ακόμα και στα καμαρίνια, να γίνεται ένα αυτή η φωνή με τα νέα παιδιά. Γι' αυτό θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος διάφορες τέτοιες εκτελέσεις. Μελωδική φωνή λοιπόν, ελληνική ψυχή, 70 χρόνια σύμβολο του λαϊκού τραγουδιού, μια γυναίκα που έδωσε φωνή στην αγάπη, στην περηφάνεια, στη θλίψη, στον έρωτα, στον καημό, κυρίως στον καημό θα έλεγα, αλλά ο καημός, όχι αυτό το μελό, το ξεφτισμένο, το οποίο πέφτει και δεν μπορείς να το κρατήσεις όταν αρχίσει να γίνεται παροχημένο, όχι αυτό, αλλά το μελό μέσα από μια ταυτότητα των χαρακτήρων, των ανθρώπων δηλαδή, του τόπου μας όμως, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η Μεριλίντα δεν λεγόταν Μεριλίντα, βέβαια γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας, θα πρέπει ο πύργος της Ηλίας να την τιμήσει κάποιες φορές περισσότερο ίσως, λεγόταν Μαρία Δημητροπούλου και ακούστε το αυτό τώρα. Ήταν το 17ο και μικρότερο παιδί παρακαλώ της οικογένειας Δημητροπούλου που όπως όλοι οι άνθρωποι τότε μεγάλωσε σε πάρα πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Φανταστείτε τώρα τον Κολωνό, μια περιοχή που θα ήταν χαμηλά τα σπίτια, άδειοι δρόμοι πολλές φορές, φαρδείς οι πεζόδρομοι και οι αυλές φυσικά έδιναν τον τόνο και από εκεί μέσα έβγαιναν οι φωνές που τραγουδούσαν ή τα ραδιόφωνα που ακούγονταν. Οι γείτονες πια ήταν μια μεγάλη παρέα. Οι γείτονες, η γειτονιά, όπως έχει πει και η ίδια, ήταν το πρώτο της σχολείο. Η φτώχεια δεν εμπόδιζε τη μουσική. Εδώ είναι ένα άλλο φαινόμενο πια που αφορά όλη αυτή την περίοδο και τους ανθρώπους αυτής της περίοδου. Πώς γινόταν η φτώχεια, όχι να δυσκολεύει, αντίθετα να αποτελεί ένα εφαλκτήριο μιας ανάγκης για χορό, για γέλιο, για τραγούδι, για χαρακτήρες που έβγαιναν στην απόδοση και που έλεγε κανείς «Δεν με πειράζει αν είναι λίγο φάλτσο, με ενδιαφέρει οι φωνές των γειτόνων να είναι χαρούμενες, να είναι γιορτινές». Έτσι, η Λίντα λοιπόν τα απορρόφησε όλα αυτά, τα χάρηκε, τα έζησε, τα βίωσε, γιατί ήταν ένας χαρακτήρας εξ αρχής γενναιόδωρος, ανοιχτός και έπλαθε τη ζωή της και τη φανταζόταν μέσα σε αυτό το δρόμο. Γι' αυτό και ξεκίνησε πολύ νωρίς, παιδάκι μικρό, μόλις 7 ετών και ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Αλκαζάρ συμμετέχοντας στο διαγωνισμό ταλέντων που διοργάνωσε ο Ορέστης Λάσκος που ήταν η παρουσία του καταλυτική στην πορεία της.

από όλο αυτό. Όχι να ξεχάσει απαραίτητα, δεν θα μπορούσε εξάλλου, αλλά να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δυνατό πάλκο με επιμέρους λαϊκά πάλκα και βαριετέ και φυσικά αναψυκτήρια, τα οποία κατάφερε να τα μεγαλώσει, να τα ανθίσει, να ανθίσουν στις γειτονιές, και τα τραγούδια αυτά ήταν μεν γλέντι, αλλά για να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα, το γλέντι αυτό μέσα είχε και ένα πόνο, αλλά και πώς αλλιώς μπορεί να είναι μια ανθρώπινη ψυχή όταν βγαίνει από όλα αυτά. Είχε βέβαια τον έρωτα, είχε τη φτώχεια, αλλά είχε και την ανάγκη να κουμπίσουν οι άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλον. Η Λίντα εδώ μεγαλώνει. Μεγαλώνει και είναι δίπλα σε μουσικούς που κρατούν ζωντανά όλα αυτά που αναφέραμε λίγο πριν. Οι πρώτες της δουλειές είναι στα μαγαζιά Μισούρι και Κυψελάκι. Ήταν μαγαζιά στην εποχή τους που ήταν ανοιχτά στις νέες δυνάμεις του τραγουδιού μας. Επίσης, στα Πεύκα, εκεί σε όλα αυτά ήρθε βέβαια κοντά σε κορυφαίους καλλιτέχνες μουσικούς της εποχής και κατάλαβε σιγά σιγά τι σημαίνει πάλκο, τι σημαίνει ο ήχος της φωνής να βγαίνει αβίαστος χωρίς αυτά τα περιτά του στυλ, δηλαδή εδώ είμαι εγώ και ακούστε με, όχι καθόλου. Μια σκηνική παρουσία που ξεχώριζε κυριολεκτικά και βέβαια όλοι έβλεπαν ένα μικρό, ένα χαριτωμένο παιδί, ένα κοριτσάκι να τραγουδάει σαν μια μεγάλη ντίβα, χωρίς τον ντίβα να είναι μπροστά, απλώς να είναι μέσα στο κορμί το ίδιο με την πιο φυσική εκδοχή του.

Τέλος, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε μια κυρία που τραγούδησε μαζί της σε διάφορα μαγαζιά που την έζησε από κοντά και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να μεταφερθούμε λίγο σε ένα κλίμα και σε μια

0: κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Κωνσταντίνα. Θέλω να μου πείτε τώρα, δηλαδή, όταν κάνατε περιοδεία μετά το Διογέννης, ήταν και οι κυρίες, η Κέτι Γκρέι μαζί και πολύ πάνω, δηλαδή ήταν και οι τρεις με τη Μεριλίδα.
1: Ήμασταν όλες μαζί.
0: Όλες. Ε. Και πώς ισορροπούσαν ανάμεσά τους?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι μυστικά, καλλιτεχνικά. Εντάξει, υπήρχαν διάφορα θέματα, αλλά να σας πω ότι οι καλλιτέχνες όταν έχουν μεταξύ τους κάποιες διαφορές σε ό,τι αφορά την αφίσα ή σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, αυτά λύνονται πριν ξεκινήσει το σχήμα. Mm-hmm. Οπότε εκεί υπήρχαν κάποιες διαφορές. Φυσικά εγώ επειδή ήμουνα κάτι ξεχωριστό, με την έννοια του ότι ήμουνα η οικοδέσποινα που παρουσίασα, που φιλοξενούσα τέλος πάντων τις τρεις κυρίες, έπρεπε να μοιραστεί κάτι μεταξύ τους. Και αυτό που η σειρά του προγράμματος, το που θα μπει η καθεμία, γιατί έχουν γράψει ιστορία και οι τρεις κυρίες.
0: Πολύ μεγάλη, ναι.
1: Και δεν είναι εύκολο να συμμετέχουν σε ένα σχήμα χωρίς να διεκδικεί μία κάτι καλύτερο. Καμιά φορά, δηλαδή, αυτά συμβαίνουν καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο Παπαθεοχάρης, ο Γιάννης ο Παπαθεοχάρης, ο επιχειρηματίας, mm-hmm. ήταν τόσο έξυπνος και τόσο...
0: Και πρωτοπόρος
1: μπορούσε,
0: σε πολλά.
1: Πρωτοπόρος που μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό το θέμα και να συνυπάρξουν αυτές οι τρεις κυρίες που γράψαν ιστορία και εποχή, μια άλλη δεκαετία, η 20ετία τέλος πάντων.
0: Βέβαια.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι φωνές και αυτές οι καριέρες δεν χάνονται.
0: Ναι, να σας ρωτήσω τώρα.
1: Μην το... τους τα τραγουδάμε σε όλα μας τα προγράμματα. Εννοείται ότι το ρεπερτόριό τους έχει αντέξει μέχρι και σήμερα, αλλά πιστεύω ότι και μετά από χρόνια θα τραγουδάμε τα τραγούδια τους.
0: Αισθάνεστε τυχεροί εσείς που βρεθήκατε δίπλα στη Μεριλίντα, ακουμπήσατε πάνω της, τη χαρήκατε, γελάσατε μαζί, περάσατε πολύ όμορφα?
1: Φυσικά και αισθάνομαι τυχερή και κάθε φορά λέω ότι αυτή η συνεργασία ήταν για μένα σταθμός, παρόλο που έχω δουλέψει με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα στην καριέρα μου. Αλλά τώρα να συναντάς τόσο μεγάλους θρύλους όπως είναι η Μεριλίντα, που δεν πρόλαβα να τη δω σε κάποια σκηνή τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν ήδη αποσυρθεί από τις πίστες τέλος πάντων και γράψαν την ιστορία τους. Και ήταν πάρα πολύ καινοτόμο όλο αυτό που έγινε, γιατί μετά από τόσα χρόνια να είναι εν ενεργεία οι καλλιτέχνες αυτοί, η Μεριλίντα. Mm-hmm. Η Μεριλίντα όταν πήγα στο γεροκομείο και κάναμε μία γιορτή, πήγα δύο φορές. Mm-hmm. Έχουν βγει και βιντεάκια και τραγουδήσαμε. Καταρχήν η φωνή της δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου.
0: Πώς ήταν εκεί?
1: Μα καθόλου.
0: Ήταν καλά εκεί, ήταν λίγο χαρούμενη?
1: Πολύ γλυκιά, πάρα πολύ γλυκιά. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά που είχα πάει και τραγουδήσαμε, μου λέει: Κωνσταντίνα, θες να κανονίσεις να κλείσουμε να κάνουμε εμφανίσεις μαζί?
0: Αχα, μάλιστα, τι ωραία.
1: Ναι, αυτό μου είπε.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Δηλαδή η ψυχή, μπορεί το σώμα να μην αντέχει, αλλά η ψυχή πάντα είναι παιδική. Είχε μια παιδικότητα η Μεριλίντα ακόμα και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μας, η ψυχή μας πάντα λαχταρά και αυτό διέκρινα στη Μεριλίντα, σαν παιδάκι. Mm-hmm.
0: Ναι,
1: ακόμα και στο γυροκομείο που την είδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα, για την ωραία συμμετοχή που είχατε στην εκπομπή μας αυτό το αφιέρωμα. Πράγματι, η Μεριλίντα μας γεμίζει ακόμα και ως ανάμνηση, μας γεμίζει αισιοδοξία, μας φέρνει μια φωτεινότητα μπροστά όταν αναφέρουμε το όνομά της. Λες και το όνομά αυτό έχει φτιαχτεί από γράμματα άλλου τύπου, φωτεινά, που δεν ο χρόνος τα ακουμπά. Ένα φαινόμενο. Εγώ σας ευχαριστώ για την αντιμετώπιση που είχατε απέναντι σε αυτή τη γυναίκα και σε αυτή την καλλιτέχνηδα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούσαμε λοιπόν την Κωνσταντίνα, την οποία είχαμε ακούσει και στην πρώτη εκπομπή, σε αυτό το διπλό αφιέρωμα που κάνουμε στην Μέρι Λίντα. Και βεβαίως στην πρώτη εκπομπή ακούσαμε και την Έννα Βενετσάνου, η οποία πραγματικά είχε μαγευτεί κυριολεκτικά από τη φωνή της και της έδωσε και τραγούδια να πει, και ήταν πραγματικά ένα μεγάλο άνοιγμα της Μέρι Λίντα σε άλλα στυλ και σε άλλο ύφος, που όμως έβλεπε κανείς, χωρίς προσπάθεια θα λέγαμε, πώς μπορούσε να προσαρμόζεται. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μοναδικό χάρισμα. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι το πρώτο της τραγούδι ήταν το πικρό ποτήρι του Κώστα Καπλάνη, και εδώ θέλω να πω ότι η Λίντα τραγούδισε λοιπόν Βέλα παρακαλώ, Ζαμπέτα, Αλά Λαβράνο, Σακελάριο, έτσι δηλαδή τραγούδισε Θοδωράκη, Χατζηδάκη, επίσης τραγούδισε Απορριμμάκ, τραγούδισε Καζοντήλο, τραγούδισε Ιμάμ Μπαϊλντί, και βέβαια ό,τι έπιανε στο στόμα της που λέμε, του έδινε ένα αεράκι δροσιάς που μέσα του είχε όλο αυτό το μοσαϊκό της λαϊκής ψυχής, της λαϊκής με την ευρεία έννοια, γιατί την Λίντα την ακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι προερχόμενοι από διάφορα κοινωνικά στρώματα, που όμως όταν άκουγαν Λίντα ξέχναγαν τα νούμερα, τους αριθμούς, τις καταγωγές, όλα αυτά που χωρίζουν τον άνθρωπο, και στην τέχνη είναι πολλές φορές τελείως περιττά. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε λοιπόν και τραγούδια από τα νεανικότερα συγκροτήματα. Θέλω να ακούσουμε και τους Ιμάμ Μπαϊλντί και να ακούσουμε λίγο τον Ορέστη Φαλιρέα, που θα μας πει λίγα λόγια για την Μέρι Λίντα, και θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή που ξεκινήσαμε στη ζωή της και στην πορεία της, και θα φτάσουμε σιγά σιγά και στο Μανώλη Χιώτη, που ήταν η μεγάλη ανατροπή μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και μιας σχέσης που θα λέγαμε ότι πολύ δύσκολα, απίθανο δηλαδή, να ξαναδημιουργηθούν τέτοια ντουέτα όπου εμπνέει ο ένας τον άλλον, όπου ο έρωτας κυριαρχεί και σαρώνει τα πάντα στην πορεία του, όπου τα τραγούδια μένουν αθάνατα στο παίξιμό τους και στο στόμα και στο μπουζούκι, όπου και οι δυο μαζί είναι τόσο λαμπεροί που νομίζει κανείς ότι ο θάνατος έχει εξοριστεί για πάντα από τη ζωή τους. Έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για τη Μέρι Λίντα με τον Λίσανδρο Φαλιρέα, έναν άνθρωπο που ξέρει καλά το ελληνικό τραγούδι, που έχει συνεργαστεί με έναν τρόπο με την Μέρι Λίντα. Με τους Ιμάμ Μπαϊλντί έχουν αφήσει ένα ισχυρό στίγμα, αλλά κάνει και πολλά άλλα και ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι λοιπόν πολύ ωραίο που τον έχουμε κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα. Λίσανδρε Φαλιρέα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ναι. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πώς είδες, πώς έζησες, πώς συνεργαστήκατε με τη Μέρι Λίντα, τι ήταν η Μέρι Λίντα, τι σας τράβηξε σε αυτήν, εσένα και την παρέα σου?
1: Το πρώτο κομμάτι που κάναμε, που στο οποίο τραγουδούσε η Μέρι Λίντα, το κάναμε στο πρώτο μας δίσκο το 2007. Γενικά πάντοτε μας άρεσε πάρα πολύ ο Χιώτης, γιατί ήταν ένας συνθέτης ο οποίος από μόνος του είχε ξεκινήσει να αναμειγνύει διάφορα στοιχεία της ελληνικής μουσικής με στοιχεία που υπήρχαν τότε στην δυτική μουσική, με έναν τρόπο που για την εποχή ήταν πολύ πρωτοποριακός.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν και εμείς αυτό που κάναμε σαν Ιμάμ Μπαϊλντί ήταν να παίρνουμε ελληνική μουσική και να την μπλέκουμε με άλλα είδη και, και με δικά μας, ας πούμε, μουσικά ακούσματα, αλλά και με μουσικές είτε πιο ηλεκτρονικές, είτε hip-hop, είτε άλλα πράγματα, ο Χιώτης ήταν μια προφανής επιλογή. Και έτσι μέσα από το Χιώτη ανακαλύψαμε τη Μέρι Λίντα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που κάναμε ήταν το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», το οποίο το βγάλαμε στο πρώτο μας δίσκο το 2007, όπου η Μέρι Λίντα ήταν, φυσικά είχαμε κρατήσει την παλιά της φωνή. Τη φωνή δηλαδή από τις ηχογραφίες τις αυθεντικές που ήταν νομίζω δεκαετίες του 50, αν δεν αγαπώ.
0: Ναι, προς 60 ας πούμε, ναι.
1: Σωστά. Τέλη δεκαετίας 50 το συγκεκριμένο, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και εντάξει, όντως ήταν μια γυναίκα η οποία, δηλαδή, μας άγγιξε από τότε, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε, γιατί διαφοροποιούταν πάρα πάρα πολύ από οποιαδήποτε άλλη ελληνίδα τραγουδίστρια. Ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ της. Φυσικά σε αυτό είχε, νομίζω, συνεισφέρει και η ενορχήστρωση και η άποψη η μουσική του Χιώτη. Αλλά έβλεπε ότι από μόνη της είχε μια ευκολία να πάει προς κάτι το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό.
0: Να τολμήσει, να πούμε έτσι.
1: να τολμήσει να ρυθμικά, ας πούμε, να τραγουδήσει με ρυθμικό τρόπο πολύ διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Πιο κοντά στη Latin μουσική, πιο κοντά στη jazz μουσική. Mm-hmm. Όχι ότι αυτό είναι απαραίτητα κάτι το οποίο από μόνο του σημαίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει και με πολύ λάθος τρόπο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν το εκφιάζουμε από de facto, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση το έκανε με έναν μοναδικό τρόπο και μια φοβερή φυσικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο νομίζω είναι το πιο αξιοθαύμαστο στοιχείο της Mary Linda.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με τις πολύ ας πούμε εξελιγμένες φωνητικές δυνατότητες, δηλαδή mm-hmm. είχε μια γκάμα και σε επίπεδο έκφρασης φωνής και σε επίπεδο ερμηνείας και σε επίπεδο ακρίβειας πάρα πολύ μεγάλη, και μαζί με το στυλιστικό κομμάτι που ανέφερα πριν δημιούργησε mm-hmm. ένα συνδυασμό που ήταν μοναδικός πραγματικά.
0: Πότε βρεθήκατε μαζί επί σκηνής, δεν θυμάμαι, νομίζω
1: ναι.
0: βρεθήκατε στο Ηρώδιο ή κάπου αλλού.
1: Θα σας πω, έχουμε βρεθεί δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φορά ήταν το 2012 που κάναμε εμείς μια συναυλία στη Τεχνόπολη.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Όπου είχαμε καλεσμένη τη Mary Linda.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τότε είχε ήδη σίγουρα σταματήσει να κάνει μεγάλες συναυλίες. Mm-hmm. Θα σας πω, σπάνιζε πλέον να κάνει μεγάλες συναυλίες.
0: Mm-hmm.
1: Και σίγουρα δεν έχει βρεθεί, νομίζω σχεδόν ποτέ, στην Ελλάδα τουλάχιστον, σε μια συναυλία τέτοιου τύπου. Δηλαδή μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή με κόσμο που είναι όρθιος από κάτω, ηλικίας προφανώς. Μικρής, mm-hmm. γιατί mm-hmm. ειδικότερα το κοινό μας ήταν πιο νεανικό.
0: Mm-hmm.
1: Και σκεφτείτε τώρα μια συναυλία με εμάς πάνω σαν μπάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αρκετές χιλιάδες κόσμο από κάτω να είναι πάρα πολύ ξεσηκωμένοι και
0: εκδηλωτικοί.
1: Εκδηλωτικοί ακριβώς. Και σε όλους μας, και στο δικό τους το μυαλό και στο δικό μας, υπήρχε μια απορία και πώς θα είναι όταν ανεβεί.
0: Mm-hmm.
1: Η Mary Linda σκηνή. Θα είναι κάτι το οποίο θα δουλέψει, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι φυσικό, θα είναι κάτι το οποίο θα ο κόσμος θα το αγκαλιάσει, ή θα είναι ας πούμε κάτι που θα είναι παράτερο και αφύσικο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η ίδια ήταν, μη σας πω, και περισσότερο αγχωμένη από ότι εμείς. Όταν όμως ανέβηκε, αυτό που ζήσαμε, εγώ το θυμάμαι σαν τώρα και να τριχιάζω, όχι μόνο αποθεώθηκε από τον κόσμο, αλλά ήταν λες και το είχε κατακτήσει αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Το να ανεβαίνει σε δύο σκηνές. Είχε φοβερό αέρα, φοβερή άνεση. Ήταν πάρα πολύ χαμογελαστή.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν, αν θέλεις, είχε φοβερή αλληλεπίδραση με τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μια απεύθυνση στον κόσμο μοναδική.
0: Mm-hmm.
1: Σαν να τραγουδάει σε ένα μαγαζί και να βλέπει όλο τον κόσμο έναν. Έτσι ένιωθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είχε μια προσωπική επαφή με καθέναν από τους ανθρώπους που ήταν εκεί.
0: Με το καθένα, με τον έναν ένα. Αυτό μου αρέσει.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ. Και το είπα και εγώ, το λέω δηλαδή. Είναι σαν να ερχότανε σπίτι σου να τραγουδήσει, ναι, για σένα, για τη γιορτή σου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και αυτό παράλληλα πρέπει να αναλογιστούμε και ότι ήταν και ένας άνθρωπος φοβερά σεμνός. Δηλαδή στις πρόβες ήταν, ερχόταν μια σεμνότητα, λες και δεν είναι η Mary Linda. Ένα θρύλο,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ερχότανε σαν να με μια, θα πω ντροπή, θα πω συστολή.
0: Συστολή, ναι, ναι.
1: Συστολή και σεμνότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν, και μέχρι και πριν ανέβει στη σκηνή,
0: mm-hmm.
1: ενδεχομένως και επειδή ήταν μια διαφορετική συνδείξη με αυτό το οποίο γνώριζε πάντα, είχε αυτή τη σεμνότητα και μας έλεγε, τι παιδιά, τώρα και εγώ που θα βγω να τραγουδήσω μπροστά σε όλους αυτούς, και λέγαμε, κυρία Μέρη, τώρα τι λέτε, μην ανησυχείτε καθόλου, θα πάει καλά. Και μέχρι και πριν πατήσει το πόδι στη σκηνή, είχε αυτή την
0: ανασφάλεια, ας πούμε.
1: Ναι. Να πω ότι το κράτημα, τη σεμνότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με το που το πατούσε, εξαφανιζόταν αυτό.
0: Mm.
1: Μάγευε τον κόσμο,
0: mm-hmm.
1: με μια φυσικότητα και μια άνεση που σπάνια συναντάς.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά πάλι έφευγε και σου λέει, ευχαριστώ πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία, και έφευγε. Ξέρεις, δηλαδή καμία φανφάρα γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
0: Και μαζί σας πώς ήτανε, δηλαδή σε πρόσωπο με πρόσωπο, σε πρώτο πρόσωπο, πώς ήτανε με καθέναν από εσάς, ας πούμε?
1: Κοίταξε, ήταν γλυκή, δηλαδή. Πάρα πολύ γενική, πάρα πολύ... Σαν μία, πώς να πω, σαν ένας συγγενής μεγαλύτερης ηλικίας που τον βλέπει σπάνια, αλλά υπάρχει πάρα πολύ αγάπη. Κάπως έτσι την νιώθαμε.
0: Ναι. Και σεβασμός, έτσι.
1: Και σεβασμός, αλλά σεβασμό και αυτή προς εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Απόλυτο σεβασμός. Και
0: τι ωραίο που είναι αυτό, τι ωραίο που είναι.
1: Ναι, κανένας είδους έπαρξη, ας πούμε. Μάλιστα, τότε, επειδή ένας μέλος της μπάντας ήταν ο MC Ginta,
0: ναι,
1: που είναι ράπερ, ας πούμε, MC, με καταγωγή από την Ιγυρία. Και ξέρεις, η εικόνα αυτών δύο μαζί είναι πολύ ιδιαίτερη.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά για πριν από 15-20 χρόνια.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
1: Που ξεκινήσαμε να βρίσκονται μαζί τη στιγμή. Και μας έλεγε, ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μανώλης. Ο Μανώλης, έτσι λέγεται, ο Τζιμίκα Μανώλης Αφολάνιον το όνομά του. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Μανώλης. Μου θυμίζει τότε που ήμασταν με παιχνιώτη στη Νέα Υόρκη και παίζαμε με μαύρους μουσικούς κλπ. Και δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μια οπτική έτσι κάπως ενός μεγαλύτερου ανθρώπου με κάποιες υποθέτησες ή ότι θα έχει πιο παλιότερες ιδέες, ενδεχομένως πιο συντηρητικές κλπ. Το τελείως αντίθετο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοσμοπολίτησα, ανοιχτή, χαλαρή, χωρίς έπαρση.
0: Και νέα, έτσι, νέα. Δηλαδή αυτό που λέμε νέος κάθε ηλικίας.
1: Την ψυχή πολύ νέα.
0: Πολύ νέα.
1: Ψυχή, πάρα πολύ νέα.
0: Και στο λόγο και στην ύπαρξη. Δηλαδή ναι, τη στιγμή που σε κοιτούσε με αυτό το φως στα μάτια της, σου μετέδει δεν τη νιώτη ολόκληρη. Δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και με μια απλότητα στα πάντα που έκανε. Mm-hmm. Αυτό που επίσης θυμάμαι, επειδή στο δεύτερο δίσκο μας κάνουμε πάλι ένα κομμάτι, τη θλίψη, με τη φωνή της πάλι από παλιά ηχογράφηση, και στο τρίτο δίσκο αποφασίσαμε να την ξαναγράψουμε, να την ξαναηχογραφήσουμε. Πάλι λοιπόν ήρθε στο στούδιο, πάλι με την ίδια συστολή. Μα παιδιά, έχω να το πω αυτό το τραγούδι 40 χρόνια και δεν ξέρω πώς θα το είστε σίγουροι και δεν ξέρω. Και της λέγαμε, κυρία Μέρη, ελάτε να το προσπαθήσουμε, δεν έγινε τίποτα. Εδώ είμαστε, θα το πούμε όσες φορές χρειάζεται. Μπήκε λοιπόν μέσα στην αίθουσα της ηχογράφησης, το είπε δύο φορές, τέλεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να το έχει τραγουδήσει χθες, ας πούμε, στο
0: ναι, στο
1: ναι, ναι, για πρώτη φορά. Της είπαμε, δεν έχουμε κάτι να πούμε, να πούμε, είναι απλά τέλειο και το ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είδες λοιπόν αυτό το πέταγμα, το αηδόνι, δεν φυλακίζεται τελικά, ναι. Να σου πω, Λίσανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπες, τα τόσο πολύ όμορφα και παραστατικά μιας σχέσης που ανεπτύχθη μεταξύ σας. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά. Να είσαι καλά και να δημιουργείς πάντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και να τη θυμόμαστε, γιατί ήταν πραγματικά μια
0: να τη θυμόμαστε και να την ακούμε όσο μπορούμε. Ναι, σε ευχαριστούμε.

Θέλω να μπούμε σε ένα κλίμα με αυτή την εκπομπή, όπως και στην πρώτη εκπομπή. Δεν θέλω να ακολουθήσουμε διαδρομές με χρονολογίες κλπ. Εξάλλου όλα αυτά γίνονται μέσα σε 50 χρόνια. Η δεκαετία του 40 λοιπόν είναι ένα ξεκίνημα, είναι μια δυνατή δεκαετία με πολλά και ωραία τραγούδια, αλλά η δεκαετία του 60 είναι πια η κορυφή. Δηλαδή η κορυφή έχει ξεκινήσει από πριν εδώ με αυτούς, γιατί από τα μέσα της δεκαετίας του 40 εκείνος ήταν μόνο 24 ετών και μεγάλος, εμπνευσμένος, καινοτόμος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, και εκείνη μια μικρή κοπελίτσα, αλλά τραγουδίστρια παρακαλώ, ακούστε τώρα, 12 ετών ήταν ήδη μια σπουδαία τραγουδίστρια. Και τι, ήταν μαγικιά, μάγευε τον κόσμο, ανέβαινε στο πάλκο με ένα τέτοιο τρόπο, ακόμα και το περπάτημά της, ακόμα και το στήσιμό της, έτσι αποτέλεσαν μαζί ένα θρυλικό ντουέτο της εποχής. Ο Χιώτης, τι άλλο, πειράματα συνέχεια, πειράματα επί σκηνής, πειράματα στα στούντιο, πειραματισμοί παντού, συγχορδίες, δυτικές επιρροές. Δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη λοιπόν δίπλα του από μια φωνή που ελύσε το διαρκώς. Θα λέγαμε ότι πήγαινε από τον έρωτα στην αγάπη με ένα μαγικό τρόπο, από τον πόνο στη φιλία και στην γειτονιά την παλιά με έναν άλλο μαγικό τρόπο. Έκανε διαδρομές δικές της, έφευγε, δεν πάταγε πια από ένα σημείο και μετά πάνω στη σκηνή. Έφτιαξαν ένα δικό τους ήχο στο λαϊκό τραγούδι. Θέλατε να το πείτε εκλεπτισμένο, θέλατε να το πείτε με εν μέρη ας πούμε ανοιχτό στον ορίζοντα, πάντως η αυθεντικότητά του υπήρχε. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, και ο ένας και ο άλλος έφεραν καινούργια πράγματα στην καθημερινή μας ζωή, στον πολιτισμό μας, στο τραγούδι μας, και κάποια στιγμή μετά γίνονται και ζευγάρι. Θέλω να σας πω ότι στην πρώτη εκπομπή είχαμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε κοντά μας τον Θανάση Βασιλά, το σπουδαίο αυτό το σόλιζο του Μπουζουκιού, έναν εξέχοντα μουσικό, μια προσωπικότητα στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού, και δεν είναι τυχαίο που η Μέρη Λίντα τον έβαλε να είναι δίπλα της και να τη συνοδεύει με τον μπουζούκι του βέβαια πολλά πολλά χρόνια σε πολλά πολλά προγράμματα. Και σε αυτή την εκπομπή που είναι η δεύτερη στο αφιέρωμα στη Λίντα τον ευχαριστώ θερμά, και πραγματικά η συμβολή του σε αυτά τα αφιερώματα πολύ πολύ σημαντική.

Η δική μας πόλη, λοιπόν, Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Γιώργος Κωστόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Και τι μουσική ήταν αυτή όμως? Ήταν Δύση και Ανατολή μαζί. Ήταν ένας δυνατό αεράκι από τη Δύση ερχόμενο που παντρευόταν τόσο αρμονικά. Ίσως γιατί οι ίδιοι το ευχαριστιόντουσαν τόσο πολύ. Λένε στην Ιταλία κάποια στιγμή ότι το ταλέντο είναι το πάθος. Βάλτε αυτές τις δύο λέξεις κοντά, δηλαδή πάθος και ταλέντο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν είχαν τις σπουδές ίσως που θα είχαν άλλοι στην πορεία της μουσικής, αλλά πώς έμπαιναν και έβγαιναν από το μάμπο στο swing, από το swing στο λαϊκό στοιχείο, από το λαϊκό στοιχείο σε ήχους δυτικούς που για αυτούς ήταν και πειραγμένοι, δηλαδή ήταν ήχοι που τους έφτιαχναν επί σκηνής. Γι' αυτό και η Μεριλίντα έλεγε συχνά, όταν τη ρωτούσαν κιόλας, είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπάμε πολύ τη μουσική. Αυτό και τίποτα άλλο. Είμαστε δύο ρόλοι κυριολεκτικά. Ένας άντρας μουσικός και μια γυναίκα που ακούει πολύ καλά και που μπορεί να μεταφέρει με πιστότητα αυτά που λέει. Και βέβαια αυτό απεδείχθη στην πορεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα πούμε πολλά και στη συνέχεια. Θα ακούσουμε τώρα το Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι. 1, 2, 3.

Μια όμως που αναφέραμε το βασιλά το Θανάση πριν, θέλω να ακούσουμε λίγο το παίξιμό του, ας τα βάζουμε λίγο, ας το πούμε, σε ένα διάλογο μουσικό τα κομμάτια και ας βάλουμε το «Απόψε φύλαμε» και το «Πολλές φορές». Να ακούσουμε αυτά τα δύο υπέροχα κομμάτια που δεν θα ξεχαστούν ποτέ μα ποτέ και δεν θα σβήσουν ούτε η φωνή ούτε ο ήχος του Χιώτη, αλλά ας με επιτραπεί και ο ήχος του βασιλά. Είναι μια συνέχεια αυτού του μαγικού κόσμου και ελπίζω και εύχομαι τα νέα παιδιά, τα μουσικά σχολεία να πορευτούν σε αυτούς τους δρόμους. Είναι οι δρόμοι της ευγένειας, είναι οι δρόμοι της συμπονετικότητας, της φιλίας, του έρωτα, της αγάπης, αλλά της καλής μουσικής, της παρέας, του ελληνικού τραγουδιού.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω την κουβέντα μας, γιατί το όνειρο τότε και για λόγους δισκογραφίας αλλά και για λόγους αναγνώρισης, αλλά κυρίως μη κοροϊδευόμαστε τώρα, ήταν το οικονομικό. Και ήταν μια εποχή που πολλοί Έλληνες βρισκόντουσαν εκεί, στην Αμερική δηλαδή στην ελληνική παροικία, ας το πω έτσι, στη Νέα Υόρκη, έτσι, το Σικάγο, η Βοστόνη ήταν μέρη που αν δικαιούσε, αν άξιζες αυτό που έκανες, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Εκεί λοιπόν γνωρίζουν τον θρίαβο κυριολεκτικά και οι δυο. Και αυτό γίνεται η αφορμή από τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον να κληθούν, παρακαλώ, στο Λευκό Οίκο και για να παίξουν και για να γνωριστούν καλύτερα, αλλά γιατί όχι, να πάρουν και την πράσινη κάρτα ώστε να μείνουν παραπάνω στην Αμερική. Εκεί βέβαια υπήρχαν και τα δυσάρεστα, υπήρχαν και οι χωρισμοί και ο πόνος που ήταν πολύ δυνατός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο έρωτας τότε δεν ήταν και τόσο φευγαλαίος. Δηλαδή, άμα ερωτευόσουν πραγματικά και δυνατά, οι άνθρωποι γατζώνονταν γιατί έψαχναν την αλήθεια τους και μέσα από τον έρωτα. Θέλαν δηλαδή πιστότητα, θέλαν ακρίβεια, θέλαν αφοσίωση. Και επειδή αυτό το ζευγάρι είχε γνωρίσει όλα αυτά, θα μου πείτε από ένα σημείο και μετά μπορεί να κουράζει κιόλας όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, κατανοητό. Δεν πάβει όμως πίσω του πολλές φορές να αφήνει, γιατί όχι θα πω τη λέξη και είναι βαριά, αλλά την πω, να αφήνει συντρίμμια. Και βέβαια και αυτό το γνώρισαν οι δύο αυτοί άνθρωποι, και βεβαίως η Λίντα πόνεσε πολύ, μετάνιωσε για κάποια πράγματα, αλλά ξέρετε, ο εγωισμός δεν μπορεί να μπει στην άκρη κάποια στιγμή. Όλα αυτά που έλεγα πριν γίνανε στα μέσα της δεκαετίας του 60, ενώ στην Ελλάδα ανθούσε το ελληνικό τραγούδι. Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες βρέθηκαν εκτός αναζητώντας την τύχη τους, και θα πούμε και άλλα λίγο πιο κάτω.

Ακούσαμε το τραγούδι «Κάνε τον πόνο σου χαρά». Είναι ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και το έβαλα εδώ, σε αυτό το σημείο το βάλαμε για να πούμε ότι η Μέρι Λίντα τσαλακώθηκε κακά τα ψέματα, όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά έκανε τον πόνο της χαρά. Και βέβαια, τι ερμηνείες είναι αυτές, από πού έρχονται αλήθεια, πώς ανανεώνουν ακόμα και τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη, ακόμα και τον Μίκη Θοδωράκη, πώς φτιάχνουν ένα νέο κλίμα, πώς από τα ραδιόφωνα ξεπετάγεται αυτός ο ήχος και λες εδώ πού να το εντάξω αυτό, και φωνητικά αλλά και μουσικά το παίρνει το μουσικό κομμάτι και το αναπλάθει, του δίνει μια άλλη ονειρική διάσταση που εκείνη τη στιγμή σου λέει ταξίδεψε. Ταξίδεψε όσο είναι καιρός, έχεις μια ευκαιρία τώρα. Μέσα σε αυτό το τραγούδι, δηλαδή στα 3 λεπτά που διαρκεί, μπορείς να ταξιδέψεις. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να μας πει τώρα η Μέρι Λίντα, η Μαρία Κάλλας που ερχόταν και μας έβλεπε και ζητούσε μάλιστα και τραγούδια και φώναζε πολλές φορές. Φανταστείτε τη Μαρία Κάλλας να φωνάζει στο κέντρο που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Η Λίντα με το Χιώτη να τη φωνάζει Αηδονάκη. Και ναι, μεν η Μαρία Κάλλας κυριολεκτικά σάρωνε τις μεγάλες σκηνές με τις όπερες και το κλασικό τραγούδι, η Μέρι Λίντα δεν ταξίδεψε έτσι με τον ίδιο τρόπο, δεν ερμήνευσε τέτοια τραγούδια. Όμως πέστε μας, δεν είναι η φωνή της σαν να λέει και άριες, σαν να τραγουδάει κλασικό τραγούδι, σαν να τραγουδάει τα πάντα μέσα σε ένα ηχείο που δεν έχει τις σπουδές, έχει όμως την ευλογία της ζωής, σαν να τη χτύπησε ο Θεός την πλάτη και να της είπε δηλαδή, εσύ κοριτσάκι μου, από πολύ μικρό γεννήθηκες γι' αυτό. Περιθώρια για άλλα πράγματα δεν υπάρχουν. Πάρ' το λοιπόν και προχώρα, απόλαυσέ το και θα βρεις το δρόμο σου και δυσκολίες, έτσι, αλλά θα βρεις και μεγάλες στιγμές και θα χαρίσεις πολλά συναισθήματα, πολύ χαρά, πολύ κέφι, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.

Και επειδή είπαμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, να πούμε και το δικαιούται και με το παραπάνω, ο Μίκης Θοδωράκης, φανταστείτε τώρα, τι σημαίνει εκείνη την εποχή να έρθεις κοντά με τον Μίκη Θοδωράκη. Είναι η εποχή που γράφει όλα τα μεγάλα τραγούδια. Έχει γράψει τον Επιτάφιο, έχει γράψει τόσα και τόσα τραγούδια, τη Μυρτιά, έχει γράψει την Απαγωγή και λοιπά που λέγαμε και όλα αυτά τα τραγούδια. Και ο Χιώτης παίζει στο Αρχιπέλαγος, για παράδειγμα. Ακούστε το Αρχιπέλαγος, ακούστε τη φωνή της Μέρι Λίντα στο Σεπό της Ροδόσταμου. Και κοιτάξτε να δείτε πως ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης, που ήταν σαν να έβγαινε από μια θάλασσα η μουσική του συνεχώς, πως μπορεί να αποδίδει, να δίνει χώρο απαραίτητο για να μεγαλουργήσει στο Μανώλη Χιώτη. Και παίζει ανάμεσα σύρο και τζιά, και εκείνη την ώρα ο τρόπος που παίζει το μπουζούκι ο Χιώτης είναι σαν να βρίσκεσαι ανάμεσα σύρο και τζιά. Δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνίας το πού και το πώς. Έτσι. Λοιπόν, η Μέρι Λίντα έρχεται λοιπόν μαζί με το Χιώτη και αγκαλιάζει αυτά τα τραγούδια. Τα πετάει κυριολεκτικά. Δηλαδή, τους δίνει φτερά. Και οι ερμηνείες πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Φανταστείτε λοιπόν μια κοπέλα που είναι με το Χιώτη χρόνια, ξαφνικά να βρίσκεται στο περιβάλλον του Μίκη Θοδωράκη και να αποδίδει αυτά τα τραγούδια με αυτό το μοναδικό τρόπο. Πάμε όμως να ακούσουμε κάτι από αυτή τη μαγεία που εξέπεμψαν αυτές οι μοναδικές συναντήσεις.

0: λύση και ο πολύ σημαντικός μουσικός, μια συνέχεια του λαϊκού τραγουδιού με πιστότητα, με ακρίβεια, με συνέπεια, με αυθεντικότητα. Ο σολίστας του μπουζουκιού και τραγουδιστής Βαγγέλης Κορακάκης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα. Αγαπητέ Βαγγέλη Κορακάκη, πες μας σε παρακαλώ εσύ, πώς είδες το φαινόμενο Μεριλίντα, την εποχή, το χρώμα, το αειδονίσιο αυτό πλάσμα, πώς το έζησες, πώς το άκουσες, τι σου έμεινε από αυτό?
1: Ναι, θυμάμαι τη μεγάλη Μεριλίντα, μια σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια, μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία ήταν ίσως από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες που βγήκανε. Εγώ μαζί της δούλευσα το 1995-96. Παίξαμε στα 9-8.
0: Α, ναι, στα 9-8, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, και εκεί πέρα βέβαια θα σας πω κάτι. Ήταν μια κυρία η οποία πάντα ερχόταν στο μαγαζί, όταν πρώτο είδε στο μαγαζί να παίξει, έφερε και κάτι μαζί και κάτι ρούχα της. Για μια κυρία, είχε μάλιστα εκεί πέρα μια κυρία που της έβαινε τις τουαλέτες της.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα σας πω είναι ότι στη γιορτή την πρωτοχρονιά, στα Χριστούγεννα τότε,
0: ναι,
1: έφερε δώρα σε όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Σε όλους. Ναι. Σε όλους, σε όλους.
0: Και στο μαγαζί δηλαδή.
1: Ναι. Έφερε στους μουσικούς, σε μένα και τα λοιπά. Δώρα στον καθένα. Και έφερε και δώρα στις γυναίκες που ήταν μέσα στις τουαλέτες, κάποιες κυρίες.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει να βγει, πάντα κάποια κάτω το σταυρό της και έβγαινε και τραγούδαγε. Και μια φορά είχε κλείσει η φωνή της και όμως βγήκε και τραγούδησε. Φοβερά. Είχαμε έτσι κάποια επαφή με την εταιρεία για να κάναμε κάποια τραγούδια μου κτλ. Πήγα μια μέρα και στο σπίτι της. Δεν έδωσε κάτι αυτή η συνάντηση τέλος πάντων. Αλλά όμως η Μεριλίντα είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο βιβλίο, ένα μεγάλο πορτρέτο μέσα στο λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή πέρα από τη συνεργασία με το Χιώτη που αφήσανε μια πολύ μεγάλη εποχή και μεγάλο θαυμασμό για τη συνεργασία τους, είναι και μια τραγουδίστρια που έχει τραγουδήσει Χατζηδάκη, έχει τραγουδήσει, ήταν φοβερή τραγουδίστρια, φοβερή.
0: Βαγγέλη Κορακάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Πέρα από το ότι ήταν σπουδαία τραγουδίστρια κοινής αποδοχής, αυτό θα λέγαμε, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα συγκροτήματα που συνέπραξαν μαζί της, που την κοίταξαν με θαυμασμό, που τη συμβάστηκαν και επί σκηνής και εκτός, τι της βρήκαν, τι ήταν αυτό το μαγικό που είχε αυτή η φωνή, αυτός ο άνθρωπος, πέρα από τη γενεοδορία του που μας την είπες, που έφερε κοντά της αυτά τα νέα συγκροτήματα και τα νέα παιδιά?
1: Κοίταξε, είναι παιδιά κάποια συγκροτήματα και τα λοιπά, οι οποίοι λογικό είναι όταν άνθρωποι που ξέρουν αυτό που κάνουν, είναι φυσιολογικό να πάνε μαζί της, δηλαδή να δουλέψουν μαζί της, να συνεργαστούν. Γιατί κοιτάξτε να κάτι, είναι μια πολύ μεγάλη και σπουδαία αλλαγή τραγουδίστρια, γενικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχε τόνο, ήταν τονικότατη όταν τραγούδαγε. Εντάξει, η ιστορία της είναι πολύ, ξένα, πάρα πολύ μικρή ηλικία αυτή η γυναίκα, από πολύ μικρούλα, 12 χρόνια, πόσο χρόνο ήταν, τα βγήκε και τραγούδισε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι που ήταν ένα φαινόμενο.
0: Ένα φαινόμενο, θα λέγαμε, που δεν μπορούσε κανείς να το πιάσει. Ήτανε αέρινο, ήτανε σαν να τραγουδούσε πάνω στο πέλαγος, πάνω στον αφρό του κύματος, έτσι Βαγγέλη Κορακάκη?
1: Ναι, εντάξει, είναι όλα αυτά που λέτε.
0: Ναι, και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί κάτι μαγικό ακόμα και στους νέους που ψάχνουν να βρουν και αυτοί ένα βήμα στο λαϊκό τραγούδι να εκφραστούν μαζί με κάποιους παλιότερους, έτσι.
1: Κοιτάξτε κάτι, σκοπός είναι να ψάξουν και να βρουν οι άνθρωποι τις αξίες,
0: ναι,
1: οι οποίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
0: Πολύ σωστά.
1: Αρκεί να κοιτάξουμε τους ανθρώπους και εκεί που είναι η ουσία, όχι εκεί πέρα που δίνεται η βάση σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δείξουν αυτό που θέλουν. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι βράχοι, πώς θα γίνει. Δεν γίνεται.
0: Ναι, Ευαγγέλη Κορακάκη, ναι. Ναι. Και εσύ είσαι ένας από τους βράχους αυτούς, τους πιο νέους βέβαια σε σχέση με αυτά που συζητάμε, αλλά που συνδέεις εκείνη την εποχή και κάπως παλαιότερη ακόμα με τα σημερινά πράγματα και σου ευχόμαστε κάθε καλό να έχεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ερώτηση και για τη συνεδριαδή και που για τη συζήτηση αυτή για τη Μεριλίντα.
0: Ναι, αγαπητέ Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Γεράσιμο Αδράτρο, τον πολύ καλό αυτόν τραγουδιστή που φέρει με τη φωνή του διάφορες εποχές. Μας πάει πίσω, μας φέρνει μπρος, αλλά είναι πιστός, σεμνός, πλην όμως είναι πολύ εκφραστικός ερμηνευτής. Θα τον ακούσουμε να μας μιλά για τη Μελλίντα και τον ευχαριστώ που συμμετείχε και στην πρώτη εκπομπή που κάναμε. Γεράσιμε Αδράτρο, σε παρακαλώ συνέχισε λίγο, μείναμε στην ουσία πριν. Η Μελλίντα μας έδωσε και την ουσία, μας έδωσε και τον αφρό του κύματος, δηλαδή ήταν ακριβώς πάνω στο κύμα.
1: Ένωσε τους δύο μεγάλους κόσμους, τους δύο αντίθετα άκρα της ελληνικής κοινωνίας, τον εργατό κόσμο, τον κόσμο του λιμανιού, ακόμα και τους περιθωριακούς, με τους ανθρώπους της λεγόμενης υψηλής κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, μέσω της μόρφωσης, της καλλιέργειας και μιας καλύτερης τύχης οικονομικά διήγαν τη ζωή τους με ένα διαφορετικό τρόπο, ας πούμε. Δεν πήγαιναν δηλαδή σε λαϊκά κουτούκια και καταγωγή, αλλά και δημιουργήθηκαν καινούργια μαγαζιά, βαριέτε, επιθεωρήσεις, όπου συνυπήρχε το λαϊκό τραγούδι, αλλά με αυτόν τον τρόπο δοσμένο, με το Χιώτη και τη Λίντα, με τον κόσμο του ελαφρού τραγουδιού. Αυτό η Λίντα όσο κανένας άλλος το κατάφερε. Τραγούδισε Θεοδωράκη, τραγούδισε Χατζηδάκη, τραγούδισε λαϊκούς συνθέτες, του Κώστα Καπλάνη
0: ήταν το πρώτο. Το πρώτο,
1: Ναι, σκεφτείτε τι ερμήνευσε, ας πούμε, όλη την ελληνική μουσική πραγματικότητα κατάφερε με πολύ πιστικό και αληθινό τρόπο να τα ερμηνεύσει.
0: Και έφερε μαζί πολλά χρόνια τραγουδιού, δηλαδή δεκαετία του 60, όταν τραγουδάει «Θα πάρω μια βαρκούλα μανούλα μου». Είναι η βαρκούλα ήδη μέσα στο νερό και πλέει. Δηλαδή η φωνή της έχει τα σύμφωνα τόσο μελωδικά ξεκαθαρισμένα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα...
1: Ο εθέριος τρόπος που τραγουδούσε και που κινιόταν. Ο εθέριος. Ο τόσο μελωδικός, ο τόσο σημαντικός. Η σοπράνο που μπορούσε να πει με τόση ευκολία αυτά τα λαϊκά τραγούδια, με ουσία όμως, διεισδύοντας πολύ βαθιά στο μεδούλι των τραγουδιών.
0: Ναι, πραγματικά είναι πολύ ωραία αυτά που μας λες. Θέλω να μας πεις και λίγο με τις νεότερες γενιές τώρα. Αυτές που ακολουθούν, οι φωνές, δηλαδή τι να κρατήσει κανείς από τη Λίντα, μια τραγουδίστρια, πώς να τη διαβάσει καλύτερα. Να ανανεώσει και το ρεπερτόριο ακόμα, αν και φόσον. Έτσι, δώσε μας λίγο τη συνέχεια.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα θέμα είναι προσωπικό, ο προσωπικός δρόμος και επιδίωξη του κάθε ενός νέου ανθρώπου, πώς θέλει να την δει, πώς θέλει να τη διαβάσει και τι θέλει να κάνει και τι στοιχεία θέλει να πάρει από τη Μελλίντα. Η Μελλίντα τα έδωσε όλα, εδώ, ανάγλυφα, ας πούμε, και μπορεί καθένας να παραδειγματιστεί και να πορευτεί. Καταρχήν, η Μελλίντα δεν αντιγράφεται εύκολα, γιατί η φωνή της, όπως είπαμε και πριν, είναι μοναδική. Δεν είναι μια φωνή σαν τις πολλές. Είναι μια φωνή σαν τις πολύ λίγες. Ο τρόπος που στάθηκε, τα τραγούδια που υπηρέτησε, η κομψότητα, ο πολιτισμός που κουβαλούσε την ώρα που ερμήνευε, είναι πολύ μεγάλα μαθήματα για όλους μας.
0: Πολύ ωραία τα λες, Γεράσιμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είπες τη λέξη κομψότητα. Είπες και τη λέξη κομψότητα που ταιριάζει με τη λέξη γοητεία. Δηλαδή γοήτευε τους πάντες, ας πούμε.
1: Γοήτευε τους πάντες, έχει γοητεύσει και όλους εμάς.
0: Βέβαια.
1: Και είμαι ειλικρινά πολύ συγκινημένος τώρα, έτσι που τη θυμάμαι και αναλογίζομαι, ας πούμε, τι μεγαλείο μας έδωσε. Βεβαίως και μας καταγοήτευσε, θα λέω. Θα έλεγα.
0: Και να πούμε και Γεράσιμε ότι το κράτος, η πολιτεία, με όσες δυνάμεις μπορεί, πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους φροντίζει μέχρι τέλος. Όχι στο τέλος ότι εντάξει τώρα περάσανε και δεν περνάνε. Το τέλος είναι η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου. Εκεί λοιπόν η Μελλίντα να ήταν ακόμα πιο χαμογελαστή στο τέλος και να φεύγει έτσι, θα μπορούσαν όλοι να βάλουν το χεράκι τους και ειδικά η πολιτεία ίσως, λέω, θα μπορούσε, πιθανόν, και να φεύγει και εκείνη με το χαμόγελο όσο απείραχτο γίνεται.
1: Εδώ, Θέμη μου, συμφωνώ. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό που ανοίγεις και τι να πω, ας πούμε. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει ούτε και ένας Έλληνας που δεν θα συμφωνεί με αυτό, ότι η πολιτεία πρέπει να προσέχει καταρχήν όλους τους ανθρώπους της.
0: Φυσικά, φυσικά. Εννοείται.
1: Και σε όλες τις ηλικίες. Να προσέχει το ασφαλιστικό, να προσέχει το σύστημα υγείας, να προσέχει τα πάντα και ειδικά τους ανθρώπους που προσφέρουν, ό,τι προσφέρει ο καθένας, να τους ανταμείβει και να τους προσέχει και στο τέλος της ζωής τους,
0: ναι,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, να τους έχει αυτό που έλεγε ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου, τα περήφανα γυρατιά.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω πολιτική τώρα, ούτε υπερασπίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δανείζομαι αυτή τη φράση.
0: Ναι, γιατί είναι και πετυχημένη φράση, ας πούμε, αν ισχύσει,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Αυτά τα περήφανα γυρατιά, ποιος δεν θέλει να έχουμε τα γυρατιά μας περήφανα.
0: Ξέρεις, Γεράσιμε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί του χώρου αυτού, οι παλαιότεροι ειδικά, όπως η Λίντα, δεν φρόντιζαν τον εαυτό τους, ούτε τα τελευταία χρόνια της ζωής, να έχουν μια πλάτη να κουμπίσουν. Επειδή ήταν δοσμένοι σε αυτό που έκαναν. Περισσότερο αυτό, ναι, είναι το θέμα, ας πούμε. Να φροντίσει,
1: ναι,
0: να φροντίσει
1: δεν
0: αυτούς.
1: Δεν υπήρχε η παιδεία.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν υπήρχε η ανάλογη παιδεία. Και αυτό όχι μόνο στους καλλιτέχνες, γενικά. Οι άνθρωποι,
0: έτσι,
1: ας πούμε, μοιαζόντουσαν για την επιβίωση, για την καθημερινότητα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να σχεδιάσουν το μέλλον και να. Γι' αυτά λοιπόν πρέπει να υπάρχει το κράτος που να φροντίζει με ένα πολύ ωραίο υγιές ασφαλιστικό σύστημα να έχει τους ανθρώπους περήφανους και να μην χρειάζεται, ας πούμε, ούτε δωρεές, ούτε εράνους, ούτε παιτίες, ούτε τίποτα. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι η Λίντα ήταν στο γυροκομείο Αθηνών, την επισκέφτηκα μάλιστα μια φορά, αλλά δεν γνωρίζω ειλικρινά αν ήταν με έξοδα της πολιτείας ή αν ήταν με έξοδα της οικογένειάς της. Μακάρι να ήταν με έξοδα της πολιτείας, γιατί το δικαιούτο.
0: Βέβαια. Με αυτή την κουβέντα θέλω να τελειώσουμε, να φέρουμε αυτό το μήνυμα έτσι πιο κοντά μας, να το ξαναδούμε, να το ξανασυζητήσουμε και να το δώσουμε όσο μπορούμε στο ευρύτερο περιβάλλον το κοινωνικό, να συνειδητοποιήσουμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και η υγεία του. Και αυτοί που μας χαρίζουν τόσο όμορφες στιγμές, τόσο ωραία τραγούδια, να τους έχουμε στο μυαλό μας πάντα και γελαστούς ή δυνατόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμε Ανδρέατου.
1: Εγώ ευχαριστώ, ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να μιλήσουμε μαζί.

Πρέπει να πούμε όμως, είναι πολύ βασικό και όλοι έχουμε χαρεί πολύ το ζευγάρι αυτό, το ντουέτο αυτό, στις ελληνικές ταινίες. Πρέπει να πω εδώ ότι η κουμπάρα τους, γιατί παντρεύτηκαν όπως είπαμε, ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, αυτή η σπουδαία και τραγουδίστρια παρακαλώ. Και αυτή ήταν μια ηθοποιός πολύ πολύ αγαπημένη, αλλά και πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει κατανοητό πια στην ευρύτερη κλίμακα την ανθρώπινη, αλλά ήταν. Να πούμε όμως ότι στις ταινίες που έπαιξαν, ας αναφέρουμε κάποιες έτσι για την ατμόσφαιρα, Λαός και Κολωνάκι, όπου θα ακούσουμε και ένα τραγούδι στη συνέχεια με αυτό τον τίτλο, ο Ατσίδας, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, η Βίλα των Οργείων, ερμηνείες πολύ δυνατές, σκηνές όπου τραγουδά σαν να έχει έρθει στο σαλόνι μας, σαν να έχει μπει μέσα στο σπίτι μας και μας λέει «Απόψε τραγουδάω για σένα».

ξαναθυμίσω λοιπόν ότι η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σπανό. Δεν μπορούμε σε μικρές αυτές εκπομπές να τα βάλουμε όλα. Με τον Απόστολο Καλδάρα, συνεργάστηκε με τον Αντώνη Καλογιάννη και βέβαια όλοι είχαν να πούν μια καλή κουβέντα για αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Ο Σπανός μάλιστα είχε πει ότι τραγουδά με όλο το σώμα και την ψυχή της και βέβαια δεν είναι μόνο η φωνή που προσέχουμε, αλλά είναι όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτή την ερμηνεία, στο περιβάλλον αυτό. Έτσι, μια ζωή βέβαια που κινείται ανάμεσα στο πανί, ανάμεσα στην αλήθεια του πάλκου και ανάμεσα στα πολλά θέματα τα οποία υπήρξαν στην πορεία και δεν ήταν μόνο αυτό με το χιώτη, δηλαδή η δυστυχία του χωρισμού, ο πόνος του χωρισμού, το ότι παντρεύτηκε άλλες δύο φορές νομίζω, έκανε ένα δεύτερο γάμο και ένα παιδί βέβαια, είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, ένα κορίτσι, μοναχοκόρη, δεν νομίζω ότι ξεπέρασαν όλες τις δυσκολίες αυτοί οι δύο γάμοι που έγιναν.

επειδή έλεγα πριν για τα προβλήματα και λοιπά, να πούμε ότι η μητέρα της ήταν καθοριστική στιγμή για, για τον ψυχισμό της Μέρις Λίντα, αυτής της ευαίσθητης ψυχής. Χτύπησε δυνατές χορδές και άγριες, η άγρια δολοφονία της μητέρας της, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο Μπουρνάζι, και αυτό είναι μια μεγάλη περιπέτεια, την οποία τώρα δεν θέλω μέσα στην εκπομπή αυτή να την πούμε, αλλά δεν μπορούμε και να μην πούμε το μεγάλο αυτό γεγονός που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή της και φυσικά κακοποιήθηκε. Ήταν οι γυναίκες μιας εποχής που σήκωσαν ένα ιδιαίτερο βάρος και βέβαια το πλήρωναν κάθε φορά αυτό με ένα κόστος πολύ πολύ δυνατό και θα λέγαμε πολύ πολύ βίαιο. Και να πω εδώ ότι στα μέσα της δεκαετίας του 70, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το 75 ή το 76, γνωρίζει τον γνωστό στην εποχή του και ταλαντούχο χορευτή Έλληνα και χορογράφο, τον Τάκη Σαγιόρ, οι οποίοι υπήρξαν ζευγάρι για 6-7 χρόνια. Η σχέση τους ήταν σοβαρή και έφτασε λίγο πριν το γάμο. Χώρισαν όμως μια εβδομάδα πριν την τελετή. Βλέπετε πώς έρχονται τα πάνω κάτω εδώ και βεβαίως τα πράγματα αναποδογυρίζονται. Να πούμε όμως, στη δεκαετία του 80 και του 90 είχε μεγάλη συμμετοχή και πολλές συνεργασίες. Συνεργάστηκε με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη, στη μουσική σκηνή αυτή, στην Μποάτ, με τη Γλυκερία στο Χάραμα, ιστορικές στιγμές λοιπόν, με την Άννα Βύση στο ΡΕΚ σε μεγάλο χώρο, όπου μπορούσε να σταθεί οπουδήποτε και με αυτόφωτο τρόπο να ρίξει όλα τα βλέμματα και τις ψυχές πάνω της σε όποιο χώρο και να βρισκόταν. Να γιατί είναι μεγάλη η συμβολή της.

0: κάλτσα δε θα μας τη φας.
1: Η δισκογραφία της ήταν μεγάλη και αντιπροσωπευτική αυτού που λέμε μεσοπόλεμος, δηλαδή περάσματα από διάφορες εποχές, περάσματα από κοινωνικές καταστάσεις. Μπορεί να φαίνεται ότι μερικά τραγούδια έτσι είναι πολύ ανάλαφρα, πολύ έξω από το κοινωνικό γίγνεσθε, κι όμως έχουν αυτή την υπόγεια λύπη, θέλετε να το πείτε, κατανόηση, θέλετε να το πείτε, συμπονετικότητα, όπως και να το πείτε, είναι κομμάτια της ελληνικής ψυχής. Και αυτό λέει πολλά και δεν είναι φλιαρία, είναι απίστευτες ερμηνείες, είναι παίξιμο με ακρίβεια φανταστική, θα λέγαμε σαν ελβετικό ρολόι, στην καλύτερη εκδοχή του. Και έχουμε λοιπόν και τις αξέχαστες επιτυχίες, έχουμε το «Άκου τα ειδόνια», έχουμε τραγούδια 45 στροφών και έχουμε και τις 43 μεγάλες επιτυχίες. Είναι μνημεία, θα λέγαμε, έχουν κάπου σημειώσει, που μένουν στην ελληνική ψυχή και το συνοδεύουν για πάντα.

Να πούμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο γυροκομείο Αθηνών. Και το λέμε αυτό όχι για να λυπηθούμε τόσο, όσο για να καταλάβουμε ότι ήταν μια γυναίκα που τα έζησε όλα, που τραγουδούσε μέχρι το τέλος, χαμογελαστή, μοιράζοντας δώρα συνεχώς. Τα ακούσατε και αυτά στη μετάδοση που κάνουμε. Τα έλεγα μάλλον της άρεσε, γιατί έλεγε ότι είναι όμορφα εδώ. Και ήταν και αδερφή της εκεί. Στα δύσκολα αυτά χρόνια λοιπόν, όλα φαινόντουσαν ότι κυλούσαν από ένα σημείο και μετά καλά. Και είπε την μαγική φράση, και με αυτή θέλω να ολοκληρώσουμε: «Η σκηνή είναι μέσα μου». Κρατήστε παρακαλώ αυτή τη φράση, κρατήστε τη καλά, σκεφτείτε τη καλά και ακούστε Μέρι Λίντα για πολλά χρόνια ακόμα. Μια γυναίκα που δεν πρόδωσε ποτέ τα πιστεύω της στη μουσική, στον πολιτισμό μας.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος και αυτού του δίωρου αφιερώματος στη μεγάλη τραγουδίστρια, τη Μέρι Λίντα. Ελπίζω ότι περάσατε καλά. Ο Θέμης Ζωδαμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, της Φωνής της Ελλάδας, δηλαδή της δικής μας πόλης. Και μαζί μου ήταν ο τεχνικός μας, ο κύριος Γιώργος Κωστόπουλος. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, μας κάνατε παρέα. Και νομίζω ότι καταγράψαμε όσο μπορούσαμε, πολύ απλά, πιο πολύ για να χαρούμε τη διαδρομή αυτή, καταγράψαμε μια σημαντική πορεία της μουσικής σκηνής μας. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

0: There's a grief that can't be spoken. There's a pain that goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone.
1: Andorinha de asa negra, onde vais?
2: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει.
3: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

0: back up and stop in the driveway turnaround.
1: Now.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
3: Να σου βρει μια μικρή παρηγοριά ή μια παρότρενση. Σε ό,τι κρύβεται στις λεπτομέρειες ή σε ό,τι φανερώνεται στις μουσικής τα γυρίσματα. Όταν την αφουγκράζεσαι προσεκτικά και εκείνη επαναφέρει όσα νομίζεις πως έχασες. Αυτή η κέρια παιδική απορία, τίτλος αυτών των ραδιοτενιών, μοιάζει να αναπαράγεται συχνά σε λέξεις, σε νοήματα, σε τραγούδια, σε αντικείμενα και ό,τι περνάει και φεύγει. Και οι άνθρωποι, όπως αναρωτιούνται πού πάει η μουσική όταν φεύγει από τα αυτιά μας, ρωτάνε πού πάνε οι χαμένες λέξεις. Όταν κάτι διαρκεί και γίνεται παραπομπή, αναρωτιέσαι, νικάει το εφήμερο της μόδας. Οι τέσσερις δεκαετίες αυτών των ραδιοφωνικών ταινιών ίσως και να το πιστοποιούν. Τι λες?
4: Τι λες? Πάμε πιο κάτω.
5: There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup.
3: Τι βλέπεις τη μάχη να έρχεται? Ποιος θα νικήσει?

Δε θέλουν να νικήσουν, λες, αυτοί που σκοτώνουν τα όνειρα όσων επιμένουν να αλλάξουν τον κόσμο. Και αν δεν προλάβουν να τον αλλάξουν, καλά έκαναν και το προσπάθησαν.